Της χαράς στο μαγαζί ο τίτλος. Άντε να καταφέρεις το να φτιάξεις της χαράς στο μαγαζί. Δεν νομίζω ότι είναι απλό. Και όπως έλεγα και πριν, μπορεί η μέρα μέχρι στιγμής να είναι ηλιόλουστη. Ο Μάης να έχει δώσει τις δύο τις τελευταίες μέρες τις πιο ζεστές του διαθέσεις. Αλλά αυτό το σημείωμα, το πικρό, πολύ πικρό σημείωμα που βρέθηκε σε μια μαθητική αθλητική τσάντα πάνω στην ταράτσα που είχε μια κλειδωμένη πόρτα και ένα ζευγάρι μαύρα ακουστικά κάτω στο δρόμο πεταμένα, όλα αυτά άφησαν εδώ που τα λέμε σε όλους μας ένα πολύ ισχυρό χτύπημα από αυτά τα δύο κορίτσια και με αυτά τα δύο κορίτσια που πέσαν στο κενό. Το άγχος των Πανελλήνιων, ένα σημείωμα που λένε οι ψυχολόγοι, δεν ξέρω για τους φίλους μου τους λόγιους, πάντως οι ψυχολόγοι λένε ότι καλό είναι να μην δημοσιεύονται τα ιδιόχειρα αυτά χειρόγραφα σημειώματα αυτοκτονιών, γιατί λειτουργούν πολλές φορές, δυστυχώς όχι αποτρεπτικά, αλλά με ταύτιση. Ούτως ή άλλως, όσοι το γράψαμε στις πολύ προσωπικές μας φιλικές σχέσεις των social media δημοσιεύτηκε και συμφωνώ και εγώ ότι καλό είναι αυτά να μην μεταφέρονται από τα δημόσια μέσα μέχρι σε ένα βαθμό πραγματικά μπορεί και να επηρεάσει επίσης ευαίσθητα μικρά άτομα σε τέτοιες συμπεριφορές. Λοιπόν, πραγματικά η κοινωνία εδώ που τα λέμε έμεινε άναυδη, αλλά ωστόσο όλη αυτή η υποκριτική μας συμπεριφορά, γιατί εγώ θεωρώ ότι είμαστε όλοι ηθικοί αυτούργοι απέναντι σε αυτό το θέμα, και όλη αυτή η αντίληψη του ανταγωνισμού και των ψευτοαρίστων, νομίζω είναι αυτό που πρέπει κάποια στιγμή να το δούμε πολύ συνολικότερα κοινωνικά. Δεν έχω άλλα σχόλια μεγάλα να κάνω. Η διάθεση, όπως καταλαβαίνεις, αγαπημένη μου ακροάτρια και αγαπημένη μου ακροατή, είναι και η δική μου, βαθιά τραυματισμένη και επηρεασμένη από αυτό που συνέβη. Από τις δύο 16χρονες, 17χρονες, κάπου εκεί ανάμεσα που πέσαν στο κενό, από τα ράτσα πολυκατοικίας, όπως πολύ καλά έχετε μάθει, και όλοι λίγο πολύ και όλες λίγο πολύ, γι' αυτό έχουμε μιλήσει τις τελευταίες ώρες. Οπότε ένα τραγούδι ακόμη, Απόστολε, και πάμε παρακάτω. Λένα Πλάτωνος, Γιώργος Χρονάς, Παντελής Στοχαρίδης.

0: Εσύ του μίλησες πρώτος ή αυτός ήρθε προς τη μεριά σου?
1: Κορίτσια, ο τίτλος του τραγουδιού που ακούσαμε, του κομματιού αυτού που φτιάξαν η Λένα Πλάτωνος, όπως ανέφερα πιο μπροστά, και ο Γιώργος Φωνάς, και το λέει, έχει καταπληκτική φωνή και ερμηνευτική δυνατότητα. Το λέει ο Παντελής Στοχαρίδης. Να δώσω τρόπους επικοινωνίας 2313-338-456 τηλεφωνικά. Να θυμίσω βεβαίως ότι μας βρίσκεται και στα social media, στο Facebook 958FMR3 για το πρόγραμμα, η Βόλτα η σελίδα της εκπομπής, πως αλλιώς τα λέμε, και μέσω μηνυμάτων SMS τα λέμε, με αποστολή στο 54160, γράφετε 958, αφήνετε ένα διάστημα κενό και στέλνετε το μήνυμά σας. Σήμερα ήταν μάλιστα, να το πω αυτό, μεταφέρθηκε η επικοινωνία μας, η συνέντευξη που θα μας παραχωρούσε και η συζήτηση που θα κάναμε. Ήταν να τα πούμε εδώ και με την Γεωργία Βελιβασάκη, την ποιήτρια και ερμηνεύτρια και πρόσφατα και καθηγήτρια της επιτελεστικής ποίησης. Θα μιλούσαμε και για ποιητικές της διαδρομές, το άτομο 0 που κυκλοφόρησε το 24 από τις εκδόσεις Μίλη, και με αφορμή αυτό, τώρα που συναντηθήκαμε στην έκθεση βιβλίου, θα συζητούσαμε και για ό,τι συμβαίνει και μουσικά αλλά και λογοτεχνικά στο σήμερα. Η κουβέντα μας θα γίνει την Παρασκευή. Μέχρι τότε να σας πάω λίγο στο ένα ελάφι στη Σταδίου με στίχους του Θεόφιλου Βερίκιου και τη μουσική του Χρήστου Λεοντή και την πρώτη εκτέλεση του Γιώργου Μπαγιώκη, με τις ευχές μας στα 25χρονα του μετρονόμου. Είναι στη γιορτή του Θανάση Συλληβού, του μετρονόμου ο Χρήστος Λεοντής, με την ευχή να περάσουν πολλά πολλά ακόμη ωραία χρόνια με τις εκδόσεις είτε βιβλίων είτε δίσκων. Πάμε με αυτό μέχρι το κλείσιμο του πρώτου μέρους, νομίζω, Απόστολε. Ωραία.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Η Βόλτα σας κατάσταση στην τροχιά αυτή την ώρα με τον Απόστολο Κοσμόγλου στην τεχνική επιμέλεια, ο Γιάννης Τσολακίδης στην επιλογή των αργουδιών και στα λόγια αυτής της εκπομπής. Και να που η σειρά αυτή των graphic novel του Μικρός Ήρος έφτασε και στον Παύλο Σιδηρόπουλο. Τα λόγια βέβαια τώρα για να περιγράψουμε τη μορφή ή να περιγράψουμε την επίδραση και την αξία που είχε ο πρίγκιπας, όπως ονομάστηκε, του ελληνικού ροκ, ο Παύλος Σιδηρόπουλος, μέσα στο τραγούδι, είναι ό,τι και να πεις δεν φτάνει, και ούτε και φτάνουν και οι εκπομπές, θα έλεγα, για να ασχοληθείς εκτεταμένα με αυτό το διαχρονικό τελικά, όπως έχει φανεί έργο. Όμως να που έφτασε και στην ένατη τέχνη, στα κόμιξ, και ο Κατζηγιανόγλου, ψάχνω να βρω το όνομα γιατί είναι και λιγάκι δύσκολο, από τις εκδόσεις Μικρός Ήρος λοιπόν, βγαίνει το Παύλο Σιδηρόπουλος εν κατακλείδη από τον Ηλία Κατζηγιανόγλου και τον Κώστα Σκλαβενίτη. Η παρουσίαση θα γίνει τώρα αυτές τις μέρες κάτω στην Αθήνα, στην Comic Dome Con έκθεση που γίνεται 15 με 17 του Μάη, από σήμερα δηλαδή, από μεθαύριο και μέχρι τις 17, στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Για να ακούσουμε κάτι από Σιδηρόπουλο και να επανέλθουμε να σας πω και πώς μπορούμε να το βρούμε εμείς μετά σε πανελλαδική πια κυκλοφορία.
2: Τους είδα στα υπόγεια καταφύγια, κι είναι στις νύχτες του Μαγιού.

αλυσίδα σε διαδήλωση να φεύγουν με τη γεύση του μισού. Το πλήθος ξέρνει την αγρύπνια τους και τους σημάδευε το μάτι ενός φακού. Στα σκοτεινά δωμάτια με συζητήσεις που δεν τέλειωσαν ποτέ, στις μυστικές βιβλιοθήκες

διωγμένοι σαν εξτρεμιστές. Γνωρίσαν το Χριστό μέσα από την πείνα τους. Μες στις φυλακές, πεθαίνοντας στον δρόμο ότι πεθαίνουν, στην αγωνία της επόμενης στιγμής. Τους είδα περαστικούς από τις αίθουσες των πανεπιστημίων και των δημόσιων σκοτεινών ψυχιατρίων να συλλαβίζουν την αλφαβήτα της κραυγής.

Η Σοβαρή Κλόουν πρέπει να είναι ένα από τα πιο αντισυμβιωτικά και συνάμα πρωτοποριακά τραγούδια της εποχής τους. Η Σοβαρή Κλόουν του Παύλου Σιδηρόπουλου, σαφέστατα πειρασμένη από την Beatniks ποίηση, τους Ginsberg κλπ. Και με τη γυναικεία φωνή, όπως έχω ξαναπεί, να είναι εκείνη της Δήμητρας Γαλάνη, που δεν φαίνεται πουθενά, δεν γράφεται πουθενά στο δίσκο, γιατί δεν είχε την άδεια της εταιρείας της και δεν ήθελαν να μπλέξουν αυτές οι δύο διαφορετικές εταιρείες. Κλείνει λοιπόν αυτή η μικρή παρένθεση για το κομμάτι που ακούσαμε και να πω δύο λόγια ακόμα για την παρουσίαση του κόμιξ Παύλου Σιδηρόπουλος εν κατακλείδη, του Ηλία Κατιρτζιανόγλου, το ονειρικό, όπως λένε αυτοί που ήδη το διάβασαν, σενάριο, και του Κωνσταντίνου Σκλαβενίτη τα σκίτσα, τα εικαστικά. Γίνεται η παρουσίαση στο πλαίσιο του Comic Dome Con που γίνεται στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, Παλή Φούρνη, 15-17 Μαΐου. Εκεί είναι η έκθεση, εκεί είναι και η παρουσίαση του συγκεκριμένου βιβλίου, της έκδοσης αυτής από το Μικρό Σύρος, το «Εν κατακλείδη». 2 το μεσημέρι, στην Κυριακή 17 Μάη γίνεται η παρουσίαση. Για το κοινό, η πανελλαδική, για όλο τον υπόλοιπο τον κόσμο, η πανελλαδική κυκλοφορία γίνεται την προσεχή Τετάρτη, 20 Μάη. Τότε θα είναι διαθέσιμο και για όλους εμάς. Και μέχρι τότε βέβαια να πούμε ότι ο Σιδηρόπουλος και ως ένατη τέχνη σίγουρα θα συγκινήσει ακόμη μια φορά.

Πάντα εδώ, πάντα στην τροχιά σας η Βόλτα από το 958 με τον Απόστολο Κοσμόγλου στην τεχνική επιμέλεια, με τον Γιάννη Τσολακίδη στην επιμέλεια για την παρουσίαση της εκπομπής. Λίγο απ' όλα σήμερα η εκπομπή, στα καλλιτεχνικά, στα πολιτιστικά, στα μουσικά και μετά την αναφορά για το ότι ο Παύλος Σιδηρόπουλος έγινε και κόμιξ. Πάμε να μάθουμε για μια προβολή ταινίας με τον τίτλο «Τα όνειρα που μοιραζόμαστε», που γίνεται σήμερα στον χώρο, κοινωνικός χώρος εκδηλώσεων, το Info Libre, που βρίσκεται στην Φιλίππου Δραγούμη, κοντά στο πλάι, στο τουρκικό προξενείο, να το πω, ας πούμε, μουσείο Ατατούρκ, το λένε επίσης εκεί. Λοιπόν, σε αυτό το χώρο, στις 8 απόψε, η ταινία είναι γυρισμένη σε περισσότερη από 10 τοποθεσίες στο Μεξικό και την Ευρώπη. Είναι μιας Μεξικάνας σκηνοθέτριας, της Βαλεντίνα Λέντουκ Ναβάρο, η οποία θα βρίσκεται και εδώ στην παρουσίαση. Κάνει μια περιοδία μίνι, θα έλεγα, αυτή η ταινία. Ξεκίνησε από τη Μεγάλη Παναγιά της Χαλκιδικής, μένει 2 μέρες στη Θεσσαλονίκη και μετά κατεβαίνει και στην Αθήνα. Μέσα στις προβολές αυτές είναι 13 και 14. Εγώ σας μιλώ τώρα για την σημερινή. Αύριο 14 γίνεται στη Βιομέ, από ό,τι διαβάζω. Το θέμα της είναι η σημασία της φροντίδας της ζωής. Και ξεκινάει από ένα ουτοπικό 2050, από εκείνο το ονειρικό μέλλον, και γυρίζει σιγά σιγά προς τα πίσω, στις σημερινές κοινότητες που έχουν οργανωθεί, κοινότητες που επιδιώκουν την διαφορετικότητα, την διατήρηση της διαφορετικότητάς τους. Είναι δηλαδή ένα ταξίδι σε διάφορες περιοχές του κόσμου όπου διαφορετικοί λαοί αψήφισαν το σύστημα και ενώθηκαν με ένα κοινό στόχο, την προστασία της ζωής, είτε είναι το νερό, είτε είναι η γη τους, είτε είναι η γλώσσα τους, είτε είναι τέτοια στοιχεία. Έχει πάει η σκηνοθέτρια από τα εδάφη στην Τσιάπας, ας πούμε, τα ζαπατιστικά καρακόλ, όπως διαβάζω. Έχει πάει στο Φροσάν της Ισπανίας, στη Γαλλικία, έχει πάει στην Πουέμπλα επίσης του Μεξικού. Έχει γυρίσει, όπως προανέφερα, 10 συνολικά τοποθεσίες. Ταινία μεγάλου μήκους που βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη σήμερα στο Info Libre στις 8 το βράδυ, 100 λεπτά η διάρκεια της, γλώσσες στις οποίες έχει γυριστεί. Αυτές που ακούγονται δηλαδή είναι τα ισπανικά, του 2025 είναι η ταινία, ισπανικά, αγγλικά, γαλλικιανά, που είναι η γαλλικία περιφέρεια της μεταξύ εκεί στην Ισπανία, τα γερμανικά και τα τσελτάλ, που δεν ήξερα τι είναι τα τσελτάλ και το έψαξα, είναι μια γλώσσα τύπου μάγια που μιλούν πολλοί κάτοικοι στα σύνορα μεταξύ Γουατεμάλας και Μεξικού.

0: Luz de Luna από την Τσαβέλα Βάργκας, το κομμάτι μόλις ακούσαμε. Και πάμε να δούμε τώρα τι συμβαίνει στο Πανεπιστήμιο, γιατί συμβαίνουν και ωραία πράγματα στο Αριστοτέλειο το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. Στις δύο επόμενες Κυριακές υπάρχει μια πρόταση όπου το Αριστοτέλειο μένει ανοιχτό πια για το κοινό και υπάρχει μια πρόταση για επίσκεψη σε όλους τους χώρους που διαθέτει, να γίνει δηλαδή ένα μεγάλο, το μεγαλύτερο εκπαιδευτικό πάρκο της χώρας, 17 του Μάη και 24 του Μάη. Ανοίγουν οι πόρτες λοιπόν και της Πανεπιστημιούπολης, αλλά και στα εργαστήρια και στο αστεροσκοπείο και στο σεισμολογικό σταθμό, στα μουσεία του, στο Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο, το Παιδικό Κέντρο, το Πανεπιστημιακό Αγρόκτημα, αυτό που λέμε Γεωργική Σχολή κλπ., του Δασοβοτανικού Κήπου και των εγκαταστάσεών του στο Φοίνικα δηλαδή, στο ΚΕΔΕΚ στη Θέρμη, στις Σέρες, στο Δίον Πιερίας και στον Ταξιάρχη Χαλκιδικής. Έχει πάνω στον Ταξιάρχη στο βουνό, στο Χολομόντα, έχει δικό του επίσης πανεπιστημιακό, έχει δικό του χώρο το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, το Αριστοτέλειο. Μικροί μεγάλοι συμμετέχουν σε αυτές τις 56 συνολικά δράσεις και εκδηλώσεις. Όλες οι εκδηλώσεις είναι ανοιχτές για το κοινό, ακόμα και για παιδιά από 3 ετών και πάνω. Και επίσης ξεκινάει και η φοιτητική εβδομάδα. Χρόνια γίνεται αυτή, μέσα στο Μάη. Είναι η εβδομάδα από 18 μέχρι 23 Μαΐου. Φιλοξενούνται συνολικά σε αυτήν την εβδομάδα 29 διαφορετικές εκδηλώσεις. Περιλαμβάνουν φεστιβάλ παραδοσιακών χορών, εκθέσεις φωτογραφίας, ζωγραφικής, αθλητικά δρόμενα, γνωριμία με φοιτητικές επιστημονικές ομάδες του Αριστοτέλειου και άλλα πολλά. Και σε αυτό το πλαίσιο, κάθε φοιτητική ομάδα έχει την ευκαιρία να εκφράσει και να υλοποιήσει τις ιδέες της και να δώσει και ένα διαφορετικό τόνο στην πανεπιστημιακή καθημερινότητα. Ναι, γιατί δεν είναι μονάχα οι αποφάσεις για τους ελέγχους στη φοιτητική εστία ή τη λέσχη, αλλά είναι και αυτές οι εκδηλώσεις που και αυτές χρειάζονται. Κυριακή 17, Κυριακή 24 και η εβδομάδα για ενδιάμεση από 18 έως 23 είναι η φοιτητική εβδομάδα. Δράσεις, όπως σας είπα, συνολικά πάρα πολλές, 56 από ό,τι βλέπω. Λοιπόν, καλή επιτυχία να έχουν. Μήπως πρέπει να βάλουμε πρώτα το στίγμα και μετά ο τραγούδι, Απόστολε, πώς το βλέπεις. Ναι. Θα ακούσουμε μετά ένα καινούργιο κομμάτι, θα σας πω τι.
1: R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
0: Θα ακούσουμε ένα κομμάτι καινούργιο με τον τίτλο Summer Rain του Seba Campos. Seba Campos που είναι ιδιαίτερα αγαπητός στην Ελλάδα και με κομμάτια όπως το ήχος De La Tierra που μας έχει δώσει, με το Pandora επίσης πάρα πολύ, που έχει τραγουδήσει με ελληνικό στίχο βέβαια και δικές του μουσικές η Μαρία Παπαγεωργίου. Εδώ μαζί με Φίντα μας τραγουδούν, μας παρουσιάζουν μάλλον για ακρόαση το Summer Rain και ας το ακούσουμε.
2: Y si me fui es porque no me gustó. Superficial es este mundo, mi amor.

Κλασική περίπτωση καλοκαιρινού κομματιού για τα παραθαλάσσια μπαράκια και καφέ. Αυτό το κομμάτι του Σέμπα Κάμπος. Ωστόσο, ήταν στις νέες κυκλοφορίες και είπα να σας το μεταδώσω, να αλλάξουμε και λίγο κλίμα. Και ένα ακόμη έχουμε, δεν ξέρω αν θα το προλάβω, που έδωσε ο Κώστας Λιβαδάς με την Ελένη Τσαλιγοπούλου. Ωραία κομμάτια. Αυτή τη φορά επανέρχονται με αρκετά από αυτά. Ωστόσο, μέχρι τότε να σας πω ότι δόθηκε στη δημοσιότητα και το πρόγραμμα για το 12ο Φεστιβάλ Δάσους. Ένα μεγάλο πολιτιστικό γεγονός για τη Θεσσαλονίκη. Κορυφαίες παραστάσεις και συναυλίες στις μεγάλες σκηνές του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, δηλαδή στο Θέατρο Δάσους, στο Θέατρο Γης, στο Θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, αλλά και στη Μονή Λαζαριστών. Έχει... Καταρχήν μέσα στο Μάη έχει τις παραστάσεις στην κεντρική σκηνή της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών και στο Μικρό Θέατρο της Μονής Λαζαριστών έχει το Have You Not Seen Enough από την ομάδα χορού Συνεκδανών και έχει και το ψυγείο Λεφρίγκο της Κατερίνας Νικολάτου στο Μικρό Θέατρο. Τον Ιούνιο έχουμε πολλή μουσική. Καταρχήν έχουμε ένα πολύ ωραίο ξεκίνημα με την ορχήστρα, το Τέρψης Ορχήστρα, ένα αφιέρωμα στο σύγχρονο ελληνικό τραγούδι, Θέατρο Δάσους, 2 Ιουνίου. Έχει πολλά ακόμα, έχει Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη, 8 και 9. Έχει Γιάννη Χαρούλη, ασφαλώς, 8 και 9 Ιούνιου, στο Θέατρο Γης. Έχει Γιάννη Κότσιρα στο Δάσος, έχει Πιξλάκ στο Θέατρο Γης, Άλκιστη Πρωτοψάλτη και Νίκο Πορτοκάλογλου, έχει Μίλτο Πασχαλίδη, Θέατρο Γης τα τελευταία που σας λέω όλα. 19 Ιουνίου ο Πασχαλίδης, 22 Ιουνίου τα δικά μας λαϊκά στο Θέατρο Γης. Αυτό είναι μια παράσταση που αφορά τους παλιούς μεγάλους δημιουργούς του λαϊκού, ρεμπέτικου ας πούμε και λαϊκού τραγουδιού, έτσι, Τσιτσάνης, Βαβακάης κλπ. Με ερμηνευτές σημερινούς όπως η Βελεσιώτου, ο Διονυσίου, η Νέγκα, ο Τσέρτος κλπ. Και κλείνει ο Ιούνιος, μέχρι εκεί θα σας πάω, γιατί έχουμε καιρό να λέμε τα υπόλοιπα, και με Βασίλη Παπακωνσταντίνου στο Θέατρο Γης 24 Ιουνίου.

Βασίλης Παπακωνσταντίνου σε κομμάτι του Χριστόφορου Κροκύρη, αυτό που μόλις ακούσαμε. Πολύ όμορφο κομμάτι. Λοιπόν, να πούμε και μια κουβέντα τώρα και για τον Κώστα Χατζή, που βρίσκεται Τετάρτη και Πέμπτη στη μικρή σκηνή. Είναι τα 100 χρόνια, ακούω που το λένε συχνά, δεν είναι ούτε του αγροτικών ούτε της μικρής σκηνής. Πρέπει να το πάρουμε λίγο από την αρχή. Εκεί ξεκίνησε ένα μουσείο προσφυγικό και μετά εγκαταστάθηκε η Μορφωτική Ένωση Νέων Τούμπας, η MENT ως γνωστόν. Και μετά σε εκείνο το χώρο ένα κομμάτι πήρε ο Νίκος Παπάζογλου και έφτιαξε το λατρεμένο για πολλούς και ιστορικό πια αγροτικών, το στούντιο όπου φτιάχτηκαν καταπληκτικές δουλειές και κατοπινά βέβαια τελευταία χρόνια αυτό το στούντιο μετατράπηκε σε μουσική σκηνή που είναι η μικρή σκηνή. Λοιπόν, εκεί στο πλαίσιο αυτό έτσι των 100 χρόνων με ωραίες εμφανίσεις έρχεται και ο Κώστας Χατζής, πόσα χρόνια έχει και αυτός επίσης πίσω του, με τις δύο βραδιές να ονομάζονται «Σύνορα η αγάπη δεν γνωρίζει», είναι μαζί του και η Δανιέλα και είναι βέβαια και μαζί τους και ο δικός μας ο εξαιρετικός σε ενορχήστρωση, σε κιθάρα, στα πάντα, ο Κώστας Ματσίγκος, συμπράττει για να παρουσιάσουν αυτές οι δύο ξεχωριστές βραδιές, Τετάρτη 13 και Πέμπτη 14 του Μάη. Άκουγα πρόσφατα, να κάνω μια μικρή, πολύ μικρή παρένθεση και ύστερα θα πάμε να ακούσουμε το «Να είχαν όλοι οι άνθρωποι μια αγάπη πως εγώ». Άκουγα πάρα πολύ πρόσφατα το δίσκο που έχει κάνει με την Χάρη Αλεξίου. Η Αλεξίου τραγουδάει Χατζή. Εκεί που έχει τόσο αγαπώ μια λέξη απλή, που έχει τον Μπιπαέσκο, Ανεμοστρόβιλος η αγάπη, το Καλύμπα και τόσες άλλες μεγάλες επιτυχίες. Αλλά λένε επίσης και το Χαρτίνο, το Φεγγαράκι, λένε Γκρεμισμένα σπίτια, λένε το Γράμμα, το Στρατή, τη Τζαμάικα. Και σκεφτόμουν ότι ο Χατζής αγαπήθηκε πάρα πολύ από μεγάλες ερμηνεύτριες και άφησαν καταπληκτικές δουλειές τόσο με τη Μαρινέλα όσο και κατοπινά με την Αλεξίου. Πάνω από 30 χρόνια και αυτός ο δίσκος, τον άκουγα σε βινήλιο μάλιστα πολύ πρόσφατα, είναι του 1991. Κλείνει η μικρή παρένθεση για την μεγάλη προσφορά του Χατζή και πάμε να τον θυμηθούμε, να τον ακούσουμε στο «Να είχαν όλοι οι άνθρωποι μια αγάπη πως εγώ».

Κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής, της σημερινής επικοινωνίας. Δεν πρόλαβα να σας πω δύο λόγια για το Φεστιβάλ Διαφορετικότητας, αλλά θα τα πούμε την Παρασκευή όμως αυτά, που διοργανώνει ο Δήμος Καλαμαριάς. Είναι το πρώτο Φεστιβάλ Διαφορετικότητας, γίνεται 15 και 16 του Μάη στην Πλάζα Ρίτσους. Δεν προλάβαμε να πούμε και μια κουβέντα, αλλά και αυτό θα πάει για την Παρασκευή, για τα καινούργια τραγούδια που έχουν δώσει ο Κώστας Λιβαντάς με την Ελένη Τσαλιγοπούλου. Αλλά λέω Παρασκευή γιατί αύριο θα είναι η τελευταία, θα κλείσουμε τον μεγάλο κύκλο εκπομπών για το Μίκη Θοδωράκη με την 21η εκπομπή που θα αφορά έτσι σημαντικές επανεκτελέσεις πια μόνο των νεότερων ερμηνευτών, συγκροτημάτων, γυναικών, ανδρών κλπ. Και σήμερα βέβαια έχει εκεί στην Τούμπα, όπου αναφέρθηκα πριν και στο στούντιο αγροτικών και στη μικρή σκηνή, εκεί βέβαια υπάρχει και το μεγάλο πανηγύρι, γιατί είναι παραμονή του Αγίου Θεράποντος, ο Αϊθεράπης που λένε, του Πιώτες. Μεγάλο πανηγύρι λοιπόν εκεί με κούνιες, με καντίνες, με μαλλί της γριάς, με παιχνιδάκια, με τους πάγκους, με τα στολιδάκια και όλα αυτά. Και όλα συμβαίνουν απέναντι ακριβώς από την εκκλησία, στο μεγάλο χώρο που έχει κάτω από το σχολείο, στο πάρκο, εκείνο εκεί που τελειώνει η Μπότσαρη και συναντά την Ανατολική Θράκης, εκείνο το πάρκο που ονομάστηκε πια Νίκος Παπάζογλου, και με δικό του τραγούδι θα σας αποχαιρετήσουμε. Ήταν ο Απόστολος Κοσμόγλου στην τεχνική επιμέλεια, ο Γιάννης Τσολακίδης στην επιμέλεια και την παρουσία της εκπομπής. Και χαρά!

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Μηχανή αναζήτησης. Μία εκπομπή με τον Γιάννη Δημητρούδη. Καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ3.

Λοιπόν, δείτε τι έγινε αυτήν την εβδομάδα που μας πέρασε, πιο συγκεκριμένα το τελευταίο πάνω κάτω τρίμερο. Είχα εγώ στο μυαλό μου, και δεν ξέρω πώς μου μπήκε αυτή η ιδέα στο μυαλό, ότι okay, η Παρασκευή είναι Πρωτομαγιά και δεν είναι Πρωτομαγιά μόνο, εργατική Πρωτομαγιά μόνο στην Ελλάδα, αλλά σε ολόκληρο τον κόσμο. Αλλά, άρα λογικά δεν θα είναι και τόσοι πολλοί οι καινούργιοι δίσκοι που θα βγουν. Βέβαια, ο καπιταλισμός επίσης δεν είναι καπιταλισμός μόνο στην Ελλάδα, είναι σε όλο τον κόσμο και διαψεύστηκα πανηγυρικά. Και έτσι λοιπόν, προσπαθώντας να αφαιρέσω τα κομμάτια και να φτάσω τη σημερινή λίστα πάνω κάτω στα 50 λεπτά μουσικής, αποφάσισα ότι θα μιλήσουμε σήμερα μόνο για άλμπουμ, μόνο για ολοκληρωμένες δισκογραφικές δουλειές που κυκλοφόρησαν τις προηγούμενες ημέρες, πλην ενός τραγουδιού. Και αυτό ήταν το Won't Stand Down, το καινούριο single του Peter Gabriel, με το οποίο μόλις ανοίξαμε την εκπομπή. Είναι η εκπομπή Μηχανή Αναζήτηση. Είμαι ο Γιάννης Δημητρούδης στην επιμέλεια και παρουσίαση. Τάσος Τριανταφύλου σήμερα μαζί μας στον ήχο, και μετά και από τον θρίαμβο του I.O. τον 2023, ο Peter Gabriel θα μας δώσει στο τέλος της φετινής χρονιάς το αδερφάκι του, το O.I., και ακριβώς με τον τίτλο, με τον τρόπο μάλλον με τον οποίο μας το έδινε και τότε. Δηλαδή, δύο τραγούδια πάνω κάτω το μήνα, ένα με την Πανσέλινο και ένα με την... μάλλον ένα τραγούδι κάθε μήνα, με συγχωρείτε, σε δύο διαφορετικές εκδοχές, η μία με την Πανσέλινο και η άλλη με την νέα Σελήνη. Το Won't Stand Down είναι το καινούργιο σίγκλ του Peter Gabriel και θέλω να δω πραγματικά αν θα καταφέρει να πιάσει ποιοτικά τα ύψη που είχε πιάσει προτριετίας πλέον με το I.O. και θα το περιμένω σίγουρα με ανυπομονησία μέχρι και το Δεκέμβρη, που με, κατά πάσα πιθανότητα, θα κυκλοφορήσει το Re-Amos για τη συνέχεια και σούς.

φτάνει σχεδόν τα 76 λεπτά σε διάρκεια. Έναν δίσκο, ένα concept album στην πραγματικότητα, που, στο οποίο η Tori Amos μας περιγράφει πως έχει γράψει μία μεταφυσική ιστορία για την πάλη της δημοκρατίας με την τυραννία, προφανέστατα και εμπνεόμενη από την τωρινή κατάσταση στις ΗΠΑ της Αμερικής, όπου όπως λέει και η ίδια, καθόλου τυχαία βλέπουμε τη δημοκρατία να καταλύεται από δαίμονες μορφή σαύρας που πιστεύουν σε έναν δικτάτορα. Κανένα άλλο σχόλιο. Δεύτερο κομμάτι που θα ακούσουμε μέσα από τον δίσκο αυτό, το Tempest.

και να πω 18 δίσκους έχουν κυκλοφορήσει πλέον και οι Black Keys, και για την 18η τους δουλειά αποφασίζουν να βγάλουν έναν δίσκο διασκευών, κυρίως έτσι στα blues που τους μεγάλωσαν, όπως για παράδειγμα στο You Got to Lose του Ike Turner από τη δεκαετία του, από τα τέλη της δεκαετίας του 50, αποφασίζοντας να επιστρέψουν ηχητικά σχεδόν στην αρχή στο όσο πιο ομό μπορούσαν να το κάνουν εν έτη 2026, προφανώς και δεν μπορούν πλέον με το στάτους που έχουν να επιστρέψουν έτσι στο σχεδόν επίτηδες κακό ηχητικά αποτέλεσμα των πρώτων τους δίσκων, όταν ήταν όντως ακόμα ντουέτο, ακόμα έπαιζαν μόνο κιθάρα και τύμπανα. Ωστόσο, μπορείτε νομίζω να καταλάβετε από το You Got to Lose, το οποίο μόλις ακούσαμε, πως αποφασίζουν και πολύ πολύ συνειδητά ότι αυτός ο δίσκος διασκευών, το Peaches δηλαδή, δεν θα είναι ένας εμπορικός με την καλογυαλισμένη έννοια δίσκος. Δεύτερο κομμάτι που θα ακούσουμε μέσα από το Peaches των Black Keys είναι το Who's Being Fooling You.

Αυτή ήταν λοιπόν η Black Keys σε δύο διασκευές τους, μέσα από τον καινούριο δίσκο τους διασκευών των Peaches. Αυτό ήταν το Who's Been Fooling You του Arthur Krundup, το οποίο μόλις ακούσαμε λίγο νωρίτερα, το You Got To Lose του Ike Turner. Και τώρα από ήχο της Record Store Day έχουμε ακόμα και θα συνεχίσουμε να έχουμε ούτως ή άλλως αύριο θεωρητικά περιμένουμε καινούριο τραγούδι και από τους Rolling Stones, οι οποίοι πριν από μερικές εβδομάδες την ημέρα της Record Store Day βγάλανε ως Cockroaches τότε ένα καινούριο τραγούδι το οποίο κυκλοφόρησε μόνο σε 45. Τώρα αυτό που είχε κάνει ο Marcus King με τη Marcus King Band ήταν να βγάλουν ένα δίσκο επιστροφής μάλιστα του σχήματος πέρυσι, τον Darling Blue, και στην Record Store Day του φθινοπόρου να κυκλοφορήσουν μόνο σε φυσική μορφή και το No Room for Blue, το αδερφάκι του δηλαδή, τον δίσκο τον οποίον τον συνοδεύει, ο οποίος πλέον από την 1η Μαΐου του 2026 και έπειτα είναι διαθέσιμος και διαδικτυακά σε όλες τις πλατφόρμες streaming. Θα ακούσουμε την Marcus King Band σε ένα τραγούδι που ο Marcus King έγραψε μαζί με την Sierra Ferrell, είναι το Roses.

Marcus King Band μαζί με τον Billy Strings ήταν το Dirt, ένα από τα τραγούδια του No Room for Blue, το οποίο υπήρχε και στο Darling Blue και εδώ το ακούμε σε μια διαφορετική έκδοση, σε μια διαφορετική ηχογράφηση. Επαναλαμβάνω έτσι τον απόϊχο της Record Store Day, αν και ο δίσκος αυτός, το No Room for Blue, είχε πρώτο κυκλοφορήσει μόνο σε φυσική μορφή στην αντίστοιχη Record Store Day του περασμένου φθινοπόρου, έτσι ως δίδυμο δραφάκι του Darling Blue, της επιστροφής, της δισκογραφικής επιστροφής των Marcus King Band. Τώρα πάμε να αλλάξουμε αρκετά το κλίμα της εκπομπής, και αυτό γιατί επέστρεψαν οι Nikap. Επέστρεψαν οι Nikap με τον τρίτο ή δεύτερο δίσκο τους, αν μετρήσετε ως mixtape, την πρώτη τους δουλειά εκεί από τα τέλη της δεκαετίας του 2010. Τους ακούμε μαζί με τους Νορβηγούς Casio Kids στο τραγούδι το οποίο δίνει το όνομα τους, ολόκληρο το άλμπουμ είναι το Finian.

Τώρα όπου Φίνιαν εσείς βάλτε τους Ιρλανδούς ρεπουμπλικανούς επαναστάτες που τους προηγούμενους δύο αιώνες πρωτοστάτησαν στους αγώνες ανεξαρτησίας της Ιρλανδίας από τη Μεγάλη Βρετανία και τον Ηνωμένο Βασίλειο, τη Βρετανική Αυτοκρατορία τέλος πάντων πιο συγκεκριμένα. Ωστόσο ο όρος Φίνιαν χρησιμοποιείται στην Βόρεια Ιρλανδία όπου έχουν και τη βάση τους οι ΝΙΚΑΠ υποτιμητικά απέναντι από τους ανθρώπους που θέλουν μια ενοποιημένη και αυτόνομη Ιρλανδία μακριά από την Βρετανική Αυτοκρατορία, και προφανέστατα και ο καινούριος δίσκος των ΝΙΚΑΠ θα ήταν πολιτικά φορτισμένος όχι μόνο λόγω της Ιρλανδικής τους καταγωγής αλλά και με την γνωστή ιστορία που τους κυνηγάει εδώ και 1,5-2 χρόνια, όπου ένας από τους ράπερς τους, ο Μο Χάρα, κατηγορούνταν στην Βρετανία για τρομοκρατία επειδή βγήκε στην σκηνή με σημαία της Χεσμπολάχ, αλλά και γενικότερα τους κυνήγησαν για τη δουλειά που έχουν κάνει υποστηρίζοντας την Παλαιστίνη στην όλη κατάσταση και όλη την γενοκτονία που υφίσταται ο Παλαιστινιακός λαός τα τελευταία χρόνια. Οι κατηγορίες αυτές κατά του Μο Χάρα προφανέστατα και κατέπεσαν και μάλιστα τελεσίδικα πρόσφατα, και επίσης ήταν προφανές ότι οι ΝΙΚΑΠ στον καινούριο τους δίσκο θα έγραφαν τραγούδι για την Παλαιστίνη και τον λαό της Παλαιστίνης. Ωστόσο δεν ήθελαν να γράψουν, να γραφτεί ένα ακόμα τραγούδι από την δυτική σκοπιά, και γι' αυτό για το τραγούδι Palestine καλούν τον Παλαιστίνιο εκ Ραμάλα της δυτικής όχθης Φόζη.

Αυτή ήταν λοιπόν η Νίκαπ, δύο τραγούδια μέσα από το Φίνιαν, τον καινούριο τους δίσκο. Πάμε να ξαναλλάξουμε τελείως τώρα το κλίμα. Θυμάστε που σας έλεγα αρκετές φορές τα τελευταία χρόνια και αρκετές φορές γιατί ο Τσάρλι Κρόκετ βγάζει συνεχώς δίσκους. Θυμάστε λοιπόν ότι σας έλεγα πως ο ίδιος έχει κυκλοφορήσει πάρα πολλούς δίσκους ως ανεξάρτητος τελείως καλλιτέχνης, χωρίς να υποστηρίζεται από καμία δισκογραφική εταιρεία εδώ και πολλά χρόνια. Παρ' όλα αυτά έχει καταφέρει να βρίσκεται στα κορυφαία ονόματα της σύγχρονης κάντρι, ίσως και λίγο παράνομης κάντρι των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Τα τελευταία δύο χρόνια έχει υπογράψει με την Island για να βγάλει μερικούς δίσκους για πρώτη φορά σε μεγάλη πολυεθνική δισκογραφική εταιρεία. Μέχρι και σήμερα, ωστόσο, πλέον δεν ανήκει στο δυναμικό της Island και το ανακοίνωσε με έναν δίσκο, τον 17ο του δίσκο, το Clovis, το οποίο κυκλοφόρησε από τη μία αρχικά σε φυσική μορφή στις 28 Απριλίου και λίγες μέρες αργότερα έγινε διαθέσιμο και διαδικτυακά. Ακούμε τον Charlie Crockett στο Top Hunt. Last winter I was working on the plains above the grave. Llano Estacado.

Και να σας πω την αλήθεια, κανείς δεν ξέρει να λέει τις ιστορίες της αμερικανικής country πλέον όπως τις λέει ο Charlie Crockett. Top Hand είναι, θα λέγαμε, ο μάστορας των αλόγων στα ράντσα της Δύσης. Κάτι το οποίο ωστόσο βγήκε σαν καλό και παρέμεινε εν τέλει από την σύντομη περιπέτεια του Charlie Crockett με την δισκογραφία, με τις μεγάλες δισκογραφικές εταιρείες, είναι η συνεργασία του με τον Shooter Jennings. Ο Shooter Jennings, ο γιος βέβαια του τεράστιου Waylon Jennings, όπου Waylon βέβαια είναι και το δικό του όνομα, ως Waylon Junior μάλλον γεννήθηκε, όπως συνηθίζουν εκεί πέρα στην Αμερική. Charlie Crockett και Shooter Jennings συνεργάζονται και για το Clovis και για τον δίσκο αυτό, γράφουν μαζί τα τραγούδια εξαιρετικά βέβαια ένα προς ένα. Τώρα σαν Waylon Rides Again, ποιον εννοεί ο Charlie Crockett, αν εννοεί τον πατέρα ή τον γιο δεν γνωρίζω, ωστόσο με το τραγούδι αυτό εμείς θα κλείσουμε την σημερινή μας εκπομπή, παραδίδοντας τις κιτάλες του Ροδαβίδου μέχρι και τις 7. Ήμουν ο Γιάννης Δημητρούδης, αυτή ήταν η εκπομπή Μηχανή Αναζήτησης, στα 30 φίλους σήμερα μαζί μας τον ήχο, μέχρι αύριο που θα τα ξαναπούμε. Καλή συνέχεια.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου. Καθημερινά στον 958 της ΣΕΡΤ 3.

0: Καλησπέρα σε όλες και όλους. Είμαστε ζωντανά στο 958, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙ. Ο Απόστολος Κοσμόγλου ρυθμίζει τον ήχο που ακούμε. Η Δώρα Δαβίδου είναι στο μικρόφωνο και την επιμέλεια του Jukebox. Και είμαστε εδώ σήμερα ζωντανά στο στούντιο του ραδιοφώνου για μια λίγο διαφορετική και σίγουρα πολύ ενδιαφέρουσα και παραμυθένια εκπομπή μαζί με τον Θανάση Μπιλή. Καλησπέρα, κύριε Μπιλή.
1: Καλησπέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Σήμερα είστε εδώ με την ιδιότητα του διδάσκοντα στο τμήμα μουσικών σπουδών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το οποίο φέτος συμπληρώνει 40 χρόνια λειτουργίας.
1: Το Τμήμα Μουσικών Σπουδών πράγματι συμπληρώνει 40 χρόνια και μέσα στις πολλές συνέργειες εξωστρέφειας, οι οποίες έτσι προωθήσαμε φέτος, είναι και μια εξαιρετική συνεργασία με τον 958, όπου μας έδωσε βήμα για να παρουσιάσουμε συναυλιακά στην ουσία κομμάτια της ταυτότητάς μας της μουσικής. Υπάρχει μια φήμη για το Τμήμα Μουσικών Σπουδών ότι είναι μόνο θεωρητική κατεύθυνση. Αυτό δεν ισχύει. Πάρα πολλά μαθήματα πρακτική φύση γίνονται, μουσική πρακτική. Ένα από αυτά τα μαθήματα, για παράδειγμα, για την αναγεννησιακή μουσική, υπάρχει εργαστήρια κιθάρα, υπάρχει χοροδία, η οποία είναι από τα καλύτερα ελληνικά σύνολα, που τα διευθύνει η Ερφίλη Δαμιανού. Και γίνεται για το βόκιο το γράφο, musical. Και ένα από αυτά τα μαθήματα ήταν για τι ταινίε, η μουσική κινημένων σχεδίων, και περισσότερο επικεντρωμένε ταινίε Disney, που ήταν για φωνή και πιάνο, που δουλέψαμε ρεπερτόριο με τα παιδιά και μέρος αυτού του ρεπερτορίου παρουσιάστηκε στη συναυλία και το ηχογραφήσαμε εδώ εν είδη συναυλίας.
0: Στη συναυλία παρουσιάστηκε στο τμήμα μουσικών σπουδών. Εγώ στο τμήμα μουσικών σπουδών ήμουν στα 30 χρόνια και τότε είχε γίνει μια αλλαγή στο πρόγραμμα σπουδών και όντως προσθέθηκαν όλα αυτά τα μαθήματα που λέτε. Προσθέθηκαν και μαθήματα από την pop μουσική κουλτούρα, που εκεί ανήκει και η Disney και όλα τα.
1: Απανεχοποιημένα.
0: Βεβαίως, απενεχοποιημένα. Οπότε αυτό που έγινε είναι ότι ήρθαν οι φοιτητές και οι φοιτήτριες από το τμήμα, ηχογράφησαν τα ντουέτα αυτά για πιάνο και φωνή. Να πούμε ότι η Ηλίας Σταμπουλής ήταν ο τεχνικός στα κομμάτια που θα ακούσουμε.
1: Να προσθέσω ότι το editing, επεξεργασία που έγινε, αφορούσε περισσότερο να διαλέξουμε την καλύτερη εκδοχή, γιατί είναι σε μορφή live, ας πούμε, συναυλίας, και να προσέξουμε κάποια σημεία στο balance κτλ. Ο κόσμος ξέρει ίσως ότι σε ένα στουντιακό μοντέλο πια μπορεί να παρέμβει σε πάρα πολλά πράγματα, όσο να μην ξέρει ποια είναι η πραγματικότητα. Εδώ δεν συμβαίνει αυτό. Γι' αυτό και επιμένω ότι είναι ένα είδος συναυλίας ηχογραφημένης, να το πω έτσι. Όπου ο Ηλίας βέβαια έκανε εκπληκτική δουλειά από ούτως ή άλλως.
0: Μπορούμε να ξεκινήσουμε με την πρώτη ταινία, που είναι «Η μικρή Γοργόνα». Ταινία του 1989. Θα ακούσουμε το «Part of Your World» από
1: τη Σερκίδου την Γλυκερία και τη Τζιάγκα την Ειρήνη στο πιάνο.

0: Part of Your World. Ακούσαμε από την Γλυκερία Σερκίδου και την Ειρήνη Τσιάγκα από την Μικρή Γοργόνα, ταινία του 1989, και είναι η στιγμή που η Άριελ τραγουδάει για την επιθυμία της να εγκαταλείψει τον ωκεανό και να γίνει άνθρωπος. Επόμενη ταινία, κύριε Βουλή.
1: Είναι αυτό που λέμε Ραπουζέλ, είναι το Tangled, 2010, και το κομμάτι το έχουμε σε ελληνική εκδοχή. Το τραγουδάει και το ερμηνεύει θεατρικά, μπορώ να πω, η Λάλο Ελισάβετ, και τη συνοδεύει η Βασιλική Θεοδοσίου στο πιάνο.
0: Νομίζω αυτή είναι η πιο πρόσφατη από τις ταινίες που αναφερόμαστε, είναι το 2010, και είναι και το μοναδικό ελληνόφωνο κομμάτι που θα ακούσουμε.
1: Το λέγεται τόσο ωραία, θα το ακούσετε κιόλας, πόσο όμορφα τραποποιημένα το λέει η Ελισάβετ, που νομίζω ότι, ξέρεις, το παντοκούσμα στα ελληνικά. Και ήταν και για τις επιθυμίες δηλαδή.
0: Είναι η Tangled, το μαλλιά κουβάρια στα ελληνικά, που βασίζεται στο παραμύθι της Ραπουντζέλ.
2: Μα πρέπει να πάω να δω τα φαναράκια, μητέρα. Πρέπει να δω τι ακριβώς είναι.
3: Θέλεις να βγεις έξω? Μα Ραπουντζέλ,

0: Ναι, μητέρα.
1: Μην ξαναζητήσεις να φύγεις από αυτόν τον πύργο ποτέ.
0: Ναι.
1: Σ' αγαπάω πάρα πολύ, καλή μου.
0: Κι εγώ σ' αγαπώ.
1: Εγώ σ' αγαπάω πιο πολύ.

0: Ξέρει η μαμά, ακούσαμε από την Ελισάβετ Λάλου και την Βασιλική Θεοδοσία από την ταινία Tangled του 2010. Πώς έγινε η επιλογή των ταινιών, κύριε Βουλή?
1: Σε όλο το εξάμεινο διδάσκω, ήμασταν ένα ρεπερτόριο που ξεκινούσε από την πρώτη ταινία του Disney, μεγάλου μήκου, στη Χιονάτη, μέχρι το Disney Renaissance και λίγο πιο πέρα, όσο προλάβαμε. Ήταν κάποια κομμάτια που εγώ πρότεινα στα παιδιά, κάποια από αυτά που αποφασίζανε. Στο τέλος έγινε μια συναυλία. Και από εκείνη τη συναυλία διαλέξαμε επίσης, είναι η τελευταία επιλογή, προκειμένου να έρθουμε να τα ηχογραφήσουμε εδώ. Πρέπει να πω ότι τα παιδιά, επέμενα κι εγώ, έγινε μια διαδικασία δουλειάς που έγινε στόχευση όχι μόνο η μουσική ερμηνεία, αλλά επειδή είναι τραγούδι ο στίχος, όπως ακούσατε τώρα με την Ελισάβετ, είναι πολύ σημαντικό και το επισημαίναμε πολλές φορές. Είναι ένα είδος θεατρικής απόδοσης, ένα τραγούδι και μέσα στο musical της πρώτης. Περισσότερες φορές μάλιστα είναι ενταταγμένο στην υπόθεση του musical, αυτό που λένε integrated musical. Οπότε έπρεπε το κάθε στίχος να έχει και τη σημασία του ως προς την ερμηνεία που θα δώσει στις λέξεις.
0: Ωραία. Επόμενη ταινία, Peter Pan.
1: Είναι Peter Pan, έτσι και ο πολλές ταινίες, 1953. Τραγουδάει η Κατερίνα Σκούπερ και τη συνοδεύει ο δάσκαλός της, δηλαδή εγώ. Εδώ έχει υπάρχει και μια περίεργη ιστορία, μια ωραία ιστορία. Η Κατερίνα την είχα μαθήτρια όταν ήμουν στο δημοτικό και μετά ξαναβρεθήκαμε σαν συνάδελφοι, δηλαδή το παιδί είναι φοιτήτρια τώρα και εγώ βρέθηκα να τη διδάσκω εκεί.
0: The second star to the right.

0: Ακούσαμε την Κατερίνα Σκούπαρη στο τραγούδι να δεσυνοδεύει στο πιανό Θανάσης Μπιλής, The Second Star to the Right, που είναι το τραγούδι που ακούγεται στους τίτλους αρχής της ταινίας Peter Pan. Το 1953 κυκλοφόρησε ο Peter Pan. Και τώρα θα ξαναγυρίσουμε στη Μικρή Γοργόνα.
1: Ήταν το highlight της συναυλίας. Είχαμε τρία κομμάτια από τη Μικρή Γοργόνα.
0: Ακούσαμε το πρώτο στην αρχή. Θα ακούσουμε τώρα τον δεύτερο.
1: Εδώ τώρα υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση. Ο Φίλιππος είναι ένας τραγουδιστής που σπουδάζει τραγούδι. Και όπως ξέρετε, όλη η νέα γενιά τα αγγλικά τα μιλά καλύτερα από τα ελληνικά. Εδώ όμως ο Φίλιππος έκανε κάτι πάρα πολύ ωραίο. Προκειμένου, επειδή δεν υπάρχει εικόνα, και να μεταφέρει το αστείο της υπόθεσης, γιατί αν θυμάμαστε, ήταν μια σκηνή που κυνηγάει ένα σκότο στον κάβαρα, ένας υποτίθεται σεφ.
0: Είναι ένα σεφ, στο παλάτι.
1: Ναι. Έχει κάνει μια ερμηνεία, έχοντας αλλάξει την προφορά, η οποία πραγματικά μπορεί να προκαλεί ακόμα μεγαλύτερη ευθυμία, να το πω έτσι.
0: Να πούμε ότι το κομμάτι λέγεται Le Poison, που σημαίνει το ψάρι. Ναι. Στο πιάνο είναι
1: η Πυλαυτσή η Δήμητρα και τραγουδάει ο Φίλιππος ο Χοροζίδης.
0: Να πούμε και ότι η μουσική είναι του Alan Menken, που έχει γράψει πολλά τραγούδια.
1: Ο Disney Renaissance είναι δικό του.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.
1: Είμαστε ζωντανά στον 958 της ΕΡΤ3. Η Δώρα Δαβίδου είναι στο μικρόφωνο, ο Απόστολος Κοσμόγλου ρυθμίζει τον ήχο και είμαστε εδώ με καλεσμένο τον Αθανάση Μπιλιλή και ακούμε τραγούδια έτσι όπως ηχογραφήθηκαν στο στούντιο του 958 με αφορμή τα 40 χρόνια από την δημιουργία του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του ΑΠΙΘΙΤΑ και ακούμε τραγούδια από φοιτητές και φοιτήτριες του μαθήματος Disney και Pop Culture. Ναι. Ουσιαστικά όμως δεν είναι μόνο Disney αυτό που κάνατε.
2: Όχι, ήταν και μια αναφορά στην ερμηνεία και στην, έτσι, στην οδοσκόπηση των υποθέσεων των ταινιών, των ρόλων, της ψυχογράφησης των ρόλων. Θέλω να πω ότι ήταν μια υμνογραφία της συγκεκριμένης εταιρείας και των ταινιών που έκανα, γιατί ειδικά τα φυλετικά πρότυπα, την εξέλιξη των χρόνων, αλλάζανε. Και πράγματα που σήμερα εμείς τα διαχειριζόμαστε πολύ πιο ισότιμα, όταν βγαίνανε εκείνη την εποχή, θα μπορούσαμε σήμερα με τη σημερινή μάτια, μάλλον να το δούμε με αρκετά μεγάλη κριτική έτσι, προσέγγιση. Όπως υπάρχει μια ορισμένη βιβλιογραφία εδώ και αρκετά χρόνια πια. Ως προς αυτό, το πώς κατασκευάτησε το σενάριο της ταινίας, πόσο πιστά ήταν ως προς τους αρχικούς μύθους. Δεν ισχύει, λέτε,

0: περισσότερες φορές η Μύθη φτάναμε μέχρι ένα σημείο και μετά η εταιρεία αυτή δημιουργούσε κάτι εντελώς καινούριο, προκειμένου να έχει πάντα καμπύλες και να, αυτό που έλεγε ο Ντίσεν, να έχω όλο το κοινό μαζί μου, δηλαδή να μην αφορά μόνο το παιδί, mm-hmm. αλλά όλη την οικογένεια. Γι' αυτό και σπάει να δείτε στενείς Ντίσεν, πολύ άγριες σκηνές, πολύ ωριακές σκηνές, είναι πάντα έτσι κομψά φτιαγμένες. Και ο ίδιος θέλει να περνάει και ένα επίπεδο καλής διάθεσης. Είναι γνωστό ότι ίσως ότι το Μόγλι σχεδόν τον απέρριψε στην πρώτη εκδοχή, τον ξανά έκανε την αρχή, mm-hmm. αφαιρώντας και τα πρώτα αυτά τραγούδια, κρατώντας μόνο ένα. Και όλα αυτά ήταν στο παιχνίδι του μαθήματος.
1: Έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτά και έχει και πάρα πολύ ενδιαφέρον όλα αυτά τα soundtracks από τις ταινίες του Disney. Mm-hmm. Πόσο υπέροχα είναι όλα.
0: Ναι, έτσι. Είναι πραγματικά πάρα πολύ υψηλής ποιότητας. Αυτό είναι μια παρεξηγημένη, είναι pop μουσική. Είναι πολύ καλή μουσική, αρκεί να έχει καλά υλικά, καλούς δημιουργούς, οι οποίοι ξέρουν ότι δουλέψουν σωστά με βάσεις.
1: Πάμε τώρα στο 1941 mm-hmm. και στην ταινία Dumbo. Και να πούμε ότι αυτό τώρα είναι μια ταινία που πήρε για παράδειγμα Όσκαρ καλύτερης μουσικής, ήταν το τραγούδι που θα ακούσουμε και αυτό υποψήφιο για Όσκαρ. Το 1941 λοιπόν από τον Dumbo θα ακούσουμε το Baby Mine που είναι ένα ανανούρισμα.
0: Είναι ίσως η πιο συγκινητική στιγμή, είναι που η μαμά είναι φυλακισμένη και πηγαίνει ο Ντάμπο και νιώθει τη στοργή της μαμάς μέσα της προβοσκίδας της, μάος γέννη, mm-hmm. από τη Δέσποινα την Αθανασοπούλου και την κόβει για τη Θεοδοσία.

0: Ακούσαμε ένα πολύ ωραίο νανούρισμα από την ταινία Dumbo του 1941. Επόμενη ταινία, ο αγαπημένος Αλαντίν του 1992. Και εδώ πάμε και λίγο προς Ανατολή, έτσι.
1: Ναι, ναι. Και έχει ενδιαφέρον ότι ο Μιχάλης ψέλνει κιόλας και που τραγουδάει, αλλά ήταν στο μάθημα της από τις πιο έντονες ζωντανές παρουσίες και όπως θα ακούσετε, το λέει πάρα πολύ ωραία. Είναι ο Μιχάλης ο Παπαγερούδης που τραγουδάει και το συνοδεύει η Νεκταρία η Πέτρου.
0: Και θα ακούσουμε το Arabian Nights.

0: Ακούσαμε και ένα τραγούδι από την ταινία Αλαντίν. Πώς έγιναν αυτές οι διασκευές και αυτές οι προσαρμογές για πιάνο και τραγούδι?
1: Αυτή είναι η δουλειά μέσα στο μάθημα που γίνεται. Δηλαδή υπάρχουν έτοιμες παρτιτούρες, αλλά το κάθε παιδί μπορεί να είναι πιο εύκολες από γι' αυτό ή μπορεί να είναι, και να είναι πιο συνηθισμένος. Οπότε γίνεται μια δουλειά προσαρμογής, κυρίως στο μάθημα. Ή και ένα ειδικό μάθημα που κάναμε για τον τρόπο της συνοδείας, ώστε να έχουν κάποιες βασικές αρχές.
0: Καλά, είναι πολύ ενδιαφέρον μάθημα τώρα όλο αυτό και είναι και πολύ αγαπημένο ρεπερτόριο όλο αυτό.
1: Ναι,
0: και,
1: ναι.
0: Και για τα άτομα που ασχολούνται με το τραγούδι είναι πολύ αγαπημένο ρεπερτόριο.
1: Και είναι πολύ συγγενές με το musical, είναι musical στην ουσία.
0: Φυσικά. Και αυτό που πρόσεξα ακούγοντας όλα αυτά τα κομμάτια είναι το πόσο σαφείς είναι οι στίχοι όταν ακούγονται. Δηλαδή ξεχωρίζεις και ακούς την ιστορία ακριβώς.
1: Ναι.
0: Δηλαδή λίγο άμα την συσχετίσεις με το μέρος της ταινίας που ακούγεται, έχεις ακριβώς την εικόνα. Για παράδειγμα, το επόμενο που είναι από την Παναγία των Παρισίων, ταινία του 1996. Θα ακούσουμε τον God Helps the Outcast από
1: τη Γαβριλίδου την Αντωνία και την Κάκα την Αναστασία. Είναι ένα κομμάτι που και εγώ αγαπώ πάρα πολύ.
0: Πάλι μουσική Alan Menken.
1: Ναι, Alan Menken, ναι.

0: Ακούσαμε ένα από τα πολύ όμορφα τραγούδια που ακούγονται στο soundtrack της Παναγίας των Παρισίων. Ακούσαμε την Αντωνία Γαβριλίδου και την Αναστασία Γκέκα. Και πάμε τώρα στο Princess and the Frog και το κομμάτι Almost There που θα ακούσουμε από...
1: Από την Τζίφκου την Κατερίνα να τραγουδάει και τον Κωνσταντίνο τον Κατσίκη να παίζει πιάνο.

0: Almost there. Ακούσαμε από την The Princess and the Frog, Κώστας Κατσίκης και Κατερίνα Τσίφκου, μια ταινία που διαδραματίζεται στην Νέα Ορλάνη, σωστά, στην δεκαετία του 20, οπότε υπάρχει όλο αυτό το jazz.
1: Η ηρωίδα είναι έγχρωμη, ήδη είναι μια μεγάλη αλλαγή στην αθλητική προσέγγιση της εταιρείας αυτής. Από εκεί που συνήθως οι ηρωίδες ήταν γαλανομάτες, ξανθιές, εν πάση περιπτώσει, οι όμορφες. Άρχισε πια το πράγμα να αλλάζει η Disney, τόσο που τα τελευταία χρόνια και πρωτοπόρος. Και δέχτηκε κριτική για αυτό από τους διαιρετικούς κύκλους στην Αμερική. Έχει ανατραπεί το πράγμα.
0: Έχει αλλάξει. Ωστόσο, αυτές τις ταινίες όλες, εντάξει, μπορούμε να τις πούμε κλασικές.
1: Ναι. Αυτό λέγαμε και στα παιδιά. Αφού κάναμε μια ανάλυση του σχήματος του σεναρίου, της κατασκευής σεναρίου, και αφού εντοπίζαμε σημεία τα οποία πραγματικά είναι υποσυζήτηση με τα σημερινά δεδομένα. Μετά, όταν ξεκινούσε η ταινία και την έβλεπες, πολλές φορές τα ξεκινούσε όλα αυτά και μπαίνει στη μαγεία του
0: γραφτού που είχα φτιάξει. Γιατί
1: πολύ όμορφες ταινίες.
0: Ας πούμε, ένα παράδειγμα πολύ χαρακτηριστικό είναι η επόμενη ταινία που είναι η Αλήκηση Χώρα των Θαυμάτων στην πρώτη εκδοχή του 1951, που έβαλα και εγώ να δω κάποια βιντεάκια σήμερα και είναι κάτι που είναι, ας πούμε, πολύ παλιό, πολύ πρώτο, πολύ, αλλά είναι πάρα πολύ όμορφο.
1: Και οπτικά και,
0: είναι οπτικά πάρα πολύ ωραίο. Θα ακούσουμε από την ταινία αυτή το κομμάτι που ακούγεται στους τίτλους της αρχής και στους τέλους. Είναι το κύριο θέμα από την Αλήκη στη Χώρα των Θαυμάτων.
1: Ναι, το τραγουδάει η Κατερίνα Κερασαρίδου. Ακούσα τη φωνή γιατί έχει μια. Μας παραπέμπει σε εποχές 30-40 στην Αμερική. Και παίζει πιάνο Χρήστατος ο Μπουρουτζόγλου. Πολυμουσικός. Κάνει πολλά όργανα.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Είμαστε ζωντανά στον 958 της ΕΡΤ3. Δώρα Δαβίδου είναι στο μικρόφωνο. Απόστολος Κοσμόγλου ρυθμίζει τον ήχο και είμαστε εδώ παρέα με τον Θαλάση Μπιλιλί και ακούμε τα τραγούδια από το μάθημα που έχει στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών Disney και Pop Κουλτούρα με αφορμή τα 40 χρόνια από την ίδρυση του τμήματος, έτσι όπως ηχογραφήθηκαν τα τραγούδια αυτά σαν μια συναυλία εδώ στο ραδιόφωνο πριν λίγες μέρες από τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του τμήματος. Και είναι και για αυτούς μια εμπειρία αυτό, έτσι, που ήταν
2: πολύ μεγάλη. Ούτε και εγώ είχα συνειδητοποιήσει πόσο σημαντική μπορεί να είναι αυτή η εμπειρία και το κατάλαβα όταν ήρθατε, παιδιά, εδώ και είδα την ένταση που είχαν τη συναισθηματική όταν τελείωσε και το πόσο το είχαν ευχαριστηθεί. Δηλαδή, από μόνο το αυτό ήταν ένα δώρο που μας έκανε 958 και οφείλω να το ευχαριστήσω ξανά.
1: Ναι, είναι πολύ διαφορετικό τώρα να παίζεις πιάνο και να τραγουδάς. Σε οποιοδήποτε διαφορετικό περιβάλλον παίζεις.
2: Ναι, και με το θέμα της ηχογράφησης, όλο αυτό.
1: Και τώρα φαντάζομαι και της μετάδοσης στο ραδιοφωνό και τη χαρά που θα κάνουν ακούγοντας τα τραγούδια αυτά. Οπότε υπάρχει αυτή η συνεργασία του τμήματος με τον 958. Υπάρχουν, από όσο ξέρω, και άλλα πράγματα που ετοιμάζονται.
2: Ναι, έχουν ηχογραφηθεί αναγεννησιακά τραγούδια. Έχει γίνει μια ηχογράφηση με διδάσκοντες με κομμάτια του Νίνο Ρότα από ταινίες του Φελίνη. Και γενικώς υπάρχει ακόμα εξέλιξη.
1: Υπάρχουν και δράσεις που γίνονται στο τμήμα με αφορμή τα 40 χρόνια.
2: Γίναν ήδη αρκετές και τώρα επικείμενες είναι αυτή την Πέμπτη έχουμε ένα jazz piano festival όπου 5 κορυφαίοι jazz πιανίστες της πόλης είναι να παίξουν εδώ, με ελεύθερη είσοδο στο τμήμα, στο φουαγέ, 6 ώρα το απόγευμα. Να πω ότι έχουμε πάρκινγκ ελεύθερο στο τμήμα. Είναι στην Πανεπιστημίου Πολυθέρμης. Ο Στέργος ο Βαλιούλης, ο Γρηγόρης Σημαδόπουλος, ο Λέανδρος ο Πασιάς, ο Σπύρος ο Ρασιάς και ο Φίλιππος ο Κωνσταβέλης, δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι
1: είναι
2: την έχουν την τζάζ, νομίζω ότι από τους καλύτερους που...
1: Αυτό θα είναι σε μορφή συναυλίας
2: θα είναι σε μορφή συναυλίας συνεχόμενης, αλλά θα είναι από ένα ημίωρο καθένας, αλλά μπορούν να έχουν και ένα είδος διάδρασης με το ακροατήριο, δεδομένου ότι γίνεται. Δηλαδή, αξιδεκούσουμε και το πανηγυρικό είναι την άλλη Παρασκευή που έχουμε συναυλία με την κρατική ορχήστρα, όπου συμμετέχουν και δικά μας παιδιά, αφιερωμένοι στα 40 χρόνια του Τμήματος Μουσικών Σπουδών.
1: Παρασκευή 22 Μαΐου.
2: Ναι.
1: Υπάρχουν αυτές οι δράσεις όλες στην ιστοσελίδα, φαντάζομαι, του
2: τμήματος. Όλα αυτά, ναι, υπάρχει καλεντάριο που όλα αναρτώνται.
1: Και είναι αυτή η Πέμπτη που θα είναι πολύ ωραία για όσους έρθουν. Ναι. Και δεν απευθύνεται μόνο, απευθύνεται
2: και
1: στον κόσμο.
2: Είναι και μια ευκαιρία να ακούσω αυτούς τους ανθρώπους, να το πω έτσι, χωρίς είσοδο και όλους μαζί. Και είναι υψηλότατο επίπεδο όλοι τους. Είναι μορφωμένοι, ψαγμένοι με στην τζαρ και έχουν και παρέλαση. Κάποιοι από αυτούς είναι και από φοιτοί μας, έτσι. Οπότε έχουν ένα πολύ μεγάλο καλλιτεχνικό μουσικό πεδίο, background, να το πω έτσι, υπόβαθρο. Και πιστεύω θα είναι μια πολύ καλή παρουσίαση.
1: Εκτός από τον 958, έχετε και συνεργασία με την κρατική ορχήστρα που μου αναφέρατε μόλις.
2: Ναι, και είχαμε και με το κρατικό θέατρο Βορειοελλάδος, όπου έγινε ένας διαγωνισμός που δικά μας παιδιά διαγωνίστηκαν για να γράψουν μουσική για ένα θεατρικό έργο που ανέβηκε τελικά. Ήταν το Νέκια, παίχθηκε στη Μονή των Ελαριστών και η μουσική ήταν φοιτήτριας του τμήματός μας.
1: Άρα ουσιαστικά είναι όλες αυτές οι δράσεις. Είναι και εκπομπές που γίνονται και θα γίνουν εδώ στον 958 και θα ακούμε και τους φοιτητές και τις φοιτήτριες που έχουν τη δυνατότητα να έρθουν εδώ να παίξουν, όπως και τους διδάσκοντες. Και εμείς τώρα αναφερόμαστε στο μάθημα Disney και Pop Κουλτούρα, το οποίο διδάξατε εσείς στο χειμερινό εξάμεινο που μας πέρασε. Έχει τελειώσει το μάθημα αυτό. Τώρα κάνετε κάτι αντίστοιχο από ότι.
2: Γενικά, παιδί, η ειδίκευσή μου είναι κινηματογραφική μουσική. Βουβό κινηματογράφο, χρησιμοποιώ κινηματογραφική τελικά. Αυτό το εξάμεινο κάνουμε Ιταλού συνθέτες κινηματογραφικής μουσικής, τον Νίνο Ρότα και τον Έννιο Μορικόνε.
1: Πολύ ενδιαφέρον επίσης. Θα ξαναγυρίσουμε τώρα στη Μικρή Γοργόνα, την αγαπημένη Μικρή Γοργόνα, την ταινία του 1989. Είναι όλες τις ταινίες που αναφερόμαστε σήμερα της Disney και θα ακούσουμε το τραγούδι Poor Souls, Φουκαρικές ψυχές στα ελληνικά. Ένα τραγούδι που ακούγεται σε μια σκηνή όπου η Ούρσουλα προσπαθεί να πείσει την Άριελ και την επισκέπτεται στην σπηλιά για να της στήσει βοήθεια στο να γίνει άνθρωπος. Ποιος θα ακούσουμε?
2: Ακούμε τη Ζαζοπούλου την Ιωάννα να τραγουδάει και τη Σεφέρογλου τη Βασιλική να παίζει πιάνο.
3: My dear, sweet child, it's what I do, it's what I live for, to help unfortunate merfolk like yourself. I admit that in the past I've been a nasty. They weren't kidding when they called me, well, a witch. But you'll find that nowadays I've mended all my ways, repented, seen the light, and made a switch. True? Yes. And I fortunately know a little magic. It's a talent that I always have possessed. And here lately, please don't laugh, I use it on behalf of the miserable, the lonely, and depressed. Pathetic. Poor, unfortunate souls in pain, in need. This one longing to be thinner, that one wants to get the girl. And do I help them? Yes, indeed. Those poor, unfortunate souls, so sad, so true. They come flocking to my cauldron, crying, spells, Ursula, please, and I help them. Yes, I do. Now it's happened once or twice, someone couldn't pay the price, and I'm afraid I had to rake them across the coals. Yes, I've had the odd complaint,

0: Ακούσαμε ακόμα ένα τραγούδι από την μικρή Γοργόνα, από την Ιωάννα Ζαζοπούλου και την Βασιλική Σεφέρογλου. Και πάμε τώρα στην Ποκαχόντας. Ταινία του 1995. Θα ακούσουμε το Colors of the Wind, τα χρώματα του ανέμου, από
1: την Κυριακή την Καλαϊτζίδου και στο πιάνο ο Κατσούλης ο Κωνσταντίνος.

0: Colors of the Wind ακούσαμε από την Κυριακή Καλαϊτσίδου και τον Κωνσταντίνο Κατσούλη, ένα τραγούδι που ακούγεται στην ταινία Ποκαχόντας. Και πάμε τώρα στο αγαπημένο Lion King, ταινία του 1994. Γιατί θα ακούσουμε?
1: Can You Feel the Love Tonight, με την κορίτσα την Αγγελική και την Παναγιωτοπούλου την Ιωάννα στο πιάνο. Και όχι μόνο. Αυτό το κομμάτι, επειδή τα παιδιά το ευχαριστήκαν πάρα πολύ, μπαίνουν σε ένα ρεφρέν και τραγουδούν χαροδιακά όσα παιδιά ήταν εδώ. Να πω ότι επίσης γίνει μια προσέγγιση της προφοράς ακριβώς για το κλίμα του τραγουδιού και να το ακούσουμε.

0: Και φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος αυτής της πολύ ωραίας εκπομπής. Θανάση Μιλή, ευχαριστώ πάρα πολύ για όλο αυτό. Ο Απόστολος Κοσμόγλου ρύθμισε και φρόντισε τον ήχο. Ήμουν η Δώρα Δαβίδου. Με τι θα κλείσουμε?
1: Αυτό που ξεκινήσαμε, το Who You Wish Upon a Star, με την Βαρσάμι, την Ανδρονίκη και τη Ράνια Θοδωρίδου.
0: When You Wish Upon a Star. Καλή συνέχεια.

βλέπει. Σχεδόν ευτυχισμένος τον πνιγμό τους στέκεται εκεί και παρακολουθεί τελείως απαθή.

κυρίας, στέκεται εκεί με τα χέρια στις τσέπες και παρακολουθεί τον καταποντισμό τους. Στέκεται εκεί ακίνητος και βλέπει σχεδόν ευτυχισμένος τον πνιγμό τους. Στέκεται εκεί και παρακολουθεί. Τελείωσα.

το φεγγάρι απόψε δέθηκε. Πότε δεξιά, πότε αριστερά. Μαζί μου περπατώντας το ποτάμι.

του ένα σκύλος μου έπαιξε. Πήδηξε μπρος, φρένο ο οδηγός, και ο πόνος του τη νύχτα, τη νύχτα.

Το φεγγάρι απόψε δέθηκα. Πότε δεξιά, πότε αριστερά. Μαζί του περπατώντας σε μια πόλη

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

κλασικό πρωινό. Στον 958 της ΕΡΤ 3. Επιμέλεια μουσικής Μαρία Βλαχοπούλου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Κλασικό πρωί.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Κλασικό πρωινό. Στον 958 της R3. Επιμέλεια μουσικής Μαρία Βλαχοπούλου.

0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ο Αριστοτέλης συναντά την τεχνητή νοημοσύνη. Aristotle Meets AI. Aristotle Innovation Forum. Ένας νέος ακαδημαϊκός θεσμός γεννιέται. 17 έως 23 Μαΐου 2026. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. ΔΕΘ Περιπτέρω 15. aristotleforum.out.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958-TISER3.
3: Στα βήματα των ηρώων, Ευαγόρας Παλικαρίδης, Νίκος Καπετανίνης. Από την Τραπεζούντα στην Πάφο και στη Θεσσαλονίκη. Μια συγκλονιστική συναυλία αφιερωμένη στους εθνομάρτυρες Νίκο Καπετανίδη και Ευαγόρα Παλικαρίδη. Μουσικές και τραγούδια από τον Πόντο και την Κύπρο σε μια βραδιά μνήμης και συγκίνησης. Στα βήματα των ηρώων, Ευαγόρα Παλικαρίδη, Νίκο Καπετανίδη. Σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση. Τρίτη, 19 Μαΐου, στις 8 το βράδυ, στην ΕΡΤΡΙΑ.
4: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
5: Ανοίγουμε τον χάρτη και ταξιδεύουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γινόμαστε η φωνή της περιφέρειας. Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων. Περίμετρος. Με την Κατερίνα Ρενιέρη. Καθημερινά. Στη μία το μεσημέρι, στην ΕΡΤΡΙΑ.
6: Ο 958 θυμάται ημερομηνίες που άφησαν ιστορία με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. 18 Μαΐου και σήμερα γιορτάζει η Ιουλία και η Γαλάτια, ενώ είναι και η Παγκόσμια ημέρα μουσείων. Το 1897 γεννιέται ένας σκηνοθέτης που για μια δεκαετία ήθελαν όλοι οι παραγωγοί να δουλέψουν μαζί του, ο Φρανκ Κάπρα. Κέρδισε 3 Όσκαρ σκηνοθεσίας και ήταν υποψήφιος άλλες 3 φορές. Φημίζεται κυρίως για τις κλασικές του κωμωδίες, όπως το Συνέβη μια νύχτα, ο Πρίγκιπς των Δολαρίων, ο Κύριος Σμιθ πάει στην Ουάσιγκτον και το Μια υπέροχη ζωή. Το 1919 γεννήθηκε μία από τις σπουδαιότερες χορεύτριες κλασικού μπαλέτου όλων των εποχών, η Αγγλίδα Μάργκοτ Φοντέιν. Το 1911 φεύγει από τη ζωή ο Γκούσταφ Μάλερ, αυστριακός συνθέτης της ύστερης ρομαντικής μουσικής και ένας από τους κορυφαίους διευθυντές ορχήστρας της γενιάς του. Το 1995 σβήνει ένα από τα ωραιότερα χαμόγελα του Χόλιγουτ, η Ελίζαμπεθ Μοντγκόμερι, πρωταγωνίστρια στην πολύ πετυχημένη σειρά «Η Μάγισσα». Το 1995 κάνει πρεμιέρα η ταινία Braveheart, που σκηνοθετεί αλλά και πρωταγωνιστεί ο Μελ Γκίψον. Η ταινία σαρώνει σε εισιτήρια αλλά και σε βραβεία. Το 1978 ανακαλύπτεται η σωρός του Τσάρλι Τσάπλιν, που είχε κλαπεί από την Βορύγχους και συλλαμβάνονται οι δράστες, που απαιτούσαν λίτρα 600.000 δολάρια. Ήταν μερικές στιγμές μόνο στην ιστορία του πολιτισμού από τον 958 και τον Γιάννη Παπαδόπουλο.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο, αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Στα πρωινά του 958, τώρα η Εύη Καρκίτη. Αμέσως μετά ο Γιώργος Τούλας. Και στη συνέχεια η Αναστασία Γρηγοριάδου.

Είμαστε εδώ, ολίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών στο πολιτιστικό ραδιόφωνο 4-3. Είχαμε ένα φίλο μου μία συζήτηση για τις μεγάλες στιγμές των εμπορικών, των πολύ εμπορικών καλλιτεχνών. Η Μαντόνα αφήνει πολύ έντονο το αποτύπωμά της στην pop μουσική αλλά και στην pop κουλτούρα, μέχρι που ηχογραφεί το Ray of Light, και το οποίο νομίζω πως είναι το σημαντικότερο άλμπουμ που ηχογράφησε ποτέ. Ήταν η πιο μεγάλη, η πιο ουσιαστική και η πιο βαθιά στροφή που έδωσε σε αυτή την εκρηκτική καριέρα με το Frozen να είναι πραγματικά ένα αληθινό αριστούργημα της Electropop. Με αυτά συμφωνήσαμε. Έτσι λοιπόν υποσχέθηκα να ξεκινήσω σήμερα με αυτόν τον τρόπο αυτή την δευτεριάτικη εκπομπή. Είναι 18 του μήνα, έξω έχει ένα περίεργο αέρα, γενικώς είναι όλα κάπως περίεργα σήμερα. Είμαστε εδώ με τον Νίκο Κακαρίκο, τον πραγματικό και τον αυθεντικό να είναι μάλιστα μαζί μας στον ήχο, Εύη Καρκίτη στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9.30. 23-13-33-84-56 στη διάθεση σας και αυτό το πρωινό. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι.

Είμαστε εδώ, όλη η κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών. Έχω 2-3 μηνύματα από φίλους πρωινούς που σχολιάζουν το Ray of Light. Χαίρομαι που συμφωνούμε, πραγματικά νομίζω και εγώ ότι είναι η πιο σπουδαία μαντόνα της διαδρομής της και μια στιγμή κορυφαία στην πορεία της. Και ξέρετε, αν κανείς λιγάκι έτσι ψάξει και τις αναφορές τις οποίες έχει, γενικώς η μαντόνα κατά καιρούς έχει προσπαθήσει να συνομιλήσει με διάφορα, από μυστικισμούς τύπου καμπάλα, με βουδισμούς, με χίλια δυο, που αυτό όμως δείχνουν έτσι και μια ανησυχία. Και βεβαίως είναι ένα άτομο που κατά κάποιο τρόπο, ας πούμε, προσαρμοζόταν ή εν πάση περιπτώσει δεν προσαρμοζόταν ακριβώς σύμφωνα με τις ανησυχίες της, αναζητούσε και έβρισκε εκείνους τους παραγωγούς που θα την στήριζαν, με αποτέλεσμα στο Ray of Light να υπάρχει ίσως ο καλύτερος συνδυασμός της διαδρομής της. Ένα άλμπουμ το οποίο δεν ηχογραφείται μονοκοπανιά, όπως έχουμε συνηθίσει κυρίως για τα άλμπουμ, δηλαδή να μπαίνει ένας καλλιτέχνης στο στούντιο. Αυτές είναι οι μεγάλες rock and roll ιστορίες, ότι μπαίνουν όλοι μέσα τόσο ενθερμό που μέσα σε μια νύχτα ή δυο ή τρεις ηχογραφούνται άλμπουμ. Όχι. Εδώ πέρα, στα τραγούδια του Ray of Light, μπορεί, ας πούμε, το Frozen, το οποίο το θεωρώ και το κορυφαίο τραγούδι του άλμπουμ, ηχογραφείται τον Ιανουάριο του 1998, ενώ μπορεί κανείς να δει ακόμη και τραγούδια στο ίδιο άλμπουμ τον Φεβρουάριο του 90, σας τα έχω κάνει σαλάτα, στο τέλος της ίδιας χρονιάς, με το άλμπουμ να κυκλοφορεί στα 1998. Είμαστε εδώ λοιπόν, ο Λίγη Κίνηση του Δρόμου και των Μαγαζιών, στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ, με τον Νίκο, τον πραγματικό και τον αυθεντικό Κακαρίκο. Αυτός είναι ο Νίκος της καρδιάς μας. Διάβαζα χθες για τις καλύτερες πόλεις της Ευρώπης για πολιτιστικές εξορμήσεις. Τι μπορεί να σημαίνει αυτό? Τι μπορεί να κάνει μία πόλη έναν πολιτιστικό προορισμό? Θα έλεγε κανείς τα μουσεία της και θα είχε δίκιο. Θα έλεγε κανείς το μνημιακό της, έτσι, απόθεμα, το τι μπορεί να συναντήσει στους δρόμους. Η ιστορία της προφανώς, απτά ίχνη όμως που μπορεί να υπάρχουν από την ιστορία αυτά, γιατί αν αυτά τα ίχνη είναι για παράδειγμα αόρατα, όπως συμβαίνει στη Θεσσαλονίκη σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, τότε θα πρέπει η πόλη αυτή να προσπαθήσει λίγο περισσότερο για να γίνει πολιτιστικός προορισμός, εάν έχει μια τέτοιου τύπου φιλοδοξία από τον εαυτό της, αλλά ακόμη και ο τρόπος με τον οποίο παρακολουθεί ή προηγείται των εξελίξεων. Διαβάζω με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον πως η νούμερο ένα πόλη σε αυτή την κατηγορία, πόλεις δηλαδή στις οποίες πας και δεν χορταίνεις αυτό το πράγμα το οποίο λέμε πολιτιστικό απόθεμα και πολιτιστικό κεφάλαιο, είναι το Λονδίνο. Στα αλήθεια, το Λονδίνο μπορεί να σε τρελάνει. Είχα να ταξιδέψω στο Λονδίνο τουλάχιστον 22 χρόνια, όταν πήγα πέρσι το καλοκαίρι, και η πόλη, και παρά το γεγονός ότι το Λονδίνο διέρχεται μια πολιτική κρίση, εδώ πέρα συζητάνε για το αν έχουν κυβέρνηση ή όχι, τα γνωρίζετε αυτά, είναι μια πόλη η οποία μπορεί κυριολεκτικά να σε τρελάνει, να σε τρελάνει και να σε ξελογιάσει με την καλή έννοια, την ίδια στιγμή που πλέον το Λονδίνο δεν είναι καν μια αγγλική πόλη, αλλά είναι και μάλιστα πρωτεύουσα, αλλά είναι κάτι πολύ πολύ πιο σύνθετο, με τα φυγήματα να ισχωρούν το ένα στο άλλο, με αποτέλεσμα να περπατάς ένα λονδρέζικο δρόμο και κυριολεκτικά να αισθάνεσαι ότι βρίσκεσαι στο κέντρο του κόσμου. Ο οδηγός Time Out έκανε τη λίστα αυτή και βάζει πρώτο το Λονδίνο, ακριβώς γιατί υπάρχει και μια σειρά νέων πολιτιστικών

εικόνα φίξεων, το Victoria and Albert East και διάφορα άλλα νέα μουσεία, σημαντικά πολιτιστικά στοιχεία, δωρεάν βραδιές κωμωδίας, ποικιλία ζωντανής μουσικής από avant-garde jazz έως death metal, που πολλές φορές αυτά είναι events που λαμβάνουν χώρα στους δρόμους, και το 90% των κατοίκων όμως αξιολόγησαν πολύ θετικά την θεατρική σκηνή, το 88% τα μουσεία, τι να πει κανείς για αυτά τα μουσεία, το 81% της γκαλερί. Δεύτερο στη λίστα είναι το Παρίσι, έλαβε τέλεια βαθμολογία στον τομέα του πολιτισμού, με τους κατοίκους να αξιολογούν θετικά τη σκηνή της πόλης. Μιλάμε τώρα μόνο για ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Τέταρτο είναι το Βερολίνο, με το πολιτιστικό κεφάλαιο να εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται αντισυμβατικό, και είναι έτσι, όμως να υπάρχουν πολιτιστικοί θεσμοί οι οποίοι δίνουν ζωντάνια και περιεχόμενο στην πόλη, που είναι ελκυστικότατη, την κάνουν ελκυστικότατη στα μάτια όλου του υπόλοιπου πλανήτη, όπως είναι η Μπερλινάλε ή η Berlin Art Week και διάφορα άλλα πράγματα τα οποία συμβαίνουν με τους εορτασμούς για τα 200 χρόνια του Μουζέου Μάιλαντ, και πάνω από τους μισούς ερωτηθέντες χαρακτήρισαν την καλλιτεχνική σκηνή προσιτή, και ένα 70% εξήρε τα μουσεία. Στη θέση 8 από ευρωπαϊκές πρωτεύουσες βρίσκουμε τη Μαδρίτη, η οποία χαρακτηρίζεται από τις κορυφαίες πολιτιστικές πόλεις της Ευρώπης. Η Φλωρεντία, συνδεδεμένη με το μεγάλο αφήγημα της αναγέννησης, η πόλη που είναι ένα υπαίθριο μουσείο, η Κρακοβία που διαθέτει μια πολύ ιδιαίτερη και πολύ πλούσια πολιτιστική ζωή, ενώ κάτι Κοπενχάγιες, κάτι Λισαβόνες και κάτι Αθήνες έμειναν εκτός της πρώτης δεκάδας. Οι πόλεις οι οποίες θεωρούνται ιδανικές σε όλο τον κόσμο για πολιτιστικούς προορισμούς είναι το Λονδίνο, το Παρίσι, Νέα Υόρκη, το Βερολίνο, το Cape Town, η Μελβούρνη, Σάο Πάολο, Μαδρίτη, Φλωρεντία, Κρακοβία, τα Ιππέι, Μαρακές, και αμέσως μετά Κοπενχάγη, Γουαδαλαχάρα, Αθήνα, Κάιρο, Πεκίνο, Τζαϊπούρ, Τσιάν Μάι και Λισαβόνα. Στο τέλος, τι να πω, γεροί να είμαστε να τις επισκεφθούμε. Δεν το βλέπω να πηγαίνουμε σε όλες αυτές, αλλά να σας πω και κάτι. Δεν πειράζει κιόλας. Ας μην πάμε σε όλες.

Είμαστε εδώ, όλη η κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της Ερυτρία. Δεν μας φτάνουν όλα τα άλλα που έχουμε. Έχουμε και τον Elon Musk πάνω από το κεφάλι μας, ο οποίος την έχει πέσει στον Christopher Nolan. Θα φτάσουμε στο σημείο να υπερασπιζόμαστε τον Christopher Nolan. Εκεί μας έχετε φτάσει, διότι λέει δεν είναι δυνατόν να έχει μία Αφροδίτη η οποία, συγγνώμη, ωραία Ελένη, η οποία να είναι μαύρη. Αυτό το άτομο δεν ξέρουμε καταρχάς πως τα ξέρετε, λέει, γιατί τα κάνει όλα αυτά, για να δείξει συμπεριληπτικός και για να έρθει εκείνη μεγάλη βραδιά το Όσκαρ και να του πούνε όλοι μπράβο ρε εσύ Christopher, είσαι και πολύ μπροστά που έκανες την ωραία Ελένη μαύρη και δεν μας έδωσες μια ωραία Ελένη σαν τις ωραίες Ελένες που είχαμε εμείς μέσα στο μυαλό μας με το και το. Καταλάβατε τώρα τι εννοώ, διότι αυτός είναι ο Elon Musk, καλά, ο μισογυνισμός, το σεξισμός. Δεν χρειάζεται τώρα πρωί-πρωί να αρχίσουμε να λέμε με ποιο τρόπο συμπεριφέρεται απέναντι στις γυναίκες και με ποιο τρόπο στα μαγαζιά του τις αντικειμενοποιεί εκ νέου και, εν πάση περιπτώσει, τι προτρέπει τους ανθρώπους να κάνουν πάνω στο γυναικείο σώμα, τουλάχιστον εικονικά. Αυτό που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον είναι ότι όταν όλοι αυτοί εδώ οι απίθανοι τύποι μπαίνουν μέσα στο δημόσιο λόγο και αρχίζουν να λένε, τέλος πάντων, όλα αυτά τα οποία λένε, μοιάζουν να ξεχνάνε κάτι. Δεν ξέρω αν το έχουν υπόψη τους, αλλά κάποιος πρέπει να τους το πει με τρόπο ότι αυτά τα πρόσωπα δεν υπήρξαν, δεν ξέρω, το γνωρίζω, δεν υπήρξε η ωραία Ελένη, εδώ δεν υπήρξε ο Δίας ως Θεός, είναι ανθρώπινες επινοήσεις, πολύ σημαντικές, καταστατικές, ιδρυτικές, αυτοί είναι οι πυλώνες ενός ολόκληρου πολιτισμού, αλλά δεν είναι όλα αυτά, ας πούμε, αλήθεια. Δεν πάει κανείς, ας πούμε, γυρίζοντας, μεταφέροντας στην οθόνη ένα ομηρικό έπος να αναπαραστήσει μια κάποια ιστορικότητα. Δεν ξέρω αν είναι απολύτως σίγουρο ότι αυτό το πράγμα το γνωρίζουν. Από εκεί και πέρα, αυτό το πράγμα το οποίο λέμε σεξισμός, μισογυνισμός και φιλετικός ή φιλετιστικός ρατσισμός, δείτε πώς εκδηλώνεται με αφορμή και μόνο μία ταινία. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι στα αλήθεια πιστεύουν ότι η woke agenda είναι το μεγάλο πρόβλημα της εποχής μας, δηλαδή μέσα σε ένα γεωπολιτικό σκηνικό στο οποίο γίνεται κυριολεκτικά χαμός. Αυτοί θέλουν να στοχοποιήσουν αυτό, γιατί έρχεται να ανατρέψει κάτι όχι από τον κόσμο, κυρίως από τον κόσμο τους, σε έναν κόσμο μέσα στον οποίο αισθάνονται απολύτως άνετα και αισθάνονται οι απόλυτοι πνευματικοί καθοδηγητές του. Συνεπώς υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία ενοχλούν. Πραγματικά δεν ξέρω αν η Οδύσσια του Νόλαν θα είναι μια ταινία που αξίζει τον κόπο. Πάντως αν δεν είναι μια ταινία που αξίζει τον κόπο, σίγουρα αυτό δεν θα ισχύει, γιατί διάλεξε για ωραία Ελένη ένα άλλο πρόσωπο και όχι σαν αυτά, σαν αυτά που είχε στο μυαλό του ο Elon Musk με το και εκείνο το, καταλάβατε τι εννοώ.

Έχει πάει και 37. Θέλω να σας πω ότι σαν σήμερα, 18 Μαΐου του 1944, θα γεννηθεί ένας από τους μεγαλύτερους συγγραφείς που περπάτησαν ποτέ σε αυτή τη γη. Είναι ο Winfried Georg Zebelt, γεννημένος 18 Μαΐου του 1944 στο Βέρταχ του Αλγκόη στην νοτιοδυτική Βαυαρία. Ο πατέρας του υπηρέτησε στον χιτλερικό στρατό. Ο τρόπος με τον οποίο το έμαθε ο ίδιος έχει κατατεθεί, το έχει πει σε συνεντεύξεις, το έχει γράψει σε δοκίμια τους, και όταν το 1948 η οικογένεια μετακόμισε σε μια κοντινή κομμόπολη από την Γενέτειρα, άρχισε ο ίδιος να ξετυλίγει αυτό το κουβάρι. Προτιμούσε να τον φωνάζουν Max, σπούδασε γερμανική φιλολογία στο Freiburg, φοιτησε επίσης στο Πανεπιστήμιο της πόλης Fribourg στη γαλλόφωνη Ελβετία, στο Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ, από όπου αποφύτησε το 1968, και από το 1966 έως το 1968 υπήρξε επιμελητής στο Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ, δραστηριότητα την οποία διέκοψε προσωρινά για ένα χρόνο όταν δέχτηκε την πρόταση να διδάξει γερμανικά σε ένα ελβετικό οικοτροφείο. Το 1970 ο Zebelt παίρνει μια πολύ μεγάλη απόφαση, η οποία αφήνει και ένα πολύ έντονο αποτύπωμα στη γραφή του. Πηγαίνει για να ζήσει στο Norwich της Ανατολικής Αγγλίας, διδάσκει εκεί σύγχρονη γερμανική λογοτεχνία και το 1973 καταθέτει τη διδακτορική του διατριβή με τίτλο «Μύθος της καταστροφής» στο έργο του Ντέμπλιν, για να φτάσει ως εμάς σχεδόν στις αρχές του 21ου αιώνα. Νομίζω ότι τα πρώτα βιβλία του Zebelt μεταφράζονται το 2003 ή το 2004 και διαπιστώνουμε πως ένας μεγάλος συγγραφέας του καιρού μας είναι πραγματικά ένας από τους μεγαλύτερους συγγραφείς των ευρωπαϊκών γραμμάτων. Αυτό που είναι συγκλονιστικό στην περίπτωση του Zebelt είναι ότι θα πεθάνει νεότατος στα 57 του χρόνια από ένα φρικτό τροχαίο ατύχημα στις 14 Δεκεμβρίου του 2001. Πραγματικά ένα φορτηγό σε ένα γερμανικό autobahn έρχεται να μαστερήσει τον συγγραφέα αυτόν, ο οποίος είχε προφανώς και άλλα πάρα πολλά πράγματα να δώσει. Τώρα δεν θέλω να αρχίσω να παριθμώ τα βραβεία του, γιατί ίσως τα βραβεία στην περίπτωσή του δεν έχουν και τόσο μεγάλη σημασία, και κατά την άποψη όχι μόνο τη δική μου αλλά πάρα πολλών, ο Zebelt ήταν ένα σχεδόν σίγουρο Νόμπελ, κάτι το οποίο προφανώς δεν είχε ανάγκη το Νόμπελ για να έρθει να επιβεβαιώσει την παγκοσμιότητα, την οικουμενικότητα, την καινοτομία και την πρωτοτυπία αυτού του αδιανόητου έργου, αλλά αν θέλετε θα τον έκανε ίσως ακόμα πιο δημοφιλή, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπήρξε ήδη. Καταρχάς ο Zebelt αγαπήθηκε και στις Ηνωμένες Πολιτείες και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δει κανείς τις συνεντεύξεις που έδωσε σε μέσα των Ηνωμένων Πολιτειών. Ευτυχώς δεν υπήρξε ακατάδεκτος με τον τύπο, γιατί σήμερα ακούγονται διάφορες φωνές, και γιατί κάθονται και μιλούν οι συγγραφείς στους δημοσιογράφους και γιατί κάθονται και δίνουν συνεντεύξεις στα ραδιόφωνα και στις τηλεοράσεις. Ευτυχώς, γιατί είχε ουσιαστικά πράγματα να πει, και πραγματικά οι συνεντεύξεις αυτές θα μπορούσαν ως ένα βαθμό να λειτουργήσουν και ξέρετε ως ένα είδος εισαγωγής στο έργο του. Πάντοτε ρωτούν από ποιο βιβλίο θα μπορούσε να ξεκινήσει κανείς. Θα σας πω κατά την άποψή μου τα τρία στη σειρά που ξεκλειδώνουν ποιο είναι το έργο του Zebelt και στη συνέχεια προφανώς και μπορεί να συμπληρώσει τις γνώσεις του γύρω από αυτόν. Η Ξεριζωμένη, το Austerlitz και η Δακτύλη του Χρόνου, το οποίο πραγματικά το θεωρώ το σημαντικότερο βιβλίο που διάβασα ποτέ. Το έχω διαβάσει τόσες φορές που νομίζω ότι μπορώ να σηκωθώ όρθια και να πω αποσπάσματα από έξω. Όταν το διάβαζα, και συγγνώμη έτσι για την αυτοαναφορικότητα, πραγματικά ένιωθα πόνο στο σώμα. Ήταν σαν να μου είχε τρυπήσει το βιβλίο τα χέρια. Είναι ένα αληθινό
αριστούργημα είναι τύχη που συνυπάρξαμε για λίγο μαζί με το Ζέμπαλτ πάνω στη γη. Νομίζω πως οι σελίδες που γράφει στον δακτύλιο του Κρόνουμ, οι οποίες έχουν και συγκλονιστικό χιούμορ, όταν μιλά για την ιστορία των Χέριγκτον και Λάιτμπόουν, οι οποίοι παρατηρώντας τις νεκρές ρέγγες, διαπίστωσαν πως αυτές λάμπουν μέσα στο σκοτάδι. Και έτσι επινοούν οι δυο τους μια φόρμουλα που θα μπορούσε να αποτελέσει μια ανεξάντλητη πηγή φωτός. Όμως η ανάγκη για να φωταγωγηθούν οι πόλεις ματέωσε αυτό το κεντρικό σχέδιο, τα σάρωσε όλα και μαζί σάρωσε και αυτούς. Αυτή η ασυγκράτητη εκστρατεία για την εκτόπιση του σκότους. Πραγματικά πιστεύω ότι το βιβλίο αυτό είναι ό,τι σημαντικότερο έχω διαβάσει ποτέ. Είναι ένα βιβλίο το οποίο δεν το διαβάζεις ποτέ μία φορά. Επιστρέφει σε αυτό και διαπιστώνεις πως αυτό που λένε πως οι μεγάλοι συγγραφείς, οι μεγάλες αφηγήσεις, τα οικουμενικά αφηγήματα, αυτές εδώ οι μεγάλες, οι παγκόσμιες γραφές έχουν πεθάνει, δεν είχαν πεθάνει, γιατί μέχρι το 2001 ο Ζέμπαλτ ήταν ακόμη ζωντανός.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Δύο συμμετέχοντες. Δύο ψυχίατροι. Μια κλινική δοκιμή. Ένα νέο αντικαταθλιπτικό φάρμακο. 5, 4, 3, 2, 1. Η Bloom Theater Group παρουσιάζει το βραβευμένο επιστημονικό θρίλερ της Lucy Preble, The Effect. Ένα πείραμα για 4 ανθρώπους ερωτευμένους και θλιμμένους. Σκηνοθεσία Ανδρέας Παράσχος. Από 15 Μαΐου και κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στο Θέατρο Αμαλία. Δεύτερος κύκλος παραστάσεων. Προπόληση more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.

Λοιπόν, είμαστε εδώ, όλη η κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών με τον πραγματικό και τον αυθεντικό Νίκο Κακαρίκο. Ερώτηση, εκεί στο Λευκό Οίκο, είστε καλά τους, ρητορική ερώτηση γιατί ξέρουμε την απάντηση. Αλήθεια σας λέω, δεν είναι μιμίδιο, φωτογραφία του Λευκού Οίκου προκαλεί αντιδράσεις γιατί φτιάχνει, παρουσιάζει τον Αμερικανό πρόεδρο ως James Bond. Μια AI έτσι φωτογραφία. Ειλικρινά, οι λέξεις τελείωσαν. Απλώς το έχουμε κάψει. Είναι συγκλονιστικό σε μια τέτοια συγκυρία για την οποία βεβαίως ευθύνεται, σε ένα τεράστιο, αλλά πραγματικά τεράστιο ποσοστό, να είμαστε αντιμέτωποι με έναν τέτοιο Αμερικανό πρόεδρο, ο οποίος το μόνο που καταφέρνει προφανώς είναι να στείλει το ξεκάθαρο μήνυμα για το πόσο έχει αποδυναμωθεί η Αμερική, για το τι μπορεί να σημαίνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στις μέρες μας, δηλαδή περίπου τίποτα απολύτως. Τον αναπαριστά ως James Bond, καθώς αυτή την εποχή γίνεται όλη αυτή εδώ η αναζήτηση από την Amazon, καθώς και τα δικαιώματα του James έχουν αλλάξει χέρια και όλοι κρατάνε την ανάσα τους για το τι μας έρχεται, από πού θα μας έρχεται και να τι μας έρχεται. Έρχεται λοιπόν η ανάρτηση αυτή λίγες μόνο ημέρες μετά τις πληροφορίες ότι η Amazon ξεκίνησε δοκιμαστικά για τον επόμενο James Bond μετά την αποχώρηση του Daniel Craig από τον ρόλο, και σύμφωνα με το περιοδικό Variety το στούντιο έχει αναθέσει στην υπεύθυνο του casting Nina Gold, γνωστή από τις σειρές Game of Thrones και The Crown, να βρει το διάδοχο του Greg, και όλα αυτά είναι ένα κουβεντολόι για να περνάει ευχάριστα η ώρα με όλους όσοι ασχολούνται με την pop κουλτούρα. Όταν φτάνουμε στον Λευκό Οίκο και στον Αμερικανό πρόεδρο, γιατί αυτοί δεν είναι απλώς φυσικά πρόσωπα τα οποία κουβαλούν φορτία, ενδεχομένως να υποφέρουν και από κάποιες πολύ σοβαρές ασθένειες, και κυριολεκτό αυτή τη στιγμή, γιατί αυτά τα πράγματα, δεν ξέρω, μας παραπέμπουν σε κάτι με το οποίο θα έπρεπε κανείς να ασχοληθεί λίγο περισσότερο σοβαρά. Τέλος πάντων, ανάμεσα στους ηθοποιούς φαίνεται να έχει περάσει και από οντισιόν και ο Tom Francis, μέχρι που κάποια στιγμή βλέπουμε την εικόνα του Τραμπ ως 007, γίνεται πάρα πολύ γρήγορα viral, πάρα πολύ γρήγορα προκαλεί κυρίως ειρωνικά σχόλια και διάφορα memes στα social media, και χρήσεστα στο X σχολίασαν ότι ο Τραμπ θα ήταν μάλλον ακατάλληλος για το ρόλο, αφού ο James Bond εργάζεται για τη Βρετανική Υπηρεσία Πληροφοριών. Εσάς αυτό σας πείραξε για το άνος, δηλαδή είστε με τα καλά σας, αυτό είναι το πρόβλημα, ότι ας πούμε ο James Bond αναφέρεται στη Βρετανική Υπηρεσία Πληροφοριών και όχι ας πούμε για παράδειγμα στην CIA. Τέλος πάντων, δεν είναι η πρώτη φορά που ο Τραμπ ή ο Λευκός Οίκος χρησιμοποιούν AI εικόνες με έντονο συμβολισμό ή υπερβολή. Εδώ πέρα παρουσίασε τον εαυτό του ως Ιησού Χριστός, λυτρωτή του κόσμου μας. Στο James Bond θα σκάλωνε. Τα πράγματα αυτά, αν κάποιος ρωτήσει αν είναι σοβαρά, ενώ είναι απολύτως γελία, δεν μπορώ να βρω μια άλλη λέξη πέραν από αυτή που λέγεται απέραντη, απόλυτη γελιότητα, την ίδια στιγμή είναι απολύτως σοβαρά.

0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης παρουσιάζει «Η ζωή μου ο άλλος». Μία μοναδική μουσική συνάντηση με τους Γεράσιμο Ανδρεάτο, Παντελή Θαλασσινό, Βιολέτα Ίκαρη, Γεωργία Νταγάκη και το Μουσικό Σύνολο Μαΐστρος. Κείμενα διαβάζει ο Δημήτρης Αλεξανδρής. Κυριακή 24 Μαΐου, Θέατρο Δάσους. Μην το χάσετε.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 Tisser 3.
3: Από τον Πόντο στο Ρεόκαστρο. Καλοκαίρι 2026. Ο Δήμος Ρεοκάστρου διοργανώνει φεστιβάλ ποντιακών εκδηλώσεων. Η ιστορική μνήμη μοιράζεται. Γίνεται δύναμη και ελπίδα για το μέλλον. Βιωματική πορεία με παρεμβάσεις ηθοποιών και αφηγητών με συνοδεία ζωντανής μουσικής. 23 Μαΐου, 7.30 το βράδυ. Αφετηρία, Λεωφόρος Δημοκρατίας, Ρεόκαστρο.
4: Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 Tisser 3.
5: Κάθε προϊόν έχει τη δική του φροντίδα, τη δική του ξεχωριστή διαδρομή. Από το χωράφι στο ράφι, με το Λεωνίδα Λιάμη. Κυριακή, στις 4.30 το μεσημέρι, στην ΕΡ 3.

Εδώ είμαστε λοιπόν, όλη η κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ. Τι κάνεις, μου λέει ο Νίκος. Έφυγε ο ήχος από το κινητό μου, δεν το είχα βάλει στη σύγκριση. Ζητάω ταπεινά συγγνώμη, δεν ξέρω πόσο πιο ταπεινά συγγνώμη να ζητήσω, συγχωρεμένη λέει. Είναι αυτό όπως λένε στις τηλεοράσεις, καλεσυμβαίνουν αυτά στις ζωντανές εκπομπές. Νίκος Κακαρίκος μαζί μας στον ήχο, πλην όμως τον ευθύνεται αυτός για αυτό το φρουτ που βγήκε τώρα στον αέρα. Ευθύνομαι εγώ και κανένας άλλος. Είδα, ξέρετε, αυτή την καταπληκτική φωτογραφία από τις Κάνες με όλο το team του Fatherland στο επίσημο διαγωνιστικό τμήμα του φετινού φεστιβάλ των Κανών. Παύελ Παυλικόφσκι, ο οποίος επιστρέφει 8 χρόνια μετά, και δίπλα οι ηθοποιοί, ανάμεσα σε αυτούς βεβαίως η Σάντρα, όπως την αποκαλούν τώρα, Χίλερ. Εμείς τη μάθαμε Σάντρα Χούλερ, παιδιά μην μας τα αλλάζετε, πάνω που τα μαθαίνουμε, η οποία είναι αυτή η καταπληκτική Γερμανίδα ηθοποιός, η γυναίκα του Φερολίνου, Τόνι Έρτμαν, η ανατομία μιας πτώσης και βεβαίως η ζώνη ενδιαφέροντος, που ήταν ρόλοι που δεν μπορούσαμε πολύ εύκολα να τους ξεχάσουμε, που στο Fatherland υποδύεται την Έρικα Μαν, δηλαδή την κόρη του νομπελίστα συγγραφέα, η οποία δεν είναι μόνο μια απλή περίπτωση. Καταρχάς υπήρξε δημιουργός και η ίδια, ήταν πολύγλωσση, ήταν μια πολίτης του κόσμου, ήταν εκείνο το πρόσωπο το οποίο σε αρκετές φάσεις της ζωής της χρειάστηκε να παρέμβει προκειμένου ο πατέρας της, τα μάτια του οποίου τα μάτια του κόσμου ήταν πάντα στραμμένα πάνω του, να πάρει τις πολύ κρίσιμες και δύσκολες αποφάσεις της ζωής του. Είναι το πρόσωπο εκείνο που εκτελεί γραμματιακές και μεταφραστικές, όχι απλά υποχρεώσεις, αλλά και αγκαρίες, και αναλαμβάνει το εξής: να οδηγήσει τον πατέρα της πίσω από την πολυτελή εξορία την οποία βρίσκεται στην Καλιφόρνια. Την προηγούμενη Παρασκευή συζητήσαμε με τη Μαρία Μαντή, τη μεταφράστρια του «Ο Μάριο και ο Μάγος», του τι σήμαιναν οι Ηνωμένες Πολιτείες για τους Γερμανούς που έφυγαν κυνηγημένοι από το χιτλερικό καθεστώς, και πώς εκεί κατάφεραν να ανθίσουν και να δώσουν έτσι σημαντικά έργα, αλλά και την σχέση που είχαν αναπτύξει με αυτή τη χώρα, να λαμβάνει να τον οδηγήσει πίσω σε μια Γερμανία στα 1949, όπου βεβαίως αυτό που μπορεί κανείς να πει είναι πως η Γερμανία στα 1949 δεν υπήρχε. Υπήρχε ένα κομμάτι το οποίο βρισκόταν κάτω από τον αμερικανικό έλεγχο, ένα άλλο κομμάτι το οποίο βρισκόταν κάτω από ένα σοβιετικό έλεγχο. Εκείνη η χώρα που άφησαν πίσω είχε πάψει πλέον να υπάρχει, και μάλιστα η ταινία, όπως γράφουν όλες οι κριτικές, οι οποίες είναι ανάμεικτες ωστόσο, ακόμη και για την ερμηνεία της Σάντρα Χούλερ ή Χίλερ, όπως εν πάση περιπτώσει μας λένε να την προφέρουμε τώρα, ότι είναι σε σημεία και σε σκηνές καθηλωτική και σε κάποια άλλα άνηση, αλλά έχει πέσει ένα πολύ μεγάλο βάρος στους ώμους της, και ξέρετε αυτά είναι και λίγο σεναριακά ζητήματα, και η ταινία αυτή που έχει τον εύγλωτο τίτλο Fatherland δεν είναι μόνο ο μπαμπάς τους, που για αυτούς είναι ο μπαμπάς τους. Για όλο τον υπόλοιπο κόσμο είναι ο Τόμας Μαν, ο οποίος πρέπει να επιστρέψει σε μια χώρα που δεν υπάρχει. Έχει δηλαδή μια πολυσημεία πλέον το Fatherland, αν και ακούγεται κάπως ψυχρό σε σχέση με ένα Motherland, αλλά εδώ δεν μιλάμε πλέον για κάτι τέτοιο. Και στο ξεκίνημα της ταινίας μας δείχνει την Έρικα με τον αδερφό της Κλάους Μαν, και οι δύο προσιλωμένοι στον αντιφασιστικό και αντιναζιστικό αγώνα, να της κάνει μια υπεραστική κλίση, η οποία έμελε να είναι και η τελευταία. Εντάξει, δεν βλέπω την ώρα για να δω την ταινία αυτή στο σινεμά. Νομίζω, δεν είναι μόνο ότι αγαπώ πάρα πολύ το κινηματογράφο του Παυλικόφσκι, ακόμη και όταν αυτός έχει κάποιες αστοχίες, νομίζω πως είναι πολύ σημαντικό και πολύ σπουδαίο θέμα να βάλεις έτσι σε κάτι, να βάλεις κάτι τέτοιο μέσα σε ένα σενάριο. Η ταινία έχει πάρει ανάμεικτες κριτικές, καλές σε μεγάλο ποσοστό, με κάποιες υποσημειώσεις όμως και με κάποιες έτσι
αντιρρήσεις. Μπορείτε να μπείτε και να δείτε το επίσημο τρέιλερ, το οποίο κυκλοφορεί εδώ και κάποιες μέρες, για να πάρετε μια γεύση. Τώρα τι να σας πω, φωτογραφία αυτά τέτοια καταπληκτικά, αν και όλα πάντα λίγο ψυχρά. Αλλά ίσως μόνο έτσι μπορεί κανείς να αφηγηθεί μια τέτοια ιστορία. 10 decisions.

είμαστε, όλη η κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών. Διάβαζα χθες πολλά για τις ταινίες της φετινές Κάνες. Ενδιαφέρουσες, το δίχως άλλο πλην όμως. Μερικές φορές το αποτέλεσμα δεν είναι τέλος πάντων αυτό που προσδοκούμε, όπως ας πούμε το γεγονός ότι ο Φαραντί αποφασίζει να διασκευάσει την μικρή ερωτική ιστορία του Κισλόφσκι με ένα κάστ στο οποίο προείσταται η Ιζαμπέλ Υπέρ. Η ταινία ήταν έτσι και έτσι, από ό,τι διαβάζω από τις κριτικές, με την έννοια το ότι κάτι από τον κόσμο του Κισλόφσκι και το φιλοσοφικό του αποτύπωμα μοιάζει να χάνεται. Μιλάμε τώρα για τον σκηνοθέτη, ο οποίος μας έχει χαρίσει το περίπου αριστουργηματικό ή τέλος πάντων πολύ καλό «Ένας χωρισμός», όπως υπήρξαν αμέτρητες αντιρρήσεις και για την ταινία του Στίβεν Σόντεμπερκ, ο οποίος πήγε με την τελευταία συνέντευξη του Λένον, όπως είναι ένα ντοκιμαντέρ δηλαδή. Όπως είναι γνωστό, ο Τζον Λένον με τη Γιώκο Όνο έδωσαν μια συνέντευξη λίγες Λένον, όπως είναι ένα ντοκιμαντέρ δηλαδή. Όπως είναι γνωστό, ο Τζον Λένον με τη Γιώκο Όνο έδωσαν μια συνέντευξη λίγες μόνο ώρες πριν από τη δολοφονία του. Ο Σόντεμπερκ έχει πρόσβαση.

Και δεν ξέρω και αν το είχε και ανάγκη. Εντάξει, θα πάμε να τη δούμε την ταινία όταν βγει με το καλό. Αλλά μοιάζει λίγο ανίκιο τη στιγμή που γίνεται και είναι ακόμη ανοιχτή όλη αυτή εδώ αυτή όλη η ιστορία. Δηλαδή, και μάλιστα λένε ότι κάποια στιγμή υπάρχει και μία αντίφαση, καθώς ο Λένον στη συνέντευξη αυτή μοιράστηκε έτσι και κάποιες σκέψεις του για το μέλλον, για το τι σήμαιναν οι αγώνες και οι κατακτήσεις των 60's, για το πώς μπορεί να σταθεί η ανθρωπότητα τέλος πάντων στα χρόνια που έρχονται, και όλα αυτά ας πούμε κάποια στιγμή να υποστηρίζονται με την AI παρέμβαση. Δίνει μία αισθητική και πλέον ο κόσμος το καταλαβαίνει, αλλά ακόμη και να μην το καταλαβαίνει, είσαι κάπου και υποχρεωμένος να το πεις. Άσε που στη συγκεκριμένη περίπτωση αυτό θα ήταν έτσι και κάτι που φαίνεται. Τέλος πάντων, όλα δείχνουν ότι είναι ένα φεστιβάλ το οποίο κινείται σε αυτές, και πάντα έτσι είναι νομίζω τα μεγάλα κινηματογραφικά φεστιβάλ, σε αυτά τα τεντωμένα σχοινιά πάνω στην οποία κινείται όχι μόνο η ανθρωπότητα αλλά και η δημόσια συζήτηση, με τα νέα αιτήματα να βρίσκονται μπροστά μας, με τις απογοητεύσεις, με τις προσδοκίες από το μέλλον να έχουν μειωθεί κατά πολύ, και την ίδια στιγμή μέσα σε αυτό το πλαίσιο ο κινηματογράφος να αναζητά ένα καινούριο ρόλο, ο οποίος φαίνεται πως ενώ ξεπέρασε εκείνη την κρίση έτσι στην εποχή της πανδημίας, μοιάζει τώρα να είναι αντιμέτωπος με την AI, αλλά επειδή έχει αποδείξει ότι είναι εφτάψυχος, και όχι μόνο γιατί είναι 7η τέχνη, δεν το λέει, μην κάνω λάθος ρε παιδιά, έχω αργήσει να τα μπερδεύω τέλος πάντων όλα αυτά, να δούμε πώς θα το αντιμετωπίσει όλο αυτό. Τέλος πάντων, όπως πάντων, το παρακολουθούμε το φεστιβάλ των Κανών, και έχει κι άλλα, γιατί εντάξει μόλις έχει ξεκινήσει. Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι ακόμη και σήμερα ρεπορτάζ μας απασχολούν από τις Κάνες, παρουσιάζοντάς μας το πώς εμφανίζονται οι κυρίες στο κόκκινο χαλιεκόφτετο, ρε παιδιά. Δηλαδή έχει τελειώσει αυτό. Μερικοί προσπαθούν να το κάνουν πιο συμπεριληπτικό, να παρουσιάσουν και τις κυρίες και τους κυρίους και τέλος πάντων τους πάντες και τα πάντα, αλλά εξακολουθεί να είναι σκέτη πλήξη. Θέλουμε να μιλάμε για το σινεμά, όχι για αντισύματα.

Λοιπόν, ίσα προλαβαίνω να πω, γιατί τώρα θα έρθει και ο Μπαρμπαγιώργος και θα με πετάξουν εκεί έξω. Καταλάβατε, μετά από όλα αυτά θα μου δώσουν και τα παπούτσια στο χέρι. Ξέρετε, παλιά κάποιοι πίστευαν ότι δεν υπάρχει πόνο σαν τον πόνο της ερωτικής απόρριψης, σαν τον πόνο του έρωτα, χιλιοτραγουδισμένος και γενικώς έχει αποτυπωθεί με χίλιους δύο τρόπους. Πολλές φορές τα τελευταία χρόνια έχω σκεφτεί αν αυτό στα αλήθεια ισχύει, με την έννοια του ότι υπάρχει μια νέα γενιά η οποία τα έχει κάπως αποδραματοποιήσει όλα αυτά. Δεν είναι σαν εμάς τους drama queens που αμάν γινότανε κάτι και ήμασταν να μας μαζεύουν με τα κουταλάκια. Και η Gen Z κάπως κινείται πιο άνετα μέσα σε όλα αυτά τα ζητήματα και νομίζω ότι είναι πολύ έξυπνο και πιο σοφό αυτό που κάνει. Και έρχεται τώρα μία μελέτη από ερευνητές οι οποίοι ζήτησαν από περίπου 1500 άτομα να λάβουν μέρος έτσι σε μία φανταστική συνθήκη και σύμφωνα με αυτήν αποδείχθηκε πως η φιλική απόρριψη μπορεί να είναι εξίσου οδυνηρή με την ερωτική απογοήτευση και ότι κακώς, εν πάση περιπτώσει, αναγνωρίζουμε στον ερωτικό πόνο την πρωτοκαθεδρία. Υπάρχει το γνωστό τραγούδι του Νίλ Γιάνγκ, έτσι, τίποτα δεν μπορεί να σε κάνει κομμάτια όσο η αγάπη. Μπορεί να σε κάνει κομμάτια και η φιλική απόρριψη και νομίζω πως οι ερευνητές από το Πανεπιστήμιο του Έσεξ με επικεφαλή στη Dr. Veronica Lamars έχουν πραγματικά πολύ το δίκιο. Όσο εδώ ήταν για σήμερα το λίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών με τον έναν, το μοναδικό, τον πραγματικό και τον αυθεντικό Νίκο Κακαρίκο στον ήχο. Γιώργος Τούλας στη συνέχεια κοντά σας εδώ στον 958. Εύη Καρκίτη ήταν στο μικρόφωνο και διάλεξε τη μουσική. Αύριο Τρίτη λίγο μετά τις 8 και πάλι εδώ. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι.

0: με ένδυμα περιπάτου.
1: Δευτέρα 18 Μαΐου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Στο Θέατρο Τεχνών παρουσιάζεται η παράσταση «Γιατί βράζει το παιδί» στην Πολέντα, στο πλαίσιο ανοιχτή θεατρική σκηνή της πόλης. Με αφετηρία τις μνήμες μιας γυναίκας που μεγάλωσε σε περιοδεύον τσίρκο, η παράσταση ξεδιπλώνει μια συγκινητική ιστορία ενηλικίωσης, ταυτότητας και επιβίωσης, μέσα σε ένα κόσμο όπου η παιδική αθωότητα συνυπάρχει με τη σκληρή πραγματικότητα του θεάματος. Η ομάδα Ντουλτσινέα παρουσιάζει την παράσταση «Ο θάνατος ενός ηθοποιού» στο Artbox Φαργκάνη για δύο μόνο παραστάσεις σε σκηνοθεσία Άννας Μαρία Ιακώβου. Συνομιλώντας με διηγήματα του Άντων Τσέχοφ, η παράσταση μεταφέρει τον πυρήνα της τσεχοφικής ηρωνίας στο σήμερα και φωτίζει την κοινωνική απαξίωση, την ενοχή, τη ματέωση και την εύθραυστη θέση του ηθοποιού σε έναν κόσμο που μετρά την αξία των ανθρώπων με όρους χρησιμότητας. Οι συνεφίλ Δευτέρες μετακομίζουν στο Σινέα Πόλων και προβάλλουν την ταινία «Καμία πατρίδα για τους μελοθάνατους» των Τζόλ και Ήθαν Κοέν. Ένας τεξανός εργάτης βρίσκεται στον τόπο συμπλοκής εμπόρων ναρκωτικών και αποφασίζει να κρατήσει για τον εαυτό του μια ορφανή βαλίτσα με 2 εκατομμύρια δολάρια. Τα ίχνη της όμως θα ακολουθήσουν οι ιδιοκτήτες της, ο τοπικός σερίφης και ένας επαγγελματίας δολοφόνος. Στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης έρχεται το ρεσιτάλ «Νέοι Ορίζοντες» στο κλαρινέτο. Ο Πέτρος Ανδρεάδης, ένας μουσικός νέος με ιδιαίτερη καλλιτεχνική ταυτότητα και διεθνή παρουσία, συμπράττει με τον πιανίστα Καμίλ Ελ Αχμαντιέν σε ένα πρόγραμμα που συνδυάζει κλασικό ρεπερτόριο, σύγχρονες τεχνικές και πρωτότυπες διασκευές, αναδεικνύοντας το κλαρινέτο ως όργανο με διευρυμένη έκταση και νέους αισθητικούς ορίζοντες. Το Μουσείο Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων με ελεύθερη είσοδο για το κοινό και μια πρόσκληση σε ένα ξεχωριστό ταξίδι στην ιστορία του ελληνικού σινεμά. Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν σπάνια εκθέματα, αντικείμενα, σύμβολα αγαπημένων ταινιών και άγνωστες ιστορίες από την διαδρομή του μουσείου, από τη Μελίνα Μερκούρη και το Ολύμπιον έως το Θόδωρο Αγγελόπουλο. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

Είμαστε εδώ στις 18 του Μάη, στις 10 παρα 20 το πρωί αυτής της Δευτέρας, που έξω έχει μια δροσιά Μαρτίου περισσότερο παρά το μαγιάτικο εκείνο το όμορφο που βγαίνει έξω και η ψυχή ανεβαίνει. Όλα είναι παράξενα στον πλανήτη Γη αυτόν τον καιρό. Από αυτά που ακούς μέχρι από αυτά που αισθάνεσαι. Και είναι ο Νίκος Κακαρίκος στον ήχο που φτάνει στα αυτιά σας και ο Γιώργος Τουλάς στο ξεκίνημα της εβδομάδας μέχρι τις 11 εδώ. Καλημέρα και καλή εβδομάδα.

Αφήνοντας πίσω και για φέτος αυτό το πολυεθνικό πανηγύρι με τις σαφείς πολιτικές προεκτάσεις και κυρίως την ποιότητα, την αμφίβολη, η οποία αλλάζει από εποχή σε εποχή και υπηρετεί κυρίως ένα σύστημα, κατά τη γνώμη μου, ανοησίας και αποχάβνωσης, με την απογοήτευση διάχυτη στα πρόσωπα όσων πίστεψαν και κυρίως στοιχημάτισαν στην επιτυχία και στη βράβευση ενός συγκεκριμένου project, το οποίο τώρα δεν φταίει και το παιδί αυτό, βέβαια θα μου πεις, αλλά anyway προχωράμε παρακάτω στη ζωή μας στο άγνωστο τοπίο.

Είναι λοιπόν η επόμενη μέρα ενός πάρτι, τα οποία πάρτι λειτουργούν λίγο εκτονοτικά και λίγο αποπροσανατολιστικά πάντα, αυτού του είδους τα πάρτι, τα οποία κρατάν κανένα μήνα και γίνονται για να, ή μάλλον θα έλεγα γιγαντώνονται για να μην ασχολείται κανείς με όλα τα υπόλοιπα, όπως αυτό που διαβάζω πρωί-πρωί εδώ, πως σύμφωνα με τις νέες έρευνες του ΙΟΒΕ και του ΙΕΛΚΑ, η ακρίβεια συρρυκνώνει εντελώς τα εισοδήματα και φέρνει απίστευτη απεσιοδοξία στα νοικοκυριά. Ίσως γι' αυτό ψάχνεις να βρεις την αισιοδοξία, μήπως κερδίσεις κανένα στοιχηματάκι στη Eurovision.

Είναι 10 παρά 10 λοιπόν και είναι από τη μια εικονική πραγματικότητα την οποία πλάθουν κάποιοι και την οποία ζούμε και η οποία περιγράφει καταστάσεις μοναδικές παγκόσμια. Ακούς πράγματα τα οποία σε αφήνουν άφωνο, εμβρόντιτο, στην πραγματικότητα εμβρόντιτο. Λες πλάκα μας κάνεις τώρα. Ξαφνικά δηλαδή η Κούβα για παράδειγμα απειλεί τον Γκουαντάναμο. Όταν όλος ο πλανήτης ξέρει ότι αυτή τη στιγμή πάνω από το μισό νησί δεν έχει σταγόνα ρεύματος, έχει βυθιστεί στο σκοτάδι, δεν έχουν να φάνε, δεν έχουν να πάνε στις δουλειές τους. Απειλεί τον Γκουαντάναμο η Κούβα.

Είμαστε εδώ λοιπόν σε μια κατάσταση παγκόσμιας επιβολής η οποία δεν έχει καμία σχέση με το παρελθόν. Σκεφτόμουν σήμερα το πρωί ότι ό,τι ζήσαμε ας πούμε στην απεικιοκρατία που έγιναν τρομακτικά εγκλήματα, εκεί να δεις τι έγινε, που πήγαν εδώ οι πολιτισμένοι Ευρωπαίοι να εκπολιτήσουν τους βαρβάρους, δεν έχει καμία σχέση με το σήμερα. Γιατί από τότε πέρασαν και αιώνες και υποτίθεται ο άνθρωπος προχώρησε ως είδος. Πριτς, που το είδες εσύ να προχωράει. Απλά ο λύκος άλλαξε την προβιά του.

0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Δύο συμμετέχοντες, δύο ψυχίατροι, μια κλινική δοκιμή, ένα νέο αντικαταθλιπτικό φάρμακο. 5, 4, 3, 2, 1. Η Bloom Theater Group παρουσιάζει το βραβευμένο επιστημονικό θρίλερ της Lucy Prebble, The Effect. Ένα πείραμα για 4 ανθρώπους ερωτευμένους και θλιμμένους. Σκηνοθεσία Ανδρέας Παράσχος. Από 15 Μαΐου και κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στο Θέατρο Αμαλία. Δεύτερος κύκλος παραστάσεων. Προπόληση more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
2: Lisa Gerrard, η φωνή των Dead Can Dance και του Hans Zimmer σε ένα ολοκένουργιο project. Voices of the Wind. Η σύγχρονη μουσική και οι αρχαίες φωνητικές παραδόσεις γίνονται ήχος που κινείται σαν τον άνεμο, πέρα από πολιτισμούς και μουσικά είδη. Special guests, οι Italian tenors και η κορυφαία φωνή των Mystery of Bulgarian Voices, συνοδεία της Sofia Chamber Orchestra. Lisa Gerrard, Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, 23 Μαΐου. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER3.
4: Πρόσωπα, ιστορίες, ειδήσεις.
5: Απευθείας συνδέσεις και θετική ενέργεια.
6: Κάθε μέρα έχει το δικό της χρώμα.
4: Μέρα με χρώμα. Έλσα Πιμενίδου, Χριστίνα Τοπούζη, Κλέλια Κλουτζού. Καθημερινά στις 10 το πρωί στην ΕΡ3.
7: Ανοίγουμε τον χάρτη και ταξιδεύουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γινόμαστε η φωνή της περιφέρειας. Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων. Περίμετρος. Με την Κατερίνα Ρενιέρη. Καθημερινά. Στη 1 το μεσημέρι. Στην ΕΡ3.

You can depend on certainty. Count it

Εδώ είμαστε. Είναι ο Φάνης Λιάκος τώρα στον ήχο που φτάνει στα αυτιά σας. Είναι ο Γιώργος Τούλας στο μικρόφωνο. Είναι 10 και 8 πρώτα λεπτά σε αυτό το πρωινό της Δευτέρας, 18 Μαΐου, στον 9.58. Σε μια εβδομάδα με δεκάδες πράγματα πάλι να εξελίσσονται και στον πολιτισμό της πόλης έρχονται και καινούρια διαρκώς και προστίθενται σε αυτά που έχουν ήδη τελειώσει. Διάβαζα και κάποιες αναρτήσεις σε σχέση με την Άρτη Θεσσαλονίκη. Ήμουν εκτός πόλης το Σαββατοκύριακο και δεν παρακολούθησε κάτι. Ό,τι είδατε, ακούσατε και θέλετε να το μοιραστείτε μαζί μας, ξέρετε, 958 κενό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 54 160.

Είμαστε εδώ λοιπόν σε ένα πρωινό αυτής της Δευτέρας και είχε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, πραγματικά εξαιρετική ανάρτηση χθες ο Νικόλας ο Σεβαστάκης για την Κούβα. Η Κούβα ως στόχος, λέει. Ξαφνικά διαβάζουμε ότι η Κούβα θα επιτεθεί στη βάση του Γκουαντάναμο ή σε άλλους αμερικανικούς στόχους. Και ξέρουμε, επειδή δεν είμαστε χθεσινοί, ότι προετοιμάζεται επέμβαση, απαγωγή, ανατροπή. Ο Τραμπ, η μαφία στο Μαϊάμι, η νέα διεθνής των αντιδραστικών θέλουν την ομογενοποίηση του κόσμου για την απρόσκοπτη αξιοποίησή του με τους όρους τους. Εκβιάζουν και εξαγοράζουν όπως έκαναν οι προγονείς τους στη δεκαετία του 50. Και η αντιστροφή της αλήθειας, η παρουσίασή του υποπολιορκή ως εκτεθειμένου, ήταν η βασική πατέντα των Ναζί στα χρόνια μετά το 37, έχοντας κατά νου ένα νέο σχέδιο επεκτατισμού με αλλαγή καθεστώτων, εξουδετερώση των αντίπαλων δυνάμεων. Η σημερινή ιδέα, για παράδειγμα, η καταστροφή όλων των αριστερών δυνάμεων στον χώρο της Κεντρικής και Νότιας Αμερικής και η δημιουργία φάσης των νεοφιλελεύθερων καθεστώτων που θα μετατρέψουν τις χώρες σε ζώνες ασύλληπτων πειραμάτων για λογαριασμό των αμερικάνικων τεχνολογικών και ενεργειακών κολοσσών. Ένα είδος απικιών ευγονικής και νέων μορφών apartheid κατά των μη συνεργαζόμενων ηθαγενών κοινοτήτων. Όταν διαβάζω λοιπόν για σχέδια επίθεσης, ολοκληρώνει ο Νικόλας των Κουβανών, αναλογίζομαι την εγκύτητα του αντίθετου ενδεχομένου, την επικοινωνιακή προετοιμασία ενός πραξικοπήματος, όποια μορφή και αν πάρει, σε συνθήκες ενεργειακής και κοινωνικής ασφυξίας. Και για άλλη μια φορά λέω, δεν είναι οι σκέψεις μου ακραίες, όσο το φάσμα των φαινομένων και η βία που ασκούν πάνω στις συνειδήσεις μας.

Ζούμε μια εποχή που δεν μπορείς να διακρίνεις το πραγματικό από το κατασκευασμένο, που δεν μπορείς να διακρίνεις πού σταματά, ας πούμε, αυτό που αξίζει να θαυμάσεις και πού αρχίζει το πληρωμένο. Βλέπω κάτι εκδηλώσεις οι οποίες προγραμματίζονται και οργανώνονται, όπου ο χορηγός μιλάει δίπλα στον ήρωα. Εντάξει, αυτά είναι πράγματα πρωτόγνωρα. Είναι ο καινούριος τρόπος του washing, είναι η απόλυτη ύπνωση, του λες του άλλου σώπα, σώπα και άκουσε μονάχα και εγώ θα σου πω πώς πρέπει να ακούς.

10:27, 9:58, Γιώργος Στούλας στο μικρόφωνο, Φάνης Λιάκος στον ήχο, σε ένα πρωινό δευτεριάτικο που η εβδομάδα ξεκινά με φιλοδοξίες πολλές. Τις βλέπεις αυτές, ειδικά όσο θα πλησιάζουν οι εκλογές, βλέπεις ανθρώπους οι οποίοι ξαφνικά βρήκαν ένα καινούριο ρόλο σε ένα σκηνικό το οποίο εμφανίζεται μπροστά και μοιάζει να είναι φωτεινό. Όποιος βλέπει φως μπαίνει σε τέτοιες περιπτώσεις και αφού μπει μπορεί να καταλάβει ότι στην πραγματικότητα ούτε το 1/3 αυτόν που φαντάζεται δεν μπορεί να επιτελέσει εκεί. Αλλά ξέρεις πως είναι η φιλοδοξία, ρε παιδί μου, είναι ένα πράγμα το οποίο πάρα πολλές φορές δεν σε αφήνει καν να δεις μπροστά σου.

Τα καινούργια υπερφάρμακα όπως οι ενέσεις για την παχυσαρκία, οι οποίες σήκωσαν και πολλή αμφισβήτηση και πάρα πολύ κουβέντα, μπορεί να έχουν, λέει, ευεργετικές επιπτώσεις και σε άλλα κομμάτια της ζωής. Διαβάζω μια έρευνα σήμερα το πρωί που μιλάει η έρευνα μάλλον για την αποσυμφόρηση που μπορεί να δεχθεί ένα σύστημα υγείας όταν, για παράδειγμα, οι μέρες που παίρνει κανείς άδεια γιατί έχει έναν έντονο πονοκέφαλο, μια ημικρανία η οποία τον ταλαιπωρεί, μειωθούν στο ελάχιστο χάρη σε αυτές τις καινούργιες ενέσεις που για άλλο λόγο φτιάχτηκαν, αλλά για άλλο λόγο μπορεί στο μέλλον να χρησιμοποιηθούν επίσης. 10 εκατομμύρια, λέει, ραντεβού με γενικούς γιατρούς θα μπορούσε να εξοικονομήσει μόνο η Βρετανία από ασθενείς που υποφέρουν από παχυσαρκία χάρη στη χορήγηση αυτών των νέων θεραπείων, οι οποίες μοιάζουν να είναι εντελώς θαυματουργές. Πάντα ο άνθρωπος είχε ανάγκη από θαύματα εξάλλου.

Στη Γερμανία, λέει, αυτή τη στιγμή λείπουν περίπου 1,5 εκατομμύριο κατοικίες. Το να βρεις διαμέρισμα με ένα μέσο μισθό να ζήσεις σε μια πόλη σαν το Βερολίνο είναι αδιανόητο φυσικά. Η Γερμανία, που είναι μια χώρα ενοικιαστών, όπως λέει η Deutsche Welle, με ένα πληθυσμό που το 25 έφτανε τα 83,5 εκατομμύρια, αυξημένος κατά 3,7 σε σχέση με το 90, κυρίως λόγω της μετανάστευσης, ζει μια από τις πιο δραματικές αυτή τη στιγμή στιγμές στην αναζήτηση στέγης, η οποία έχει ρατσιστικές διακρίσεις, λέει, αφού υπάρχουν ακόμα και κρούσματα διακρίσεων σε βάρος μεταναστών για την ενοικίαση κατοικίας. Δεν τους δίνουν σπίτια να μείνουν δηλαδή. Τους στέλνουν για εργατικά χέρια, αλλά σου λέει πάνε ζήσει στην εξοχή. Δύο ωρίτσες θα πηγαίνω έρχεσαι κάθε μέρα μέχρι το Βερολίνο για να δουλέψεις. Οι άστεγοι οι οποίοι πληθαίνουν είναι ολοένα και περισσότερο ξένοι, λέει. Το 2024 είχαν καταγραφεί στη Γερμανία 532.000 άστεγοι, διπλάσιος αριθμός από το 2022, γιατί απλά δεν έχουν που να ζήσουν.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Χάζευα το Σαββατοκύριακο μια σειρά από φωτογραφίες που κάποιοι μανιώδεις αναζητητές τις βρίσκουν σε διάφορα αρχεία και τις ανεβάζουν από μια Θεσσαλονίκη 100 χρόνια πίσω. Υπάρχουν κάποιες εικόνες πραγματικά μαγικές. Μια άλλη πόλη η οποία βρήθη κοσμοπολιτισμού. Θα μου πεις, δεν είχε τότε φτώχεια, δεν είχε τότε σημεία στην πόλη τα οποία ήταν άστα να πάνε. Ναι, απλά σ' αρέσει να ξεγελιέσαι καμιά φορά και να λες θα ήθελα να βουτήξω μέσα σε αυτή τη φωτογραφία, να βρεθώ για μισή ώρα σε αυτή την πλατεία ελευθερίας εκείνης της εποχής, να το ζούσα λίγο σαν παρέστηση.

Η Μέρκα που είναι ο άνθρωπος που της έχω επιτρέψει δεκαετίες τώρα, κοντά τέσσερις, να διορθώνει κάθε μικρό ή μεγάλο σαρδάμ, μου λέει άλλο είναι οι ευεργετικές επιπτώσεις και άλλο είναι οι ευεργετικές επιδράσεις και έχει δίκιο απόλυτο. Θέλω να κάνουμε όλοι μαζί μια μικρή προσευχούλα τώρα, να απομακρυνθούν τα σύννεφα αύριο το απόγευμα από την πόλη και να κυλήσουν όλα ανέφελα το απόγευμα της Τρίτης. Τις άλλες μέρες ας γίνει ό,τι θέλει. Ας γίνει ο χαλασμός του Κυρίου. Και να σας αποχαιρετήσω στο σημείο αυτό. Να αγαπάτε τους άλλους χωρίς να ζητάτε πραγματικά κανενός είδους ανταπόδοση. Η αγάπη όλα τα εμπεριέχει. Έγραψε κάτι πάρα πολύ ωραίο χθες ο Δημήτρης Μανιάτης. Πρέπει να το βρω, να σας το διαβάσω όπως ακριβώς το έγραψε, γιατί το έγραψε με έναν συγκλονιστικό τρόπο. Και νομίζω ότι τα λέει όλα. Όποιος αγαπά, λέει, προλαβαίνει τα πάντα για αυτόν που αγαπά. Τεράστια ατάκα, πραγματικά τεράστια ατάκα. Φάνης Λιάκος στον ήχο, Γιώργος Τούλας στο μικρόφωνο. Αύριο πάλι η Αναστασία απουσιάζει σήμερα μουσική για την επόμενη ώρα στον 9.58.

0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ελληνόβλαχη και εθνοευεργεσία. Τεκμήρια από το παρελθόν. Διδάγματα για το μέλλον. Η συμβολή του βλαχόφωνου παρικιακού ελληνισμού στη συγκρότηση του νεοελληνικού κράτους. Περιοδική έκθεση του Λαογραφικού και Εθνολογικού Μουσείου Μακεδονίας Θράκης για τους βλαχόφωνους της ελληνικής Χερσονήσου. Τη σημασία του ρόλου τους στις αιστείες της διασποράς στην κεντρική Ευρώπη και το θεσμό της ευεργεσίας σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Έως τις 15 Ιουνίου στο Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας Θράκης. Είσοδος ελεύθερη.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 Tisser 3.
3: Από τον Πόντο στο Ρεόκαστρο. Καλοκαίρι 2026. Ο Δήμος Ρεοκάστρου διοργανώνει φεστιβάλ ποντιακών εκδηλώσεων. Η ιστορική μνήμη μοιράζεται. Γίνεται δύναμη και ελπίδα για το μέλλον. Βιωματική πορεία με παρεμβάσεις ηθοποιών και αφηγητών με συνοδεία ζωντανής μουσικής. 23 Μαΐου, 7.30 το βράδυ. Αφετηρία, Λεωφόρος Δημοκρατίας, Ρεόκαστρο.
4: Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 Tisser 3.
5: Ο 958 θυμάται ημερομηνίες που άφησαν ιστορία με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. 18 Μαΐου και σήμερα γιορτάζει η Ιουλία και η Γαλάτια, ενώ είναι και η Παγκόσμια ημέρα μουσείων. Το 1897 γεννιέται ένας σκηνοθέτης που για μια δεκαετία ήθελαν όλοι οι παραγωγοί να δουλέψουν μαζί του, ο Φρανκ Κάπρα. Κέρδισε 3 Όσκαρ σκηνοθεσίας και ήταν υποψήφιος άλλες 3 φορές. Φημίζεται κυρίως για τις κλασικές του κωμωδίες, όπως το Συνέβη μια νύχτα, ο Πρίγκιπς των Δολαρίων, ο κύριος Σμιθ πάει στην Ουάσιγκτον και το Μια υπέροχη ζωή. Το 1919 γεννήθηκε μία από τις σπουδαιότερες χορεύτριες κλασικού μπαλέτου όλων των εποχών, η Αγγλίδα Μάργκοτ Φοντέιν. Το 1911 φεύγει από τη ζωή ο Γκούσταφ Μάλερ, αυστριακός συνθέτης της ύστερης ρομαντικής μουσικής και ένας από τους κορυφαίους διευθυντές ορχήστρας της γενιάς του. Το 1995 σβήνει ένα από τα ωραιότερα χαμόγελα του Χόλιγουτ, η Ελίζαμπεθ Μοντγκόμερι, πρωταγωνίστρια στην πολύ πετυχημένη σειρά «Η Μάγισσα». Το 1995 κάνει πρεμιέρα η ταινία Braveheart, που σκηνοθετεί αλλά και πρωταγωνιστεί ο Μελ Γκίψον. Η ταινία σαρώνει σε εισιτήρια αλλά και σε βραβεία. Το 1978 ανακαλύπτεται η σωρός του Τσάρλι Τσάπλιν, που είχε κλαπεί από την Βορύγχους και συλλαμβάνονται οι δράστες, που απαιτούσαν λίτρα 600.000 δολάρια. Ήταν μερικές στιγμές μόνο στην ιστορία του πολιτισμού από τον 958 και τον Γιάννη Παπαδόπουλο.

πως αποκτάνε τελικά το νόημα οι λέξεις. Ποιος είναι αυτός που τα χαρτιά μοιράζει πριν να παίξεις, κι αφού είναι ο

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ακούγεται η φωνή σου.
2: Ναι.
1: Στο Δήμο Θέρμης.
2: Συμβούλιο Νέων Δήμου Θέρμης.
1: Ιδέες
2: που γίνονται πράξη.
1: Μιλάς.
2: Συμμετέχεις. Επηρεάζεις.
1: Όχι αύριο.
3: Τώρα.
2: Γιατί η Θέρμη είναι Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας
4: 2026.
1: Πάρε μέρος σε μια χρονιά γεμάτη δράση.
3: Μπες στο Συμβούλιο Νέων.
1: Κάνε τη φωνή σου δύναμη.
2: Μπες στο youthermi.gr.
1: Συμβούλιο Νέων.
4: Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2026.
3: Δήμος Θέρμης.
5: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3.
6: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
7: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
8: Ιστορίες της πόλης.
9: Η σφαγή των προξένων. Βρισκόμαστε στα μέσα του 19ου αιώνα. Η επανάσταση κατά τον Τούρκο στην Ελλάδα έχει καταφέρει να απελευθερώσει την Πελοπόννησο και τη στερεά Ελλάδα. Στη Μακεδονία και στις άλλες περιοχές που βρίσκονται υπό Οθωμανικό ζυγό, αν και έχει τεθεί σε ισχύ διάταγμα με το οποίο προστατεύονται τα προνόμια των χριστιανών υπηκόων, η κατάσταση, αντί να βελτιώνεται, έχει γίνει ακόμα πιο δύσκολη, ιδιαίτερα κατά των Ελλήνων. Και η Κρητική Επανάσταση του 1866 επέτεινε τον θρησκευτικό και εθνικό φανατισμό. Τα πράγματα πρέπει να είχαν φτάσει σε οριακή κατάσταση, γιατί ο Γάλλος πρόξενος της Θεσσαλονίκης, Ζιλ Μουλέν, με παρέμβασή του στον βαλή της πόλης, ζητά μέτρα προστασίας των χριστιανών κατοίκων. Το 1876 η απαγωγή μιας νεαρής χριστιανής από την επαρχία με σκοπό τον προσιλητισμό της στον μουσουλμανισμό και στη συνέχεια η απελευθέρωσή της στη Θεσσαλονίκη και η προστασία της στο σπίτι του Περικλή Χατζηλαζάρου προξένου των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στη Θεσσαλονίκη έφερε έξω από το διοικητήριο της πόλης φανατισμένους Τούρκους που με επικεφαλής τον μουφτή Ιμπραήμ Μπέι ζητούσαν την παράδοση της νεαρής γυναίκας. Στις 6 Μαΐου, και ενώ το μενόμενο πλήθος ήταν συγκεντρωμένο στο διοικητήριο, ο Γάλλος πρόξενος και ο πρόξενος της Γερμανίας Ερίκος Άμποτ θέλησαν να συναντήσουν τον βαλή της Θεσσαλονίκης, τον Μεχμέτ Ριφάτ, που φαίνεται ότι προσπαθούσε όλες αυτές τις μέρες να περιορίσει τις αντιδράσεις των Τούρκων. Οι δύο πρόξενοι, όταν πλησίασαν το διοικητήριο, δέχτηκαν την επίθεση του όχλου και αφού οδηγήθηκαν στο παρακείμενο του διοικητηρίου Σατλή Τζαμί, φυλακίστηκαν, Στην αρχή με σκοπό την ανταλλαγή με τη νεαρή γυναίκα, όμως στη συνέχεια τους δολοφόνησαν. Αμέσως μετά, οι μενόμενοι μουσουλμάνοι κατευθύνθηκαν προς την κατοικία του Χατζηλαζάρου. Στο μεταξύ, ο αδελφός του Ερίκου Άμποτ είχε καταφέρει να παραδώσει τη γυναίκα στις αρχές της πόλης. Οι Τούρκοι το έμαθαν και σταμάτησαν τις βιοπραγίες, αλλά ήταν αργά για τον αδερφό του, τον Ερίκο Άμποτ και τον Γάλλο πρόξενο, τον Ζιλ Μουλέν. Οι μεγάλες δυνάμεις της εποχής αντέδρασαν οργισμένα και έστειλαν πολεμικά πλοία στη Θεσσαλονίκη και ζήτησαν την τιμωρία των δολοφόνων. Συνελήφθησαν 52 άτομα και στις 16 Μαΐου 6 από αυτούς κρεμάστηκαν στην πλατεία Ελευθερίας. Σήμερα, στη δυτική πλευρά του διοικητηρίου της πόλης, της Θεσσαλονίκης, βρίσκεται η οδός των προξένων, εις μνήμην του Ζιλ Μουλέν και του Ερίκου Άμποτ. Πηγές: Απόστολος Παπαγιανόπουλος, Ιστορία της Θεσσαλονίκης. Ίδρυμα Μίζωνος Ελληνισμού, Εγκυκλοπαίδεια. Από το διαδίκτυο Wikipedia. Μουσική: Πάρης Παρασκόπουλος. Τεχνική επιμέλεια: Παναγιώτης Βούρας. Επιλογή, κείμενο, αφήγηση: Γιώργος Καλιατζίδης.
8: Με ένδυμα περιπάτου. Δευτέρα 18 Μαΐου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Στο Θέατρο Τεχνών παρουσιάζεται η παράσταση «Γιατί βράζει το παιδί» στην Πολέντα, στο πλαίσιο ανοιχτή θεατρική σκηνή της πόλης. Με αφετηρία τις μνήμες μιας γυναίκας που μεγάλωσε σε περιοδεύον τσίρκο, η παράσταση ξεδιπλώνει μια συγκινητική ιστορία ενηλικίωσης, ταυτότητας και επιβίωσης, μέσα σε ένα κόσμο που η παιδική αθωότητα συνυπάρχει με τη σκληρή πραγματικότητα του θεάματος. Η ομάδα Ντουλτσινέα παρουσιάζει την παράσταση «Ο θάνατος ενός ηθοποιού» στο Art Box Φαργκάνη για δύο μόνο παραστάσεις σε σκηνοθεσία Άννας Μαρία Ιακώβου. Συνομιλώντας με διηγήματα του Άντων Τσέχοφ, η παράσταση μεταφέρει τον πυρήνα της τσεχοφικής ηρωνίας στο σήμερα και φωτίζει την κοινωνική απαξίωση, την ενοχή, τη ματέωση και την εύθραυστη θέση του ηθοποιού σε έναν κόσμο που μετρά την αξία των ανθρώπων με όρους χρησιμότητας. Οι συνεφίλ Δευτέρες μετακομίζουν στο Σινέα Απόλλων και προβάλλουν την ταινία «Καμία πατρίδα για τους μελοθάνατους» των Τζόλ και Ήθαν Κοέν. Ένας τεξανός εργάτης βρίσκεται στον τόπο συμπλοκής εμπόρων ναρκωτικών και αποφασίζει να κρατήσει για τον εαυτό του μια ορφανή βαλίτσα με 2 εκατομμύρια δολάρια. Τα ίχνη της όμως θα ακολουθήσουν οι ιδιοκτήτες της, ο τοπικός σερίφης και ένας επαγγελματίας δολοφόνος. Στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης έρχεται το ρεσιτάλ «Νέοι Ορίζοντες» στο κλαρινέτο. Ο Πέτρος Ανδρεάδης, ένας μουσικός νέος με ιδιαίτερη καλλιτεχνική ταυτότητα και διεθνή παρουσία, συμπράττει με τον πιανίστα Καμίλ Ελ Αχμαντιέν σε ένα πρόγραμμα που συνδυάζει κλασικό ρεπερτόριο, σύγχρονες τεχνικές και πρωτότυπες διασκευές, αναδεικνύοντας το κλαρινέτο ως όργανο με διευρυμένη έκταση και νέους αισθητικούς ορίζοντες. Το Μουσείο Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων με ελεύθερη είσοδο για το κοινό και μια πρόσκληση σε ένα ξεχωριστό ταξίδι στην ιστορία του ελληνικού σινεμά. Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν σπάνια εκθέματα, αντικείμενα, σύμβολα αγαπημένων ταινιών και άγνωστες ιστορίες από την διαδρομή του μουσείου, από τη Μελίνα Μερκούρη και το Ολύμπιον έως το Θόδωρο Αγγελόπουλο. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Ένα ραδιόφωνο, αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Στα μεσημέρια του 958, τώρα ο Γιάννης Τσολακίδης. Αμέσως μετά η Μάρα Τσικάρα. Και στη συνέχεια...

Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Κάποιος περνάει τραγουδώντας.

εικόνες πόλης με φίλτρο. Μια ραδιοφωνική σειρά φτιαγμένη από δρόμο, μουσική και λέξεις που περίσεψαν από ένα ποίημα. Στον 958 της R3 με τη Μάρα Τσικάρα.

Περπατάει στην Αγία Σοφίας, προσπαθεί να θυμηθεί πώς ήταν πριν γίνει πεζόδρομος. Σας συμβαίνει να μην θυμάστε δρόμους ή την παλιότερη χρήση μαγαζιών, σαν να σβήνονται μνήμες από το χάρτη? Τι ήταν εδώ παλιά? Μια νέα εικόνα έχει κάνει κατάληψη στο νου, γκρεμίζοντας ό,τι προϋπήρχε. Έπειτα ο διαβάτης μας ξεχνιέται, χάνεται στην κίνηση, στις σακούλες των περαστικών, στα πλακάκια του πεζοδρομίου, κοιτάζει το κόκκινο σπίτι για ακόμη μια φορά, πώς να είναι άραγε από μέσα. Περνάει τον κόμβο, παραδειρεί ένα σκυλάκι στους θάμνους. Κοντοστέκεται, κοιτάει γύρω του αν ανήκει σε κάποιον. Αρκετά πιο εκεί, μπροστά στην εκκλησία, κάποιος του φωνάζει να φύγει και να μην ασχολείται. Το σκυλί είναι δικό του. Δύο αντίθετες δυνάμεις. Ας προχωρήσω ή ας μείνω πίσω να δω τι συμβαίνει. Και αν το σκυλί κινδυνεύει, η φωνή έξω από την εκκλησία γίνεται πιο επιθετική. Αυτός που φωνάζει πλησιάζει, αρπάζει το σκυλί από το περιλέμιο και κάτι λέει γριλίζοντας. Το σκυλί ακολουθεί. Μπορεί να μην ήταν και τίποτα, αλλά ας το εξηγούσε κάποιος να μην βάραινε ξαφνικά η μέρα πάνω του, να μην έπεφτε ουρανός στους ώμους του. Περνάει απέναντι, ζαχαροπλαστεία, μυρωδιές, πάστες και κουβέντες στα τραπέζια. Παραπέρα καπέλα στη βιτρίνα. Πώς θα ήμουν άραγε αν φορούσε ένα τέτοιο? Θα συγκρατούσε τον ουρανό όταν νιώθει πως πέφτει πάνω στο κεφάλι του. Στρίβει στην Καστριτσίου και ξαφνικά ακινητοποιείται. Ένα τραγούδι τον τραβά προς τα πίσω. Εκεί μπροστά, στην είσοδο του μετρό, σε αυτό το νέο σημείο συνάντησης, ανάμεσα σε ραντεβού που άργησαν και άλλα που βρέθηκαν και χαιρετιούνται δυνατά, μια πλανόδια μουσικός τοποθετεί την Περιμπανού σε αυτό το σκηνικό. Την αφήνει να κυκλοφορήσει ανάμεσα στις σκέψεις μας, τις κουβέντες μας, τις σιωπές μας. Γίνεται μαγικό καπέλο που ανασηκώνει το βάρος του ουρανού. Γίνεται το κράνος του κύρου Γρανάζη που σου κατεβάζει έμπνευση και ιδέες. Γίνεται φόντο, γίνεται ένα τραγούδι που σου κολλάει για αρκετή ώρα μετά. Γίνεται και σκυτάλι για να το δώσεις έπειτα κάπου αλλού και έπειτα αλλού να πιάσει τόπο. Πολλά μπορεί να προκαλέσει κάποιος που τραγουδάει δίπλα μας. Να μοιάσει κάπως τον γκρίζο με γιορτή, κι ας είναι μελαγχολική όπως και η ιστορία της Περιμπανού.

Να τελικά που στο μεγάλο κόσμο τον αδιάφορο κάποιος τη θυμάται ακόμα. Ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης φροντίζει τον ήχο, η Μάρα Τσικάρα ακολουθεί κάποιον που περνάει τραγουδώντας και όπου μας βάλει. Προς το παρόν στην τρίτη σουίτα για τσέλο του Μπαχ και όπως λέει και ο βιολοντσελίστας Στίβεν Άσερλις, αυτές οι σουίτες περιλαμβάνουν την πιο αγνή μουσική που μπορεί να υπάρξει. Πρέπει να αφήσουμε την ομορφιά να τις διαπεράσει, όπως ένα παράθυρο αφήνει το φως να το διαπεράσει. Αυτό για τον τσελίστα που το ερμηνεύει. Για μας που το ακούμε μπορεί και να είναι πιο εύκολο να επιτρέψουμε την ομορφιά να μας διαπεράσει.

Αυτές τις μέρες ωραία παιχνίδια παίζουν τα σύννεφα. Γίνονται και αυτά ομορφιά και έμπνευση και θέα και παρέα σε μια βόλτα στην πόλη. Σχηματίζουν ψάρια και πρόσωπα και δράκους και για δες με τι μοιάζει τώρα αυτό. Αλλάζουν μορφή, ανακατεύουν τη φαντασία και την όραση. Μια ταινία παίζεται εκεί πάνω για να βάλεις τους δικούς σου υπότιτλους. Άλλοι πάλι το λένε παριδολία. Ο Λεωνάρντο Νταβίντσι έγραφε για αυτήν χωρίς να χρησιμοποιεί τον όρο. Η παριδολία είναι κάτι που ο καλλιτέχνης, λέει, θεωρούσε ως μια διαδικασία όπου δεν είναι κάποιο λάθος του εγκεφάλου, αλλά ένα εργαλείο έμπνευσης. Δέντρα που αγκαλιάζονται ή χορεύουν ή εκλιπαρούν με τα κλαδιά τους, ξυπνητήρια που μοιάζουν με θλιμμένα πρόσωπα, βράχοι που σε αγριοκοιτάνε. Στα σύννεφα είναι πιο εύκολο να δοκιμάσεις την παριδολία, όπως επιβεβαιώνει και το επόμενο τραγούδι.

0: Driving fast. Well, Sippy, tell me what you see.
1: Πώς το λέει ο Μποντλέρ? Λοιπόν, εσύ τι αγαπάς, παράξενε ξένε? Αγαπώ τα σύννεφα. Τα σύννεφα που περνούν εκεί πέρα. Τα υπέροχα σύννεφα. Τον πήραν και το σήκωσαν λοιπόν το μελωδικό διαβάτη μας. Και ρετρό και νεφελοπαρμένος.

ήχους, ρυθμούς, εποχές. Γίνονται παιχνίδι για δύο, παγκάκι για δύο και άλλοτε μαξιλάρι για να κάτσει μόνο ένας και να νομίσει πως ονειρεύεται. Τώρα το σύννεφο μοιάζει με χαρτί που γράφει πάνω του στίχους του Νίκου Καρούζου. Αυτό που λέμε όνειρο δεν είναι όνειρο, που η πλατιά πραγματικότητα δεν είναι πραγματική. Κάπου γελιέμαι, μα εκεί κιόλας υπάρχω απόλυτα, σαν το σύννεφο που αλλάζει στα νοθρά δευτερόλεπτα.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.
1: Κάποιος περνάει τραγουδώντας, ψηλά κοιτάει, το δρόμο του δείχνουν τα σύννεφα. Να τώρα που γίνανε ταμπέλα και του δείχνουν ένα πολιτή του περιοδικού σχεδία. 5 ευρώ, 2,70 για τον πολιτή. Στρώνεται κάτω από ένα σύννεφο που μοιάζει με ομπρέλα και αρχίζει να την ξεφυλίζει. Πέφτει πάνω σε συνέντευξη της Μαρίνας Πανού στην Μαρία Παπαδοδημητράκη. Και ενώ ακόμα ακούει πλανόδιες μουσικές στο κεφάλι του, διαβάζει. Σε γνωρίσαμε από τις εμφανίσεις σου στον πεζόδρομο της Αεροπαγήτου, την περίοδο της καραντίνας. Τι μαθήματα σου πρόσφερε αυτή η εμπειρία? Ο δρόμος είναι φοβερό σχολείο. Μου άφησε ικανότητες όπως το να αντιλαμβάνομαι καλύτερα τι χρειάζεται και τι αισθάνεται ο κόσμος που βρίσκεται απέναντί μου. Γι' αυτό κάθε φορά που ένα παιδί μου λέει «Ασχολούμαι με τη μουσική και δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω», του προτείνω να βγει στο δρόμο, απογυμνωμένο. Μετά μόνο να καλυτερεύσεις μπορείς. Δεν υπάρχει πισωγύρισμα. Και κάπου αλλού λέει «Αν έφτιαχνα τον κόσμο από την αρχή, οι τέχνες θα ήταν δωρεάν για όλους. Στον ηρωπόλεμο μυαλό, το κράτος θα έχει εξασφαλίσει ελεύθερη πρόσβαση σε όλες τις πτυχές του πολιτισμού και ο κόσμος θα μπορούσε να ψυχαγωγείται καθημερινά. Δυστυχώς, δεν ζούμε ακόμη σε αυτόν τον κόσμο». Στον κόσμο της Μαρίνας.

0: σπανού πάντως, είναι όμορφα. Έχει καφέ στο μπαλκόνι, μικρές κούπες και ταξίδια και κασέτες και προτάσεις για θερινό και παγωτό φιστίκι. Ας μπούμε για λίγο σε αυτό το σύμπαν.
1: Θέλω να ξυπνάω μαζί σου και να πίνουμε τον πρώτο καφέ στο μπαλκόνι σου. Σε αυτές τις μικρές κούπες που τόσο λατρεύεις. Να χαζεύουμε τα άλλα μπαλκόνια που ξύπνησαν πιο νωρίς από εμάς και να μιλάμε για την τρίτη φορά που γνωριστήκαμε.
2: Σάββατο μεσημέρι στο πιο αγαπημένο μου μέρος στον κόσμο.
1: Ναι, σε ξέρω, έχουμε συζητηθεί ξανά.
2: Χθες βράδυ στην δίσκο είχε πολύ κόσμο και δεν πρόλαβα να.
1: Μήπως να περάσει για ένα παγωτό.
2: Μήπως να σε πάω ένα θερινό.
1: Όταν γυρίσεις.
2: Όταν γυρίσω. Θέλω να σε βρίσκω στην άδεια Κυψέλη. Να λιώνει ο Αύγουστος και εμείς να μοιραζόμαστε τον ίδιο ουρανό. Και να μου λες πως μπορούμε να δούμε την Πανσέλινο ανάμεσα στις πολυκατοικίες. Και να σκέφτομαι πως τελικά. Καθόλου δεν με νοιάζει το φαγκάρι.
1: Θέλω να γνωρίσω ξανά την Αθήνα μαζί σου και να ψάχνουμε πορτοκαλί φώτα από μικρά παράθυρα, να πηγαίνουμε βόλτες με το αμάξι και να περνάμε πάντα από εκείνο το φανάρι της 3ης Σεπτεμβρίου.
2: Τρίτος όροφος, τρίτος καλή.
1: Για τα τρία αστέρια που ζωγράφησες στον καρπό μου. Θέλω να σχεδιάζουμε ταξίδια και να γράφω κασέτες για να ακούμε στο δρόμο. Αθήνα Επίδαυρος, Επίδαυρος Τίνος, Τίνος Κάριστος και πίσω πάλι. Να σου γράφω γράμματα.
2: Ένα για κάθε μέρα που θα λύνει.
1: Να σου λέω για τα αδιάφορα παράθυρα που είδα στις αδιάφορες διαδρομές που έκανα στην 3η Σεπτεμβρίου. Και να θυμάμαι τις θάλασσες που κοιτάζαμε μαζί. Και να θυμάμαι το τραγούδι μας που ακούγα στο καράβι. Και να θυμάμαι πως δεν πήγαμε ποτέ σινεμά. Και τις κασέτες μας ακόμη δεν τις ακούσαμε. Και να σκέφτομαι πως τελικά εσύ ήσουν το μόνο ταξίδι που ήθελα να κάνω.

Παίρνω διάφορα μηνύματα από φίλους ακροατές που μου αναφέρουν περιστατικά με μελωδικούς διαβάτες που συναντούν. Θα μπορούσαμε να φτιάξουμε μια λίστα με τραγούδια που αφήνουμε στο δρόμο και όποιος τα πιάσει, ή από τραγούδια που ακούμε. Τι γίνονται αυτά μετά, μπορεί και να γίνονται συνθήματα στους στίχους, μυρωδιές που σου σπάνε τη μύτη, μαγικά μαντήλια που παίρνουν το τίποτα και το κάνουν περιστέρι. Ήταν, λέει, ένας κύριος που για 500 μέτρα σχεδόν μονολογούσε ρυθμικά γυναίκες υπηρώτησες ξαφνιάσματα της φύσης, εχθρέ γιατί δεν ρώτησες ποιον πας να κατακτήσεις. Σαλούπα. Και πάλι από την αρχή. Άβυσσος οι στίχοι που μας ξεφεύγουν. Το Γιάννη το Φωνιά, άκουσε μια άλλη φίλη. Μια ανοιξιάτικη βροχούλα σφύριζε κάποιος. Περαστικός, σφύριγμα, και αυτό πιάνεται. Καμιά φορά τα τραγούδια που ψιθυρίζουμε μας βοηθούν να προσδιορίσουμε πώς νιώθουμε. I'm so excited, τραγουδούσε ένα κορίτσι και τότε κατάλαβε πως κάτι καλό τη συμβαίνει. Αυτό κάνει σήμερα ο δικός μας διαβάτης. Συλλέγει παρηδολίες από τα σύννεφα, εικόνες και ήχους από το δρόμο. Άλλοτε είναι τραγούδια που ψάχνουν τις εικόνες τους και άλλοτε εικόνες που ψάχνουν τα τραγούδια τους. Ας πούμε, ένα νεαρό ζευγάρι αγκαλιασμένο που έχει κουρνιάσει σε μια είσοδο πολυκατοικίας. Λίγο πιο εκεί, ένας ταξιδιώτης σε μια εξώπορτα. Μια κοπέλα με κίτρινα του ανοίγει, η βαλίτσα του πέφτει και αγκαλιάζονται εκεί, φιλιούνται για ώρα στην ανοιχτή πόρτα. Αφορμές για να χαμογελάσεις, να σκεφτείς ωραία εποχή, μέσα στα στραβά και στα δυσάρεστα, μικρές εκπλήξεις χαράς και ζωής και έρωτα, για να αγκιστρωθεί κανείς και να αλλάξει το βήμα του, τη βόλτα του στην πόλη, το τραγούδι που μουρμουρίζει.

Η Βόλτα μας έβγαλε και στην παραλία. Εκεί ένα κορίτσι στα συντριβανάκια πλάι στις ομπρέλες χορεύει ξυπόλυτο μέσα στα νερά. Έχει γίνει μουσκεμα, στάζουν τα ρούχα και τα γέλια της, αλλά αυτό δεν την πειράζει, ούτε και τους γονείς που τη φωτογραφίζουν και την περιμένουν με μια αλλαξιά ρούχων να τελειώσει το παιχνίδι, να το ευχαριστηθεί πρώτα, χωρίς κατσάδες και φωνές. Παράξενο, σαν να έρθει το καλοκαίρι ξαφνικά και ας μην θέλουμε να το πιστέψουμε. Τα γέλια της φτάσαν ως τη θάλασσα και στο πιο μακρινό πλεούμενο στον ορίζοντα. Το πήραν και σιρήνες και το κάνανε τραγούδι. Δικό τους, αλλιώτικο.

Τώρα τα σύννεφα γίνανε καράβια, να και ένα ξοκλήσι, να και ένα γεράκι και μια ξεκούρδιστη χορδή κιθάρας. Η διαδρομή του διαβάτη μας έγινε σαν ουρά αεροπλάνου, μια λευκή γραμμή που ισορροπεί πάνω της. Πότε γέρνει από εδώ, πότε από εκεί, αφορμές ψάχνει, υπότιτλους να βάλει στα σύννεφα, στη μέρα, στη διάθεση του.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Τι ωραία αυτή η ιστορία της Elizabeth Cotten που ακολουθεί αμέσως μετά. Γεννήθηκε, λέει, το 1893 στο Chapel Hill της Βόρειας Καρολίνας, σε ένα κόσμο που δεν πρόσφερε σχεδόν τίποτα στα μαύρα παιδιά. Η Elizabeth άκουγε μελωδίες σε όλα, μια άλλη μορφή παρηδολίας κι αυτή, σε ρόδες τρένου που χτυπούσαν στις ράγες, σανίδες πατώματος που γρύλιζαν κάτω από τα πόδια, άνεμο που θρόιζε μέσα από τα καπνοχόραφα. Η Elizabeth άρχισε να παίζει κρυφά τον μπάντζο του αδερφού της όταν έφευγε για τη δουλειά. Η ίδια ήταν αριστερόχειρας, το όργανο ήταν για δεξιόχειρες μουσικούς. Κανείς δεν της είχε δείξει ποτέ το σωστό τρόπο να το κρατάει, έτσι το γύρισε ανάποδα. Εφήβρε μια τεχνική κιθάρας στα 7 της. Έγραφε τραγούδια και στη συνέχεια εξαφανίστηκε για 25 χρόνια για να καθαρίσει τα σπίτια των ίδιων των μουσικών που θα την έκαναν αργότερα διάσημη. Βρήκε εκεί στο σπίτι που δούλευε σαν οικονόμος μια κιθάρα και θυμήθηκε πως σε μια προηγούμενη ζωή έγραφε τραγούδια. Ένας άλλος πλανόδιος μουσικός έπαιζε έτσι κιθάρα ανάποδα, έτσι ο μελωδικός διαβάτης θυμήθηκε αυτή την ιστορία και το τραγούδι της Elizabeth Cotten που ακολουθεί.

Κάποιος περνάει τραγουδώντας, ένα κολλάζ φτιάχνει από εικόνες και ήχους στο δρόμο. Να, ένας με ένα τσιγάρο στο στόμα ψάχνει για φωτιά. Ξαφνικά μπροστά τους ένα πεζούλι ξεχασμένος, ένας αναπτήρας. Τον αρπάζει, το δοκιμάζει, ανάβει, ναι, λειτουργεί. «Είδες τη βρήκα», μου λέει, με ένα τεράστιο χαμόγελο στο πρόσωπο, σαν να βρήκε θησαυρό. Σαν κάτι κάπως ξαφνικά ανακούμπωσε. Κι έτσι άλλαξε η ροή της μέρας. Άγνωστος ήταν.

Και άλλο άρθρο βρίσκω μέσα στο περιοδικό σχεδία για την κοινότητα της οικειότητας του Σπύρου Ζωνάκη. Λέει πως μια απλή συνομιλία με έναν άγνωστο γεννά πολύ σημαντικές χαλαρές συνδέσεις. Μειώνει τη μοναξιά, το φόβο και το άγχος, ενώ μπορεί να θέσει σε λειτουργία ένα μηχανισμό ουσιαστικών αμοιβαίων εκμυστηρεύσεων. Πώς μπορεί λοιπόν να μας αλλάξει μια κουβέντα με τον υπάλληλο στο καφέ, στο ταχυδρομείο, με ένα ταξιτζή, ακόμα και με ένα περαστικό για να του πεις «Κοίτα τι βρήκα, έναν αναπτήρα» ή να το ρωτήσεις «Συγγνώμη, τι ακριβώς εγώ τραγουδάτε» το αγριολούλουδο να σου απαντήσει. Και τότε έχεις και τη μυρωδιά ενός αγριολούλουδο για παρέα, ενώ συνεχίζεις τη βόλτα σου.

Είναι για αυτή η τρόπη να διασκεδάσεις μια μοναξιά, παιχνίδια στο δρόμο, με τους περαστικούς, τα κτίρια που βλέπεις, τον ουρανό ανάμεσά τους, τα σύννεφα, συνειρμοί και σκέψεις που έρχονται να συμπληρώσουν το αστικό τοπίο. Είναι μια παρέα, μια καλημέρα, καλησπέρα, σε ένα γείτονα, σε ένα περαστικό, μπορεί και να αρκούν για να ξεσηκώσουν και άλλα λόγια. Ακόμα και να σ' αγαπώ που δεν τόλμησες να πεις εκεί που θα ήθελες.

Ας κάνουμε μια μεταβολή να θυμηθούμε τη σημερινή μας διαδρομή. Darling, Frankie Miller, Χάρης Αλεξίου, το Γριολούλουδο, Light My Fire, Erma Franklin, I'm Going Away, Elizabeth Cotton, Υπόγεια Ρεύματα, σαν έρημα καράβια, Alamer, Marion, Ραμπάλ, Νεφέλη Φασούλη, Volta, Swallow Song, Madeleine και Salomon, Μαρίνα Σπανού, Παγωτοφιστίκη, The Rolling Stones, Get Off of My Cloud, Σοφία Βέμπο, Να Με Πέρανε Τα Σύννεφα, Buck Meek, Paraidolia, Τσέλοσιτ, νούμερο 3, Ρενέ Σίφερ, Johann Sebastian Bach, Σαβίνα Γιαννάτου, Περιμπανού. Ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης φρόντισε τον ήχο, η Μαρά Τσικάρα ήταν στην παρουσίαση και επιμέλεια. Όλα τα υπόλοιπα τα έκανε κάποιος που πέρασε τραγουδώντας από δίπλα μας και έπειτα χάθηκε στον οριζοντά.

0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Και στο διαδίκτυο erteco.gr.
2: Ένας Άμλετ για το δρόμο. Δράμα και δράση στον 958 της ΕΡΤ3 με την Ελένη Κουρτίδου.

Τι νομίζετε ότι θα ξεχνούσαμε αυτή την επέτειο, την επέτειο θανάτου ενός μουσικού που έφυγε πολύ νωρίς από τη ζωή αλλά άφησε το αποτύπωμά του μέχρι και σήμερα, του πολύ αγαπημένου σε αυτή την εκπομπή, Ian Curtis με Joy Division. Ξεκινάμε σήμερα και Love Will Tears Apart, η αγάπη θα μας χωρίσει και πάλι. Όλοι όσοι αγαπούν τη μουσική των Joy Division και τη μουσική του Ian Curtis λένε ότι περισσότερο από μουσικός, ο Ian Curtis υπήρξε ποιητής. Έφυγε μόλις στα 23 του χρόνια, κρεμάστηκε, δεν άντεξε την ασθένεια που αντιμετώπιζε και όσα αυτή του προκαλούσε, την επιληψία, η οποία αποτυπώθηκε εξαιρετικά και στο τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα και είναι ένα από τα πολύ αγαπημένα της εκπομπής. Θα το ακούσουμε και μετά θα πάρει μπρος η εκπομπή. Για πάμε.

Έτσι που λέτε, με Joy Division ξεκινάμε σήμερα. Τι περιμένετε, να ξεκινήσουμε με το Μπαγκαράνκα της Βουλγάρας τραγουδίστριας που συμμετείχε στη Eurovision και που πήρε τα μυαλά κυρίως του αντρικού πληθυσμού. Βέβαια δεν μπορεί να είναι σύμπτωση ότι η Βουλγαρία μπαίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και παίρνει και το βραβείο της Eurovision. Άκουσα και το αμίμητο σε ένα από τα ρεπορτάζ που έλεγε, είχε τον τίτλο «Η Βουλγαρία στην κορυφή της Ευρώπης». Δηλαδή όποιος είναι στη Eurovision και κερδίσει το βραβείο βρίσκεται στην κορυφή της Ευρώπης. Αυτή είναι η κορυφή της Ευρώπης. Φερτό, αστό, δεν ξέρω. Ήταν δυσβάσταχτο, πρέπει να σας πω προσωπικά, είναι δυσβάσταχτο κάθε χρόνο να παρακολουθώ αυτή την διοργάνωση, αυτόν τον τελικό. Το έκανα όσο μπόρεσα, παρακολούθησα και την προετοιμασία, την καμπάνια και την ελληνική καμπάνια που έγινε γι' αυτό. Ο ρυθμιστής της Eurovision τα τελευταία χρόνια είναι εμφανώς το Ισραήλ, ενώ πάρα πολλές χώρες λένε ότι εφόσον εμπλέκεται σε έναν πόλεμο ή σε μία γενοκτονία, διαλέξτε και πάρτε, δεν μπορεί να είναι σε αυτό το διοργανισμό, όπως δεν είναι η Ρωσία, για παράδειγμα. Παρόλα αυτά παραμένει ρυθμιστής, όπως αποδείχτηκε για άλλη μια φορά, και όσοι συμμετέχουν το γνωρίζουν πολύ καλά. Δεν υπάρχουν άλλα σχόλια για αυτό το ζήτημα. Δεν θυμάμαι τι έχουμε ετοιμάσει να ακούσουμε για τη συνέχεια. Πάντως σίγουρα δεν είναι το φέρτο. Έχουμε ετοιμάσει το Ρασπούτιν. Θα σας εξηγήσω σε λίγο γιατί.

Είπαμε ότι είναι ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης στη ρύθμιση του ήχου, η Ελένη Κουρτίδου στο μικρόφωνο, εσείς τους δέκτες σας, 95 και 8 των FM και ο Άμλετ, ένας Άμλετ για το δρόμο μέχρι τις 3, εδώ στα Αριτζιανά.

0: those Russians.
1: Δεν θυμάμαι αν ήταν το Ράσπουτιν ή ήταν το Τζέκις Χάν. Το τραγούδι που διάλεξε η Σοφία Νικολαίδου ή η Χριστίνα Χατζηβασιλείου. Όσα τραγούδι που ακουγόταν το 1978, τότε που έγινε ο μεγάλος σεισμός στη Θεσσαλονίκη. Ο λόγος για την παράσταση, δεκαετία 70 λαϊκές γειτονιές, τη δεύτερη από τις 6 παραστάσεις που είναι μέρος του πολυθεατρικού εγχειρήματος του Θεσσαλονίκη αλλιώς, με τον γενικό τίτλο 60 τελευταία χρόνια. Έχουμε μιλήσει πολύ για αυτό το εγχείρημα και θα μιλήσουμε κι άλλο, γιατί εκκρεμούν άλλες 4 παραστάσεις από αύριο μέχρι και την Παρασκευή. Την Παρασκευή που μας πέρασε όμως, όσοι παρακολουθούμε αυτές τις παραστάσεις, βρεθήκαμε στο γήπεδο του ΠΑΟΚ. Το και εγώ σας το είπα και άλλες φορές, ότι ενώ μεγάλωσα στην Τούμπα, είμαι του Μπιώτισσα, δεν είχα μπει ποτέ στο γήπεδο και έπρεπε να γίνει μια θεατρική παράσταση για να πατήσω το πόδι μου στο γήπεδο της Τούμπας και δεν μπορώ να σας περιγράψω την συγκίνηση για την επιστροφή στην Τούμπα, αλλά και για την γνωριμία επιτέλους με το γρασίδι του γηπέδου, γιατί εκεί στο γρασίδι ανάμεσα στα τέρματα έγινε η παράσταση για τη δεκαετία του 70, μια παράσταση που έβαλε την Τούμπα σε πρώτο φόντο, είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον. Απέναντί μου να βλέπω και το πανό που έλεγε 1926, γιατί συμπτωματικά φέτος συμπληρώνονται 100 χρόνια από την ίδρυση του ΠΑΟΚ και συμπληρώνονται και 50 χρόνια από την απόκτηση του πρωταθλήματος το 1976 μετά από απανωτές ήττες. Υπάρχει αυτό στο κείμενο της παράστασης, υπάρχουν τα συνθήματα. Όσοι μεγαλώσαμε στην Τούμπα, είμαστε δεν είμαστε φίλαθλοι, τα ξέρουμε όλα απ' έξω αυτά. Τα λέγαμε και στα σχολείο, τα λέγαμε και στις πενταήμερες, τα λέγαμε όταν στην Τούμπα, είμαστε δεν είμαστε φίλαθλοι, τα ξέρουμε όλα απ' έξω αυτά. Τα λέγαμε και στα σχολείο, τα λέγαμε και στις πενταήμερες, τα λέγαμε όταν κάναμε επίθεση στο γήπεδο της Χαριλάου, γιατί αυτά ήταν μέσα στην

Απ' την άλλη είχε τη Χούντα και τη δικτατορία. Υπάρχει και αυτό στο κείμενο της Νικολαίδου, υπάρχει και αυτό στην παράσταση. Τι γινόταν εδώ στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης στα τελευταία χρόνια της Χούντας. Και βεβαίως μετά το ποδόσφαιρο και τη Χούντα, αυτά τα δύο πάνε και μαζί. Όσο πιο μαύρα είναι τα χρόνια στην πολιτική, τόσο περισσότερο επενδύει κανείς στα θλήματα και στα θέαματα. Είναι γνωστά αυτά. Αμέσως μετά περνάμε στο σεισμό, το σεισμό του 78. Στήθηκε μια ωραία αίσθηση συνοικίας, πως οι άνθρωποι συζητούσαν στις γειτονιές πριν και μετά το σεισμό, περιμένοντας δηλαδή το μεγάλο σεισμό, αλλά και μετά αντιμετωπίζοντας αυτόν τον σεισμό που άλλαξε την ιστορία και στην αρχιτεκτονική και στην ανοικοδόμηση της πόλης. Μετά από αυτόν τον σεισμό η προστασία από το σεισμό ήταν το πρώτο που έπρεπε να προσέχει κάθε εργολάβος. Λοιπόν, ένα κείμενο με χιούμορ και μνήμες, μία παράσταση που έστησε η Χριστίνα Χατζηβασιλείου, γεμάτη ρυθμό και γεμάτη παλμό, για να μιλήσω και με ποδοσφαιρικούς όρους. Ήταν πολύ ωραία η ιδέα να υπάρχει μια ομάδα νέων κατάνεων ηθοποιών που ακόμα είναι φοιτητές στο τμήμα θεάτρου, φοιτητές της Χριστίνας Χατζηβασιλείου, εν είδη χορού. Αυτοί έκαναν και τους φιλάθλους, αυτοί έκαναν και τους ανθρώπους στις συνοικίες, κεντρικοί αφηγητές, η Σοφία Μπλέτσου και ο Γρηγόρης Φρέσκος από το Κρατικό Θέατρο Βορειοελλάδος. Η σκηνογραφική και ενδυματολογική επιμέλεια έγινε από την Αλεξάνδρα Μπουσουλέγκα, τη Ράνια Ιφαντίδου. Ήταν μια πολύ όμορφη συγκινητική βραδιά. Πραγματικά περιμένω να δω και τις 6 δεκαετίες σε 6 διαφορετικούς χώρους και μετά θα μπορούμε να μιλούμε συνολικά για όλο αυτό το εγχείρημα της παράλλαξης. Πάντως μέχρι στιγμής νομίζω ότι είναι από τα ωραιότερα πράγματα που έστησε αυτή η ομάδα και που εμπνεύστηκε ο Γιώργος Τούλας. Λοιπόν, η Σοφία Νικολαίδου πρότεινε ή το Τζέκις Χάν ή το Ράσπουτιν. Εγώ πρέπει να σας πω ότι εκείνο το βράδυ το θυμάμαι ως εξής. Ένα καλοκαίρι τον Ιούνιο του 1978, αληθινά πολύ πολύ μικρή, οι μνήμες ελάχιστες. Θυμάμαι λοιπόν τα μεγαλύτερα κορίτσια στο μπαλκόνι να συζητούν για έρωτες και μένα να μου έχουν επιτρέψει να μείνω μέχρι αργά, γιατί ήταν ένα καλοκαιρινό βράδυ με ζέστη, όχι όμως μέχρι το τέλος βραδιάς. Ο σεισμός με βρήκε να κοιμάμαι υποχρεωτικά. Εκείνο το βράδυ λοιπόν στο δικό μας το μπαλκόνι δεν έπαιζε ούτε ο Τζέκις Χάν ούτε ο Ράσπουτιν. Έπαιζε ένα καινούριο τραγούδι που είχε μόλις κυκλοφορήσει η Μαρινέλα και δεν το έχουμε παίξει ποτέ στην εκπομπή. Λέω να το ακούσουμε αμέσως τώρα.

Εδώ, στον 958, ένα σάμπλετ για το δρόμο μέχρι τις 3. Κωνσταντίνος Μανουσάκης στη ρύθμιση του ήχου. Ελένη Κουρτίδου στο μικρόφωνο. Εσείς ελπίζουμε στους δέκτες σας, στους 95 και 8 των FM ή διαδικτυακά μέσα από την ιστοσελίδα της ΕΡΤ. Λοιπόν, τι λέγαμε και κλαίγαμε προηγουμένως, δεν κλαίγαμε δηλαδή, λέγαμε ωραία πράγματα. Είναι αυτές οι παραστάσεις που μας έχουν γυρίσει πίσω στο παρελθόν και κοιτάμε την ιστορία της πόλης με ένα άλλο μάτι και την ιστορία τη δική μας. Βεβαίως, δεκαετία τη δεκαετία. Οι επόμενες δεκαετίες είναι η δεκαετία του 80. Αύριο στην Οδό Σαπφού στο Βαρδάρι, σε κείμενο Σάκη Σερέφα, σκηνοθεσία Χάρη Πεχλιβανίδη με Νίκο Καπέλιο, Νίκο Τσολερίδη και Θάνο Φερετζέλη επί σκηνής, με αυτόπτη μάρτυρα τον Ηρακλή Δούκα. Είναι η δεκαετία του 90 στο Μήλο. Το κείμενο εδώ της Σοφίας Νικολαίδου, η σκηνοθεσία της Χριστίνας Χατζηβασιλείου, Σοφία Μπλέτσου, Γρηγόρης Φρέσκος, φοιτητές υποκριτικής του Τμήματος Θεάτρου και πάλι επί σκηνής. Και αυτά την Τετάρτη στην Αυλή του Μήλου, ενώ την Πέμπτη πάμε στο Μακεδονία Παλάς για να θυμηθούμε τη δεκαετία του 2000, διαχειρός Άκη Δήμου το κείμενο. Μαθαίνω ότι είναι ένα απολαυστικό κείμενο που θυμίζει την συνέχεια του «Απόψε τρώμε» στις Ιωκάστης. Ο Γιάννης Παρασκευόπουλος σκηνοθετεί, είναι και ο μόνος από τους τρεις σκηνοθέτες με τον οποίο δεν μιλήσαμε για αυτές τις παραστάσεις. Ελπίζω ότι θα τα καταφέρουμε αυτή την εβδομάδα. Και στη συνέχεια πηγαίνουμε στα Σφαγεία, όπου θα ολοκληρωθεί αυτό το project την Παρασκευή 22 Μαΐου, για να δούμε τι έγινε τη δεκαετία του 2010. Η πτώση είναι ο υπότιτλος, η πτώση, οι πτωχεύσεις, η κρίση. Και πάλι το κείμενο είναι διαχειρός Άκη Δήμου, η σκηνοθεσία του Γιάννη Παρασκευόπουλο και πάλι Γαλάτη Αγγέλη, Λίλα Βλαχοπούλου, Ελένη Θημιοπούλου, Νάσος Κρέτσης, Γρηγόρης Παπαδόπουλος, Χρήστος Τσάβος επί σκηνής. Εδώ αυτόπτης μάρτυρας ο Διογέννης Μαριόλας. Την προηγούμενη βραδιά στο Μακεδονία Παλάς, αυτόπτης μάρτυρας η Δέσποινα Πορτοκάλι. Αυτά και άλλα με το θέατρο στη Θεσσαλονίκη. Δεν έχουμε, εννοείται, μόνο αυτό το project. Έχουμε την άνοιχτη σκηνή που τρέχει, θα τα πούμε σε λιγάκι. Έχουμε νέες παραστάσεις που έρχονται, κάτι γίνεται. Τα πιο ενδιαφέροντα κατά τη γνώμη μου είναι από εβδομάδα, όταν θα ξεκινήσει το 7ο Διεθνές Φεστιβάλ Θεάτρου. Θα τα πούμε αυτά όμως όταν θα πλησιάζουν οι ημερομηνίες. Κατά τα άλλα, έχει ήδη ξεκινήσει τη εβδομάδα που μας πέρασε και συνεχίζεται το Φεστιβάλ των Κανών, που έχει πάντα πολύ πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Φέτος ξεκίνησε και με πολιτικό πρόσημο, που ήδη από τη συνέντευξη τύπου της Κριτικής Επιτροπής και μάλιστα έτσι εν είδη απάντησης στο Φεστιβάλ του Βερολίνου και στις δηλώσεις του Wim Wenders, προχθές συζητήθηκαν πολύ τα όσα είπε ο αγαπημένος Χαβιέ Μπαρδέμ στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν οι συντελεστές της ταινίας την οποία πρωταγωνιστεί, με τίτλο «The Beloved».

Λοιπόν, αγαπημένος Χαβιέ Μπαρδέμ στις Κάνες για την ταινία του Beloved. 7 λεπτά χειροκρότημα διαβάζω μετά το τέλος της ταινίας στην πρεμιέρα. Στην συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν οι συντελεστές αυτής της ταινίας, ο Χαβιέ Μπαρδέμ μίλησε για τη γενοκτονία στη Γάζα. Χρησιμοποιεί το βήμα που του δίνει η τέχνη του για να μιλάει για την πολιτική πάντα ο Χαβιέ Μπαρδέμ. Μίλησε για τη μαύρη λίστα του Χόλιγουτ, μίλησε και για την τοξική αρενοπότητα. Οι δημοσιογράφοι τον ρώτησαν αν φοβάται ότι θα υποστεί συνέπειες στην καριέρα του επειδή δεν σταματάει να καταγγέλει τον πόλεμο στη Γάζα και τη γενοκτονία που διαπράττει Ραήλης βάρος των Παλαιστινίων. Κάτι γίνεται με την κονσόλα. Τι γίνεται? Να, γιατί δεν ακούω καλά τη φωνή μου. Λοιπόν, ο φόβος υπάρχει, είπε ο Χαβιέ Μπαρδέμ, το παραδέχομαι, αλλά πρέπει να κάνεις πράγματα ακόμα και αν νιώθεις λίγο τρομαγμένος ή φοβισμένος. Πρέπει να μπορείς να κοιτάξεις τον εαυτό σου στον καθρέφτη, να τον κοιτάξεις στα μάτια, και αυτό συνέβη στην περίπτωσή μου. Η μητέρα μου μου έμαθε να είμαι όπως είμαι. Δεν υπάρχει plan B. Αυτό συνεπάγεται συνέπειες, τις οποίες είμαι απόλυτα έτοιμος να αναλάβω. Κανείς δεν παίρνει θέση χωρίς να γνωρίζει ότι διακινδυνεύει την πορεία του, ότι διακινδυνεύει πάρα πολλά πράγματα. Κανείς δεν παίρνει θέση χωρίς να έρχεται με το φόβο. Αυτό ακριβώς είπε ο Χαβιέ Μπαρδέμ. Αλλά ότι στην περίπτωσή του δεν είχε επιλογή. Αυτός είναι και δεν μπορεί να κάνει ότι δεν βλέπει όσα συμβαίνουν. Ρωτήθηκε αν πιστεύει ότι υπάρχει μαύρη λίστα. Είπε πως δεν μπορεί να το επιβεβαιώσει αν υπάρχει μια σύγχρονη μαύρη λίστα στο Χόλιγουτ όπως υπήρχε επί Μακάρθη για αυτούς που μιλούν για την Παλαιστίνη, αλλά ότι στην πραγματικότητα συνεχίζει να λαμβάνει πολλές προσφορές από όλο τον κόσμο για ταινίες, γεγονός που τον κάνει να πιστεύει ότι τα πράγματα σιγά σιγά αλλάζουν. Υποστήριξε λοιπόν πως θεωρεί ότι το κλίμα αλλάζει όσον αφορά την υπεράσπιση της Παλαιστίνης εντός του Χόλιγουτ. Όλοι αρχίζουν να συνειδητοποιούν, είπε, χάρη στη νεότερη γενιά, η οποία έχει μεγαλύτερη επίγνωση των καταστάσεων. Κάτι γίνεται με το μικρόφωνο, δεν το ακούω καλά. Να βάλουμε ένα τραγούδι, να διορθώσουμε ό,τι είναι να διορθώσουμε και μετά να συνεχίσω.

Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε την εκπομπή. Μας ενημερώνεται ότι υπάρχουν κάποια κενά στη μετάδοση, αλλά από ό,τι μου λένε τώρα εδώ οι τεχνικοί μας, φρόντισαν και λύθηκε το πρόβλημα γρήγορα. Οπότε από ό,τι φαίνεται θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε την εκπομπή. Λέγαμε λοιπόν για τον Χαβιέ Μπαρδέμ και για τα όσα είπε στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν οι συντελεστές της ταινίας The Beloved, μια ταινία που διαγωνίζεται στις Κάνες και ο ίδιος είναι πρωταγωνιστής. Μάλιστα οι κριτικές λένε πως είναι στην πιο όρημη στιγμή του με αυτήν την ταινία και θα αξίζει το βραβείο ανδρικής ερμηνείας. Για να δούμε, πρόκειται για ένα θρίλερ του Ροντρίγκο Σορογκόγεν που προβλήθηκε το Σάββατο στις Κάνες, ένα θρίλερ που η κριτική το χαρακτηρίζει ως τη σκοτεινή πλευρά της συναισθηματικής αξίας του Χωακίν Τρίερ. Λοιπόν, τι άλλο είπε ο Χαβιέ? Είπε πως αυτό που συμβαίνει είναι ακριβώς το αντίθετο από το να σταματούν οι άνθρωποι να μιλούν, ότι όσοι συντάσσουν τις λεγόμενες μαύρες λίστες θα εκτεθούν στην πραγματικότητα και θα είναι αυτοί που θα υποστούν τις λεγόμενες συνέπειες στο μέλλον και πολύ σύντομα σε δημόσιο και κοινωνικό επίπεδο. Και αυτό, είπε ο Χαβιέ Μπαρδέμ, είναι μια σημαντική αλλαγή. Επιπλέον δήλωσε πως η γενοκτονία που διαπράτεται στη Γάζα δεν είναι μια δική του υπόθεση, είναι ένα αντικειμενικό γεγονός. Μπορείς να αγωνιστείς εναντίον της, είπε. Μπορείς να προσπαθήσεις να τη δικαιολογήσεις. Μπορείς να προσπαθήσεις να την εξηγήσεις. Αλλά η γενοκτονία είναι γεγονός. Μπορείς να είσαι εναντίον της ή μπορείς να τη δικαιολογήσεις με τη σιωπή σου, με την υποστήριξή σου. Τότε είσαι υπέρ της γενοκτονίας, αλλά αυτό είναι ένα γεγονός. Όταν ρωτήθηκε αργότερα για τις απόψεις του σχετικά με την δημοκρατία όπως την βιώνουμε στις ημέρες μας, εκείνος μίλησε για την ανησυχία που έχει σχετικά με τη συγχώνευση της Paramount και της Warner Bros. Είπε ότι υπάρχει ένα αυξανόμενο μονοπόλιο στον κόσμο της πληροφορίας και αυτό είναι ένα από τα προβλήματα που παρατηρούμε, για παράδειγμα με την Paramount και την Warner Bros. Και τη συγχώνευσή τους. Και όσον αφορά την πληροφορία, ποιος θα ελέγχει τελικά όλα αυτά που ακούμε, αυτά που βλέπουμε, αυτά που μαθαίνουμε, αυτά που φτάνουν στη νεότερη από εμάς γενιά, η οποία πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα συνεχίσει να σκέφτεται, θα συνεχίσει να χρησιμοποιεί τη λογική, θα πρέπει να συνεχίσει να κατανοεί, να συγκρίνει, να επαληθεύει τις πληροφορίες. Αν δεν το διασφαλίσουμε αυτό, τότε ζούμε σε μια πολύ επικίνδυνη στιγμή. Τέλος, μίλησε και για τον αριθμό των γυναικών που δολοφονούνται στην πατρίδα του, την Ισπανία, και με αυτή την ερώτηση μίλησε για την τοξική αρενοπότητα. Κατά μέσο όρο, είπε ο Χαβιέ Μπαρδέμ, δύο γυναίκες σκοτώνονται κάθε μήνα από τους πρώην συζύγους, τους πρώην συντρόφους ή τους πρώην φίλους τους. Είναι φρικτό μόνο και μόνο ο αριθμός των γυναικών που δολοφονούνται. Είναι απίστευτο και κατά κάποιο τρόπο είναι κάτι που το έχουμε κανονικοποιήσει, το έχουμε συνηθίσει. Εννοώ, έχουμε τρελαθεί τελείως. Σκοτώνουμε γυναίκες επειδή μερικοί άντρες νομίζουν ότι τους ανήκουν. Στη συνέχεια αυτό το επέκτηνε στην πολιτική που ασκείται σήμερα, συμπεριλαμβάνοντας παγκόσμιους ηγέτες και του Τραμπ, και μίλησε για την τοξική αρενοπότητα. Αυτό το πρόβλημα, είπε, αφορά επίσης τον κύριο Τραμπ, τον κύριο Πούτιν, τον κύριο Νετανιάχου, αυτούς τους άντρες με τα μεγάλα αποσιωπητικά που λένε ότι το δικό μου είναι μεγαλύτερο από το δικό σου και θα σε βομβαρδίσω μέχρι θανάτου. Είναι μια τοξική ανδρική συμπεριφορά, οπότε ναι, πρέπει να μιλήσουμε γι' αυτό.
Και μιλάμε γι' αυτό επειδή ευτυχώς το συνειδητοποιούμε περισσότερο. Καταλάβατε τώρα γιατί κάθε χρόνο σε αυτήν την τόσο φεδρή κατά τα άλλα Παγκόσμια ημέρα του άντρα, που δεν ξέρω γιατί έχει επινεωθεί και τι διεκδικούμε αυτή την Παγκόσμια ημέρα, εγώ βρίσκω ευκαιρία και ανεβάζω φωτογραφία του υπέροχου, του σούπερ ταλαντούχου και του σούπερ σκεπτόμενου ανθρώπου της τέχνης, του Χάβιε Μπαρδέμ. Τον αγαπάμε. Και εμείς και η Πενέλοπε Κρούζ. And so I got to face the final curtain, curtain. Friends, I'll say it clear.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

0: Δύο συμμετέχοντες. Δύο ψυχίατροι. Μια κλινική δοκιμή. Ένα νέο αντικαταθλιπτικό φάρμακο. 5, 4, 3, 2, 1. Η Bloom Theater Group παρουσιάζει το βραβευμένο επιστημονικό θρίλερ της Lucy Preble, The Effect. Ένα πείραμα για τέσσερις ανθρώπους ερωτευμένους και θλιμμένους. Σκηνοθεσία Ανδρέας Παράσχος. Από 15 Μαΐου και κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στο Θέατρο Αμαλία. Δεύτερος κύκλος παραστάσεων. Προπόληση more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
1: Λοιπόν, ήταν μια περίεργη εκπομπή αυτή, γεμάτη περιπέτεια. Τα καταφέραμε τελικά και την ολοκληρώσαμε όπως. Γι' αυτό δεν προλαβαίνουμε για θεατρικές προτάσεις. Αφού όμως μιλήσαμε τόσο πολύ για τον Χαβιέ Μπαρδέμ και τη νέα ταινία το Beloved, που οι κριτικοί λένε πως δίνει την πιο τρομακτική του ερμηνεία από την εποχή του Καμιά Πατρίδα για τους Μελοθάνατους, να σας προτείνω ακριβώς αυτό, που είναι η πρόταση του Κέμες σήμερα στο Θερινό Απόλλων για τις Σινεφίλ Δευτέρες, η προβολή δηλαδή της ταινίας Καμιά Πατρίδα για τους Μελοθάνατους. Ήθαν και Τζόαλ Κοέν, σενάριο και σκηνοθεσία, Τόμι Λι Τζόουνς, Χαβιέ Μπαρδέμ, Τζος Μπρόλιν, Γούντι Χάρλεσον, Κέλλη Μακδόναλτ. Αξέχαστη ταινία, πολύ βραβευμένη, αξέχαστος ο Χαβιέ Μπαρδέμ σε αυτή την ταινία. Ταινία σημείο αναφοράς, η ωραιότερη πρόταση για απόψε το βράδυ. Ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης φρόντισε τον ήχο, η Ελένη Κουρτίδου ήταν στο μικρόφωνο. Εσείς παραμείνετε εδώ στο 95 και 8 των FM. Η Πία Πακογιώργου έρχεται, ραντεβού ξανά αύριο ακριβώς στις 2, ένα σάμλετ για το δρόμο.

0: Λίζα Τζέραρτ, η φωνή των Dead Can Dance και του Hans Zimmer σε ένα ολοκένουργιο project. Voices of the Wind. Η σύγχρονη μουσική και οι αρχαίες φωνητικές παραδόσεις γίνονται ήχος που κινείται σαν τον άνεμο, πέρα από πολιτισμούς και μουσικά είδη. Special guests, οι Italian tenors και η κορυφαία φωνή των Mystery of Bulgarian Voices, συνοδεία της Sofia Chamber Orchestra. Λίζα Τζέραρτ, Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, 23 Μαΐου. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, 958 TSER3.
2: Στα βήματα των ηρώων, Ευαγόρας Παλικαρίδης, Νίκος Καπετανίδης. Από την Τραπεζούντα στην Πάφο και στη Θεσσαλονίκη. Μια συγκλονιστική συναυλία αφιερωμένη στους εθνομάρτυρες Νίκο Καπετανίδη και Ευαγόρα Παλικαρίδη. Μουσικές και τραγούδια από τον Πόντο και την Κύπρο σε μια βραδιά μνήμης και συγκίνησης. Στα βήματα των ηρώων, Ευαγόρα Παλικαρίδη, Νίκου Καπετανίδη. Σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση. Τρίτη, 19 Μαΐου, στις 8 το βράδυ, στην ΕΡΤΡΙΑ.
3: Με ένδυμα περιπάτου.
2: Δευτέρα, 18 Μαΐου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Στο Θέατρο Τεχνών παρουσιάζεται η παράσταση «Γιατί βράζει το παιδί» στην Πολέντα, στο πλαίσιο ανοιχτή θεατρική σκηνή της πόλης. Με αφετηρία τις μνήμες μιας γυναίκας που μεγάλωσε σε περιοδεύον τσίρκο, η παράσταση ξεδιπλώνει μια συγκινητική ιστορία ενηλικίωσης, ταυτότητας και επιβίωσης, μέσα σε ένα κόσμο όπου η παιδική αθωότητα συνυπάρχει με τη σκληρή πραγματικότητα του θεάματος. Η ομάδα Ντουλτσινέα παρουσιάζει την παράσταση «Ο θάνατος ενός ηθοποιού» στο Artbox Φαργκάνη για δύο μόνο παραστάσεις σε σκηνοθεσία Άννας Μαρία Ιακώβου. Συνομιλώντας με διηγήματα του Άντων Τσέχοφ, η παράσταση μεταφέρει τον πυρήνα της τσεχοφικής ηρωνίας στο σήμερα και φωτίζει την κοινωνική απαξίωση, την ενοχή, τη ματέωση και την εύθραυστη θέση του ηθοποιού σε έναν κόσμο που μετρά την αξία των ανθρώπων με όρους χρησιμότητας. Οι Σινεφίλ Δευτέρες μετακομίζουν στο Σινέα Πόλων και προβάλλουν την ταινία «Καμία πατρίδα για τους μελοθάνατους» των Τζόλ και Ήθαν Κοέν. Ένας Τεξανός εργάτης βρίσκεται στον τόπο συμπλοκής εμπόρων ναρκωτικών και αποφασίζει να κρατήσει για τον εαυτό του μια ορφανή βαλίτσα με 2 εκατομμύρια δολάρια. Τα ίχνη της όμως θα ακολουθήσουν οι ιδιοκτήτες της, ο τοπικός σερίφης και ένας επαγγελματίας δολοφόνος. Στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης έρχεται το ρεσιτάλ «Νέοι Ορίζοντες» στο κλαρινέτο. Ο Πέτρος Ανδρεάδης, ένας μουσικός νέος με ιδιαίτερη καλλιτεχνική ταυτότητα και διεθνή παρουσία, συμπράττει με τον πιανίστα Καμίλ Ελ Αχμαντιέν σε ένα πρόγραμμα που συνδυάζει κλασικό ρεπερτόριο, σύγχρονες τεχνικές και πρωτότυπες διασκευές, αναδεικνύοντας το κλαρινέτο ως όργανο με διευρυμένη έκταση και νέους αισθητικούς ορίζοντες. Το Μουσείο Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων με ελεύθερη είσοδο για το κοινό και μια πρόσκληση σε ένα ξεχωριστό ταξίδι στην ιστορία του ελληνικού σινεμά. Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν σπάνια εκθέματα, αντικείμενα, σύμβολα αγαπημένων ταινιών και άγνωστες ιστορίες από την διαδρομή του μουσείου, από τη Μελίνα Μερκούρη και το Ολύμπιον έως το Θόδωρο Αγγελόπουλο. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Ένα ραδιόφωνο, αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Τα απογεύματα στον 958, τώρα η Πία Μπακογιώργου. Αμέσως μετά, η Βάσο Βλαχοπούλου. Στη συνέχεια, Γιάννης Δημητρούβης. Ακολουθεί η Δώρα Δαβίδου.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Όμορφη πόλη, à la française. Ήχοι και τάσεις της γαλλικής δισκογραφίας με την Πία Μπακογιώργου. Κάθε Δευτέρα από τον 958 της R3.

0: Γεια σας φίλες και φίλοι, καλή εβδομάδα. Σας καλωσορίζουμε στην όμορφη πόλη La Française, στον 958 της ΕΡΤΡΙΑ. Τάσεις και προτάσεις της γαλλικής δισκογραφίας, συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο, Πία Βακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση, Κώστα Σταθάκη στη ρύθμιση του ήχου και με τους σατυρικούς στίχους, τον Panam Dandis και την σύνθεση Le Cabine Telephonique από το άλμπουμ τους Le Swing des Escargots. Και θα συνεχίσουμε με τον Drassou της Μαριάν Δισάρ, η γαλλοαμερικανίδα τραγουδίστρια, σκηνοθέτρια, παραγωγός, συγγραφέας και φωτογράφος. Έχει συνεργαστεί ευρέως με τους Καλέξικο, μάλιστα είναι η φωνή του Ballad of the Cable Hawk. Εμείς όμως θα ακούσουμε από τον προσωπικό της δίσκο Entre Deux του 2008 και όπως είπαμε είναι η σύνθεση Le Drassou. Καλή σας ακρόαση.
1: C'était le chat. Quand il y a eu la pluie, il s'est mis dessous les draps. Il a fait comme chez lui.

Συνεχίζουμε με τους Οπατσούπα, αγαπούν τη swing μουσική του 30, τους χιουμοριστικούς στίχους. Έδρασαν από το 2000 έως το 2015, έχοντας ηχογραφήσει 4 άλμπουμ. Από το δεύτερο, το Χουά Φρανσίσου και τη χρονιά του 2002, επιλέγουμε τη σύνθεση Port d'Italie.

Για τη συνέχεια, Les Yeux Noirs, το πολύ διασκευασμένο κομμάτι που έχουν συμπεριλάβει στο ρεπερτόριό τους και η Οπατσούπα, η Τρία Ρόζενμπεργκ, το Μάστι Τχόν και πολλοί πολλοί άλλοι. Πρόκειται και το παραδοσιακό ρώσικο τραγούδι Ο Τσιτσόρνιε του 19ου αιώνα που έγινε στάνταρ της Τζαζ Μανούς. Ακούστηκε και σε διάφορες ταινίες όπως το Χαντεβού του Ernst Lubitsch και Lord of War του Andrew Niccol. Θα το απολαύσουμε από τον κιθαρίστα Birelli Lacrène.

Και μια που σε όλο το πρώτο μέρος της εκπομπής πλανάρει το φάντασμα του δεξιοτέχνη της Gypsy Swing και Jazz Manouche του Django Reinhardt, ας ακούσουμε την σύνθεση I Can Give You Anything But Love των Fields και McHugh μαζί με τον Taylor. Είναι το κομμάτι αυτό από το Quintet du Hot Club de France, Django Reinhardt και Stéphane Grappelli.

Είναι η Ομοφυπόλη Λευχανθέ στον 958 τη ΕΡΤΡΙΑ. Πία Βακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση. Κώστα Σταθάκη στη ρύθμιση του ήχου. Υπενθυμίζουμε τρόπου επικοινωνία στο τηλέφωνο μα 2313-338-456. Για SMS γράφετε 958, αφήνετε κενό το μήνυμά σα και αποστολή στο 54160. Μα ακούτε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα τη ΕΡΤΕΚΟ και μπορείτε να γίνετε φίλοι τη εκπομπή στο Facebook. Ομοφυπόλη ραδιοφωνική εκπομπή. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Δεύτερο μέρος με το synth pop δίδυμο των Έλλη Μεντέιρος και Ντενίς Κιλιάχ ή αλλιώς Ζακνό όπως ήταν γνωστός. Υπήρξαν μέλη του punk rock group Stinky Toys. Το Le Nuit de la Pleine Lune είναι το soundtrack της ομώνυμης ταινίας του Eric Rohmer. Το τραγούδι τους «Un cherche l'amour» διασκευάστηκε από τους Nouvelle Vague και τον Julien Doré στο άλμπουμ «Couleur sur Paris», όπου ακούμε διασκευές, συναντάμε μάλλον διασκευές των Indochine, Manon Negra, Noir Désir, Tien Dao μεταξύ άλλων και την επιτυχία του Dao «Weekend à Rome» θα ακούσουμε από την Vanessa Paradis.

vento nei capelli. Cara, accelera e alza la radio.

Weekend at Home, το αυθεντικό κομμάτι σε synth pop ήχους, κυκλοφόρησε το 1983 από τον Etienne Dao βεβαίως, και το 1995 το έκαναν διασκευή η Saint Etienne, He's on the Phone, ο αγγλόφωνος τίτλος. Να πούμε πως η Saint Etienne είχαν την ίδια χρονιά συνεργαστεί με τον Etienne Dao στο EP Resurrection. Και συνεχίζουμε εμείς τώρα με τον τραγουδιστή, στιχουργό και ηθοποιό Marc Lavoine, σόλο καλλιτέχνη και μέλος της κολεκτίβας Les Enfoirés. Έδωσε το παρόν στη δισκογραφία με το μόνιμο άλμπουμ του 1985, το πρώτο από τα 14 στούντιο άλμπουμ του. Εμείς από τη χρονιά του 2005 και το L'Heure d'été επιλέγουμε το τραγούδι «Toi, mon amour».

Κλείνουμε το δεύτερο μέρος της εκπομπής με τον Παριζιάνο Γουίλφριντ, όχι τον Αυστριακό, υπάρχει και ένας Γουίλφριντ Αυστριακός. Λοιπόν, αγαπά τον Σέρζ Γκινσμπουργκ, τον Ντάνιελ Τζόνστον, τον Φίλιπ Κατρίν και τον Μινίκα μεταξύ άλλων και ακούμε τη σύμφεση «Tout ce que je suis».

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

όμορφη πολέλα Φρανσέζ, στον 958 τη ΣΕΡ3, που η Εύα Κογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση, Κώστα Σταθάκη στη ρύθμιση του ήχου, που πολύ το άρεσε το βίντεο κλιπ του συγκροτήματος των Ζουνιόρ και του κομματιού που μόλις ακούσαμε, το Difficile, και ήταν από το άλμπουμ τους Ου Λαλά. Και θα περάσουμε στη συνέχεια στη συνεργασία των Λιμινιάνας με τον Λοράν Γκαρνιέ. Λιμινιάνας, το δίδυμο από το Περπινιάν που έχουν εμφανιστεί και στην Αθήνα με την garage rock, ψυχεδελική μουσική και vintage pop. Συνεργάζονται εδώ με τον γνωστό DJ και παραγωγό, ο οποίος γεννήθηκε την 1η Φεβρουαρίου του 1966, έκλεισε λοιπόν τα 66 του, τα 60 του χρόνια, 66 όχι, τον πήγα λίγο πιο πολύ, όχι 60 χρόνια, ο Λοράν Γκαρνιέ, και θα ακούσουμε τη σύνθεση Soul από το De Pellicula, τη συνεργασία τους.

Το 1966 ο Johnny Holiday τραγουδάει «Noir c'est noir», ο Hendrix το «Hey Joe», η Sinatra το «Bang Bang» και η Carla Thomas το «Baby». Τη χρονιά εκείνη γεννήθηκα εγώ. Ο Laurent Garnier θα μας αποχαιρετήσει, θα σε αποχαιρετήσουμε μάλλον με τον Laurent Garnier και τη σύνθεση «The Man with the Red Face» που, όπως είπαμε, γιόρτασε την 1η Φεβρουαρίου τα 60 του χρόνια. Να ευχαριστήσουμε όλους εσάς στην ακρόαση και επικοινωνία, τον Κώστα Σταθάκη που ρύθμισε τον ήχο, η Πία Βακογιώργου ήταν στην επιμέλεια και παρουσία της όμορφης πόλης La Française, τάσεις και προτάσεις γαλλικής δισκογραφίας σε συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο. Να είστε καλά, καλή εβδομάδα.

0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης παρουσιάζει «Η ζωή μου ο άλλος». Μία μοναδική μουσική συνάντηση με τους Γεράσιμο Ανδρεάτο, Παντελή Θαλασσινό, Βιολέτα Ίκαρη, Γεωργία Νταγάκη και το μουσικό σύνολο Μαΐστρος. Κείμενα διαβάζει ο Δημήτρης Αλεξανδρής. Κυριακή 24 Μαΐου, Θέατρο Δάσους. Μην το χάσετε.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3. FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
3: Μέχρι το τέλος του κόσμου με τη Βάσο Βλαχοπούλου. Ιστορίες του κόσμου και μουσική στον 958 της ΕΡΤ3.

0: Καλησπέρα από τον 958 της ΕΡΤΡΙΑ. Είναι η εκπομπή μέχρι το τέλος του κόσμου. Σήμερα λίγο διαφορετική, αλλά με πολύ μεγάλη χαρά, γιατί η εκπομπή μας συνδέεται με το ReWorks Αγορά, ανοίγοντας δύο πολύ διαφορετικές αλλά εξαιρετικά επίκαιρες συζητήσεις. Έχω μεγάλη παρέα στην εκπομπή σήμερα. Θα χωρίσουμε τις κουβέντες στα δύο, από τις 4 μέχρι τις 4.30 και το δεύτερο ημίωρο μέχρι τις 5. Ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης θα ρυθμίζει τον ήχο. Στο πρώτο ημίωρο θα μιλάμε για την ενημέρωση σε εποχές κρίσης, την παραπληροφόρηση, την προπαγάνδα και τη δημοσιογραφική δεντολογία. Στο δεύτερο μέρος θα περάσουμε σε μια συζήτηση γύρω από την αποσύνδεση, την ανάγκη της παύσης και το πώς μπορούμε να κάνουμε ένα reconnect με τον εαυτό μας και τους άλλους. Αλλά να μην καθυστερώ, έχω στην παρέα μου τον Κοσμά Παναγιωτίδη, ο οποίος είναι υπεύθυνος του προγράμματος του φετινού ReWorks Αγορά. Καλά τα λέω, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Βάσο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτήν την εξαιρετική πρόσκληση. Στην εκπομπή έχουμε πολλά να πούμε.
0: Έχουμε πολλά να πούμε και ελπίζω να μας φτάσει ο χρόνος. Έχουμε και εξαιρετικούς καλεσμένους.
1: Ναι.
0: Το θέμα λοιπόν είναι ενημέρωση σε κρίση, παραπληροφόρηση, προπαγάνδα και δεοντολογία. Έχω τους άλλους δύο καλεσμένους στην τηλεφωνική γραμμή, την κυρία Ιωάννα Κωνσταρέλα και τον κύριο Κωνσταντίνο Πουλή. Θα μας πεις, θα κάνεις εσύ τις συστάσεις.
1: Φυσικά. Να πω σε πρώτη φάση ότι το συγκεκριμένο πάνελ που ανέφερες είναι ένα από τα 6 πάνελ τα οποία θα φιλοξενήσουμε φέτος στο ReWorks Αγορά, με πάρα πολλές θεματικές κατηγορίες, πάρα πολλά ζητήματα τα οποία φέρνουμε στον δημόσιο διάλογο και για τα οποία θέλουμε να συζητήσουμε. Πιο συγκεκριμένα όμως, όντως να συστήσουμε στο κοινό τους δύο ομιλητές.
0: Να ξεκινήσουμε από τις κυρίες. Κυρία Κωνσταρέλα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα και σε εσάς. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, για τη συμμετοχή στη συζήτηση.
0: Και ο κύριος Κωνσταντίνος Πουλής, καλησπέρα σας.
3: Γεια σας, καλησπέρα και από μένα.
0: Θα κάνει τις συστάσεις για την ιδιότητά σας ο κύριος Παναγιωτίδης, που συντονίζει κιόλας.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Έχουμε καλέσει στο συγκεκριμένο λοιπόν πάνελ τον κύριο Κωνσταντίνο Πουλή. Για όσους δεν τον γνωρίζουν, είναι συγγραφέας και εκδότης του The Press Project, και φυσικά την κυρία Κωνσταρέλα, για να μας δώσει έτσι, αν θέλετε, την ακαδημαϊκή πλευρά για όλα αυτά τα ζητήματα που θέλει να θίξει το συγκεκριμένο πάνελ, τα οποία όπως προανέφερες έχουν να κάνουν με την, αν θέλετε, τις συνθήκες υψηλής πίεσης και αβεβαιότητας, τις οποίες αντιμετωπίζουν οι δημοσιογράφοι στη σημερινή πραγματικότητα.
0: Η αλήθεια είναι ότι είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα. Δεν φτάνει 30 λεπτά από το οποίο έχουμε ήδη ξοδέψει τα 10. Έκανα μεγάλη προσπάθεια να συγκεντρώσω ερωτήσεις. Η πρώτη ερώτηση απευθύνεται σε όλους και είναι η εξής. Ζούμε τελικά μια κρίση ενημέρωσης ή είναι μια κρίση εμπιστοσύνης?
1: Νομίζω ίσως θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε από τον κύριο Πουλή, ο οποίος προσφάτως έχει γράψει και ένα εξαιρετικό βιβλίο πάνω σε όλα αυτά τα ζητήματα.
3: Δεν είμαι σίγουρος τι εννοούμε όταν λέμε ότι ζούμε μια κρίση. Δημιουργεί την εικόνα ότι έχουμε μια ευνηδιαστική επιδείνωση. Δεν ξέρω αν αυτό αληθεύει. Αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι η ενημέρωση νοσεί όσο νοσεί και η κοινωνία. Δηλαδή, αυτό που συμβαίνει είναι ότι υπάρχει μια δημοκρατική υπόσχεση στην εποχή μας, δηλαδή ότι οι πολίτες διαβεβαιώνονται ότι θα μπορούν να γνωρίζουν και ακολούθως να έχουν την αυτονομία, να λαμβάνουν αποφάσεις και να παίρνουν την τύχη τους στα χέρια τους. Αυτό, όπως έχουμε παρατηρήσει, δεν συμβαίνει. Και εκτιμώ ότι η δική μας δουλειά είναι να ερμηνεύσουμε με ποιους μηχανισμούς επιτυγχάνεται αυτή η τρίπλα. Πώς γίνεται δηλαδή να έχουμε δημοκρατία, αλλά να μην έχουμε ακριβώς δημοκρατία? Αυτό νομίζω ότι είναι το ερώτημα. Σε αυτό δηλαδή καλούμαστε να αντιληφθούμε ακριβώς πώς λειτουργούν τα μέσα ενημέρωσης, πώς λειτουργούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τι ακριβώς είναι αυτό που βάζει τρικλοποδιές στις δημοκρατικές αυτές υποσχέσεις που διαψεύδονται.
0: Πότε όμως αρχίσαμε να δυσκολευόμαστε να ξεχωρίσουμε την πληροφορία από την προπαγάνδα? Μπορούμε να εντοπίσουμε αυτή τη στιγμή, τη χρονική στιγμή?
3: Πολύ, πολύ εύκολα να ρωτάτε εμένα. Νομίζω ότι αυτή είναι μια συζήτηση στην οποία ενώ όλοι λέμε το ίδιο, εννοούμε πολύ διαφορετικά πράγματα. Δηλαδή η δική μου ιδιορυθμία σε αυτή τη συζήτηση είναι ότι όταν μιλώ για προπαγάνδα ή όταν μιλώ για ψευδείς ειδήσεις, μιλώ για συστημικούς παίκτες. Ισχυρίζομαι ότι η τρέχουσα συζήτηση που αποτελεί μια μορφή ορθοδοξίας στην ανάλυση αυτού του θέματος εστιάζει κατά τρόπο παραπλανητικό, κατά την ταπεινή μου άποψη, μόνο στον κόσμο. Πώς ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει και να παρασυρθούμε. Πράγματι, ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Πράγματι, πολύ συχνά μπορεί αυτό το ό,τι θέλει ο καθένας να αποκτήσει και δημοφιλία. Το δικό μου ερώτημα είναι, σε ποιες περιπτώσεις έχουμε κάνει πόλεμο για αυτά?
0: Τι εννοείτε πόλεμο?
3: Καταλάβατε, δηλαδή το ερώτημα σε αυτή την περίπτωση θα ήταν όχι αν μπορεί να γίνει viral μια ανάρτηση με ψευδές περιεχόμενο. Το ερώτημα είναι κατά πόσο είναι κρίσιμο αυτό ή τα ψεύδη που προέρχονται από συστημικές πηγές εκεί που λαμβάνονται αποφάσεις ζωής και θανάτου. Αυτή για μένα είναι η κρίσιμη ερώτηση.
0: Και το πόσο είναι το κοινό εκπαιδευμένο να κρίνει αν αυτό που εισπράττει είναι πληροφορία ή αν είναι προπαγάνδα, έτσι δεν είναι?
3: Ναι, απλώς εγώ φοβάμαι ότι πολλές φορές και η συζήτηση για τα fake news αποτελεί προπαγανδιστικό εργαλείο. Αποτελεί προπαγανδιστικό εργαλείο με την έννοια ότι συνιστά μια ηθικολογία που κατά βάση μας καλεί να εμπιστευόμαστε τις συστημικές πηγές.
0: Ναι, σωστά.
1: Αυτή καθ' αυτή.
0: Αυτή ναι. καθ' αυτή. Όμως πόσο δύσκολο είναι σήμερα να παραμείνει κανείς δεοντολογικά καθαρός με όλο αυτό? Με την παραπληροφόρηση.
3: Δεν ξέρω αν είναι ακριβώς δεοντολογικό το ζήτημα. Δηλαδή δεν πρόκειται για παραβιάσεις της δεοντολογίας. Πρόκειται για ισχυρούς παίκτες με τεράστια οικονομικά συμφέροντα. Γι' αυτό λέω ότι είναι κατά βάθος ένας πολιτικός ανταγωνισμός ο οποίος εκβάλλει και στο επικοινωνιακό πεδίο. Δεν είναι δηλαδή ότι κάποιος ξέχασε να μας πει. Διαβάζω τις οδηγίες που δίνουν διάφοροι οργανισμοί για το πώς να εντοπίζετε τις ψευδείς ειδήσεις. Προσέξτε την ορθογραφία. Προσέξτε τα διαπιστευτήρια, τα ακαδημαϊκά των συντακτών. Εντάξει. Δυσπιστώ βαθύτατα. Πιστεύω ότι η παραπληροφόρηση προέρχεται από ανθρώπους που γνωρίζουν πολύ καλή ορθογραφία και έχουν πλήρη ενδεχομένως και εντυπωσιακά ακαδημαϊκά διαπιστευτήρια.
0: Αυτό είναι σίγουρο. Αυτό είναι σίγουρο. Εγώ συμφωνώ απόλυτα μαζί σας.
3: Απλά πιστεύω. Ας πούμε όμως ότι δεν είναι κάποια μορφή ορθοδοξία.
0: Ναι. Απλά πιστεύω, είμαι πεπισμένη ότι ο μόνος τρόπος να το αντιμετωπίσουμε όλο αυτό είναι να ξέρουμε να τα χειριζόμαστε και να είμαστε μορφωμένοι, εκπαιδευμένοι, υποψιασμένοι. Δηλαδή αυτό, να μην είμαστε αφελείς. Δεν μπορώ να βρω άλλον τρόπο για να μην έρθει όλο αυτό και να μας καταπιεί, να μην μας παραπλανήσει.
3: Μην μονοπολίσω την κουβέντα τώρα, καταλαβαίνω ότι ξεκινήσατε από μένα. Λέω μόνο ότι αυτό μερικές φορές για μένα παρουσιάζεται ως μια μορφή ψηφιακού αλφαβητισμού, ας πούμε, όπως το λένε, που μου φαίνεται σαν μια ηθικολογική παρένεση που απευθύνεται προς τον κόσμο να εκλεπτύνει, να οξύνει τα αντανακλαστικά του, τα εργαλεία του, αλλά την ίδια στιγμή που τα λέμε αυτά, θα υπάρχουν εταιρείες οι οποίες επενδύουν τεράστια ποσά στο lobbying της αμφισβήτησης της κλιματικής κρίσης και εμείς θα ασχολούμαστε με το πώς θα πείσουμε τον τελευταίο χρήστη να προσέχει την ορθογραφία και τα ακαδημαϊκά διαπιστευτήρια των συντακτών. Οπότε μου φαίνεται ότι χρειάζεται μια προσοχή στο τι εννοούμε όταν το λέμε αυτό, γιατί προφανώς όλοι είμαστε κατά του ψεύδους και υπέρ της αλήθειας. Το πολιτικό πρόβλημα είναι πώς το εντοπίζουμε αυτό και πώς προτείνουμε να λυθεί.
0: Να βάλουμε στην κουβέντα και την κυρία Κωνσταρέλα. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
0: Ευχαριστούμε για την υπομονή. Κυρία Κωνσταρέλα, θέλω να έρθω σε εσάς και να ρωτήσω πώς πιστεύετε ότι αλλάζει σχέση κοινού και μίντια μέσα σε συνθήκες κρίσης?
4: Ναι, τώρα το θέμα της χρήσης του όρου κρίση είναι πάντα ένα θέμα που το βλέπουμε με προβληματισμό, με την έννοια ότι πολλές φορές οι όροι χρησιμοποιούνται για να δείξουν την επιτακτική ανάγκη να αντιμετωπιστούν κάποια ζητήματα. Πολλά όμως από τα θέματα τα οποία ήδη έχει φανεί μέχρι τώρα από τη συζήτησή μας δεν είναι καθόλου καινούργια. Έτσι, ούτε η προπαγάνδα, ούτε η ψευδής ειδήσεις, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Είναι ένα στοιχείο της διαρκούς τέλος πάντων πάλι για το ποιος θα επικρατήσει στη μηδιακή και την πολιτική ατζέντα. Mm-hmm. Αυτό που αλλάζει αρκετά πράγματα είναι η τεχνητή νοημοσύνη και η έλευσή της και ουσιαστικά η αδιάκοπη ροή πληροφορίας, καθώς σήμερα δεν έχουμε πια ένα θέμα που σχετίζεται με την έλλειψη πρόσβαση στα δεδομένα, mm-hmm. αλλά το αντίθετο, και ενώ έχουμε πάρα πολλά δεδομένα, πάρα πολλές πληροφορίες, οι οποίες πέφτουν βροχιδών από παντού, έχουμε πρόβλημα στο πώς θα τις αξιολογήσουμε. Mm-hmm. Και σιγά σιγά, επειδή παράλληλα εκχωρούμε δεξιότητες κατανόησης και παραγωγής περιεχομένου στα chatbots, λέγεται και ChatGPT, mm-hmm. όλο αυτό μεταβάλλει σταδιακά τη σχέση μας με τη γνώση, με την δημιουργία, αλλά και την ίδια τη διαδικασία της σκέψης. Όταν η πληροφορία παράγεται άμεσα, παράγεται μαζικά, χωρίς καθόλου κόπο, από τη μια πλευρά έχουμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την πληροφοριακή κόπωση, στην οποία προαναφέρθηκα, αλλά και από την άλλη καίγεται ο εγκέφαλός μας, δηλαδή εξασθενεί η ικανότητα συγκέντρωσης, εξασθενεί η ικανότητα επεξεργασίας των πληροφοριών ώστε να λαμβάνουν σωστές αποφάσεις, αλλά και αμφισβήτησης, που είναι και το θέμα έτσι, του πάνελ και γενικώς υπάρχει συζήτηση στη Works αγορά. Ταυτόχρονα οι νέοι θηροφύλακες της ενημέρωσης δεν είναι αποκλειστικά οι δημοσιογράφοι ή τα μέσα, αλλά είναι και οι αλγόριθμοι. Mm-hmm. που αποφασίζουν ποια πληροφορία θα δούμε, ποια θα αγνοήσουμε, ποια θα θεωρήσουμε σημαντική. Οπότε είναι πολύ σημαντικό από την πλευρά του κοινού να κατανοεί ή να κατανοήσει καλύτερα τον τρόπο λειτουργίας αυτών των μηχανισμών, για να καταλάβει και το πώς διαμορφώνονται οι νέες γνωστικές προκαταλήψεις, οι οποίες έρχονται μέσα από τις προσωποποιημένες ροές περιεχομένου, αλλά και τα feature και τα συστήματα προτεραιοποίησης που έχουν φυσικά οι μεγάλες ψηφιακές πλατφόρμες που παίζουν αυτό το παιχνίδι.
0: Εδώ
1: Εδώ νομίζω ότι αναγνωρίζεται και κατά τη γνώμη μου, πολύ σημαντικός ρόλος των δημοσιογράφων ως η τέταρτη εξουσία, ας το πούμε, στο κομμάτι της λογοδοσίας των αλγορίθμων, του ελέγχου, δηλαδή του κατά πόσο όλα αυτά τα συστήματα μας παρουσιάζουν, αν θέλετε, ή παράγουν περιεχόμενο το οποίο είναι ακριβές, το οποίο είναι σωστό, το οποίο στέκεται. Οπότε εδώ νομίζω ότι αναδεικνύεται πάρα πολύ σωστά, όπως είπατε κυρία Κουσταρέλα, ο ρόλος και η ευθύνη, αν θέλετε, των δημοσιογράφων στο να εκπαιδευτούν να ελέγχουν αυτά τα συστήματα, με δεδομένο ότι είναι πλέον παίκτες, είναι πλέον είναι ένας ακόμα πόλος που συμβάλλει στην ενημέρωση.
0: Ουσιαστικά μου απαντήσατε.
4: Και ο ρόλος των επαγγελματιών. Συγγνώμη, κύριε Βλαχοπούλου.
0: Σας ακούω, φυσικά.
4: Απλά για να κάνω έτσι, να συνεχίσω και να ολοκληρώσω αυτό πριν και σε σχέση με αυτό που λέει ο κύριος Παναγιωτίδης, ότι για μένα μια κρίσιμη λέξη εδώ, και όχι λέξη, μια έννοια η οποία καθορίζει τις πρακτικές, είναι η έννοια του επαγγελματισμού. Έτσι, δηλαδή, όλοι αυτοί που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην ιδιακή αρένα δεν είναι επαγγελματίες. Οι επαγγελματίες έχουν κώδικες, ιδεοντολογίες, ακολουθούν διαδικασίες. Οπότε ο επαγγελματισμός είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο, γιατί αυτό απαντά και σε πολλά προβλήματα που έχουν να κάνουν με τα fake news. Και να πω επίσης ότι σε σχέση με την κρίση, γιατί μπορεί να είναι κρίση, να δημιουργεί κρίση η παραπληροφόρηση, γιατί αυτό που αλλάζει σήμερα είναι ο χρόνος που απαιτείται για τον έλεγχο μιας πληροφορίας, ο οποίος έχει αυξηθεί σημαντικά. Mm-hmm. Δηλαδή γίνεται πιο περίπλοκη και αυτή η διαδικασία και για τους πολίτες, αλλά και για τους ίδιους τους επαγγελματίες, λόγω των deepfakes, της συνθετικής εικόνας, η οποία παράγεται πια, και έχουμε ένα περιεχόμενο το οποίο είναι δύσκολο ακόμη και οι ειδικοί να ξεκαθαρίσουν τι είναι αληθές, τι ψευδές. Οπότε παράγεται πια και έχουμε ένα περιεχόμενο το οποίο είναι δύσκολο ακόμη και οι ειδικοί να ξεκαθαρίσουν τι είναι αληθές, τι ψευδές. Οπότε η αμφιβολία δεν είναι ένδειξη καχυποψίας, αλλά θα έλεγα μια αναγκαία συνθήκη.

0: διαδικασία της, της εκπαίδευσης. Νομίζω ότι ένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε είναι ότι όταν μιλάμε για προπαγάνδα, αυτή μπορεί κάλλιστα να συμβαίνει από ανθρώπους άριστα εκπαιδευμένους. Ο Γιάννης Πρετεντέρης έγραψε ένα βιβλίο μετά την κρίση, όπου περιέγραφε το τι είχε συμβεί, έλεγε πώς κυριαρχούσε ο λαϊκισμός εκείνο τον καιρό, έλεγε παρόλα αυτά στο βιβλίο του ότι γνωρίζαμε ότι το χρέος ήταν βιώσιμο, αλλά μας είχαν πει να μην το πούμε. Αυτό υποτίθεται στο όνομα κάποιου υψηλού ιδανικού που ήταν ότι αυτό θα ήταν σωστότερο, αλλά τέλος πάντων αυτό που περιέγραφε ήταν ότι υπήρξε μια στρέβλωση της σχέσης του με την αλήθεια, η οποία δεν προερχόταν από άγνοια. Μια χαρά ήξερε, είναι ο κεντρικός παρουσιαστής ειδήσεων την περίοδο των μνημονίων. Και τυχαίνει να είχε και μια ειδίκευση στα οικονομικά που τον διευκόλυνε σε αυτό. Με τον ίδιο τρόπο, όταν η New York Times, όταν κάνει μια σειρά άρθρων το Intercept για τα άρθρα του New York Times για την συστηματική χρήση του βιασμού από την Χαμάς, αυτό δεν έχει γίνει από έλλειψη επαγγελματισμού. Υπάρχουν οι έρευνες αυτές για το πώς αποφεύγουν τη χρήση, για παράδειγμα, της λέξης γενοκτονία όταν μιλούν για την χρήση φορτισμένων όρων, όταν μιλούν για τα εγκλήματα που διαβράζει το Ισραήλ. Αυτό δεν συμβαίνει από έλλειψη επαγγελματισμού. Οπότε, ενώ καταλαβαίνω ότι καλύτερα να μιλάμε με ανθρώπους που ξέρουν τι λένε παρά με άσχετους, και ότι πολύ συχνά ο κόσμος μιλάει για πράγματα για τα οποία δεν έχει ιδέα, νομίζω ότι αν πούμε ότι όλα αυτά θα λυθούν με ποιοτικότερη δημοσιογραφία που θα προέρχεται από ανθρώπους καλύτερα καταρτισμένους, φοβάμαι ότι μπορεί να έχουμε εξαιρέσει από το οπτικό μας πεδίο ένα σημαντικό κομμάτι της παραπληροφόρησης που δεν οφείλεται στην προχειρότητα, αλλά οφείλεται στο ότι η ενημέρωση είναι πάντοτε ένα πεδίο ανταγωνισμού. Είναι αυτό από το οποίο ξεκίνησε δηλαδή η κυρία Κωνσταρέλα όταν είπε στην αρχή ότι αυτό είναι μια, δεν το είπε με αυτή τη λέξη, είναι μια διελκυστίνδα. Δηλαδή, τραβάει ο ένας από τη μία, τραβάει ο άλλος από την άλλη. Το αποτέλεσμα που βλέπουμε στην επικοινωνία είναι το αποτέλεσμα μιας πολιτικής σύγκρουσης.
1: Εδώ ήθελα εγώ να ρωτήσω, γιατί η παραπληροφόρηση γίνεται τόσο αποτελεσματική συναισθηματικά? Δεν ξέρω. Και στους δύο. είναι δική μου απορία, δεν ξέρω.
2: Απλά να πω σε σχέση με αυτό που είπε ο κύριος Πουλής προηγουμένως, ότι το θέμα του επαγγελματισμού, έτσι όπως το προσεγγίζουμε, τουλάχιστον, τέλος πάντων έτσι όπως το βλέπω, έχει να κάνει και με τις επιλογές. Δηλαδή, ο επαγγελματισμός δεν είναι να μάθω να γράφω. Ο επαγγελματισμός δεν είναι μόνο τα κριτήρια επιλογής μιας είδης. Ο επαγγελματισμός είναι να μάθω να λέω και όχι στο non-paper. Δηλαδή, θεωρώ στοιχείο του επαγγελματισμού η συγκρότηση που αναπτύσσει ο καθένας και η καθεμία δουλεύοντας εκεί έξω, έτσι ώστε να μπορεί να αντιλαμβάνεται την προπαγάνδα και να μην γίνεται κομμάτι αυτής. Οπότε η εκπαίδευση έχει να κάνει με τη συνολική συγκρότηση της προσωπικότητας και της επαγγελματικής υπόστασης του δημοσιογράφου, να το ξεκαθαρίσω. Τώρα σε σχέση με την ερώτηση για το γιατί είναι το συνέστημα. Ο Αριστοτέλης στη ρητορική που λέει ήθος, λόγος, πάθος. Το πάθος με την έννοια του συναισθήματος και του τρόπου που μπορεί να προσελκύει το ενδιαφέρον. Ανέκαθεν το συναίσθημα ήταν αυτό το οποίο τραβούσε το ενδιαφέρον των ανθρώπων και χαρακτηριστικό στοιχείο της δημιουργίας περιεχομένου. Απλά σήμερα περισσότερο από κάθε άλλη εποχή αυτή η ισορροπία μεταξύ των τριών πυλώνων της τεχνικής, των τεχνικών σπιθούς, ήθος δηλαδή λόγος και πάθος, σήμερα γέρνει πολύ περισσότερο στο συντέχθημα, και ας μην ξεχνάμε ότι αυτό που για πολλά χρόνια αποτελούσε βασικό σλόγγαν των ανθρώπων στα μέσα ενημέρωσης news before views, σήμερα έχει γίνει views before news και γενικότερα πολύ περισσότερες όψεις, πολύ περισσότερες εκτυπήσεις και πολύ λιγότερα δεδομένα με την έννοια των τεκμηριωμένων επιχειρημάτων, της αρθρογραφίας κλπ.
1: Αυτή ήταν μια πολύ μικρή γεύση από το τι θα ακολουθήσει στο Reworks Αγορά, στο συγκεκριμένο θέμα και με το συγκεκριμένο πάνελ. Θα σας αποδεσμεύσω. Δυστυχώς ο χρόνος ο ραδιοφωνικός τρέχει πάρα πολύ γρήγορα και έχουμε να περάσουμε και στο δεύτερο θέμα, το επόμενο ημίωρο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δύο, κύριε Πουλή, κύριε Κωνσταρέλα.
0: Όσοι ευχαριστώ, να είστε καλά.
3: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και να πούμε στο κοινό πως το συγκεκριμένο πάνελ ανοίγει ουσιαστικά την δεύτερη μέρα του συνεδρίου, την Κυριακή στις 24 Μαΐου.
1: Σας ευχαριστώ. Συνεχίζω με τον κύριο Παναγιωτίδη εγώ. Θα του κάνω μία ερώτηση πριν περάσουμε σε κομμάτι.

0: Μουσικό και στην δεύτερη κουβέντα. Γιατί θεωρήσατε ένα τέτοιο θέμα σημαντικό να βρίσκεται στο Reworks Αγορά?
1: Διότι είναι για εμάς η ενημέρωση και ευρύτερα, αν θέλετε, τα media είναι μια θεματική, μία από τις βασικότερες θεματικές του συνεδρίου του Reworks Αγορά. Όπως ίσως να γνωρίζετε, έχουμε βασικές θεματικές πάνω στις οποίες θέλουμε πάντα να προκαλούμε το διάλογο. Αυτές λοιπόν είναι, πέρα από τα media, αν θέλετε, και την ενημέρωση, είναι η τεχνολογία, είναι το περιβάλλον, είναι η δημοκρατία, αλλά και φυσικά είναι μια πολύ πολύ, αν θέλετε, μεγάλη κατηγορία, είναι η κοινωνία. Και φυσικά ο πολιτισμός, να προσθέσω στο τέλος, με το οποίο, αν θέλετε, πλαισιώνεται από το μουσικό σκέλος του Reworks Αγορά.
0: Και νομίζω ότι το Reworks Αγορά έτσι κι αλλιώς είναι ένα πολιτιστικό φεστιβάλ που πιστεύει ότι τα πολιτιστικά φεστιβάλ οφείλουν να ανοίγουν πλέον κοινωνικές και πολιτικές συζητήσεις, οπότε ναι.
1: Είναι πολύ σημαντικό για εμάς να θέτουμε, όπως προείπα, στο δημόσιο διάλογο όλα τα ζητήματα τα οποία θεωρούμε ότι αφορούν τους ανθρώπους σήμερα.
0: Ωραία. Ας ακούσουμε λοιπόν μουσική και επιστρέφουμε με τους υπόλοιπους καλεσμένους.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Περνάμε στο δεύτερο ημίωρο. Καλησπέρα σε όλους. Μέχρι το τέλος του κόσμου και σήμερα εδώ στον 958 της ΕΡΤ3. Φυσικά, όσοι είστε εκτός Θεσσαλονίκης, μας ακούτε και από την ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, erteco.gr. Είμαι η Βάσο Βλαχοπούλου. Σήμερα η εκπομπή είναι αφιερωμένη στο Ριγόρ Ξαγορά και σε κάποια από τα πολύ ενδιαφέροντα θέματα που έχει φέτος, με πολύ εξαιρετικούς αγαπημένους καλεσμένους, από την υπερπληροφόρηση και τον θόρυβο των media, για το οποίο ζητούσαμε λίγο πριν, θα περάσουμε σε μια τελείως διαφορετική αλλά ίσως εξίσου αναγκαία συζήτηση, την αξία της παύσης. Το στούντιο έχει γεμίσει κόσμο. Έχω στην παρέα μου, εκτός από τον κύριο Κοσμά Παναγιωτίδη, που είναι ο υπεύθυνος του προγράμματος του φετινού ReWorks Αγορά, και την Κέλλη Καπατσόγλου, την Τάνια Μοσχόπουλου, τον Ραφαήλ Ραχοβίτσα, που είναι τα παιδιά από την εκπομπή της ΕΡΤ3 Mindset. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Η αλήθεια είναι, πριν πάρει το λόγο αρχικά ο κύριος Παναγιωτίδης, ότι όταν είδα το θέμα, λέω μισό λεπτό τώρα, ποια αξία της παύσης. Εδώ έχουμε νέα παιδιά, τα οποία είναι όλη μέρα με τα κινητά, με το streaming, με τέλος πάντων ό,τι έχει να κάνει με την τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη. Πώς θα μας μιλήσουν για την αξία της παύσης? Και λίγο πριν μπούμε στην εκπομπή, μου εξήγησαν ότι νιώθουν πιο πολύ από ποτέ αυτή την ανάγκη. Οπότε νομίζω ότι η επιλογή τους δεν ήταν καθόλου τυχαία. Τα λέω
4: ακριβώς,
1: σωστά?
4: Ακριβώς. Βάσο, δεν ήταν καθόλου τυχαία, διότι έχουμε παρατηρήσει και εμείς ότι σε αυτή την εποχή της διαρκούς συνδεσιμότητας, αν θέλεις, το να είσαι offline, το να απέχεις δηλαδή από τις διάφορες διαδικτυακές συνδέσεις, θα το πω, γίνεται όλο και πιο ελκυστικό. Και αυτό νομίζω ότι είναι διαγενειακό, δηλαδή διαπερνάει όλες, αν θες, τις ηλικιακές κατηγορίες. Ωστόσο, επιλέξαμε τα παιδιά της τηλεοπτικής εκπομπής της ΕΡΤ3 Mindset, διότι έχουν καταπιάνονται με πάρα πολλά ζητήματα που αφορούν την Gen Z, όπως λέμε, και θεωρήσαμε ίσως την πιο κατάλληλη επιλογή για να συζητήσουμε για όλα αυτά τα ζητήματα.
1: Γιατί θα είναι οι πιο αληθινές απαντήσεις αυτές που θα πάρουμε, νομίζω.
4: Πολύ πιθανό, πολύ πιθανό.
1: Πολύ πιθανό. Ζούμε σε μια εποχή που είμαστε συνεχώς online. Εγώ νομίζω ότι δεν ξέρουμε πώς να σταματάμε. Και επίσης δεν έχω αποφασίσει αν η παύση είναι σήμερα ανάγκη ή πολυτέλεια. Οπότε θα ξεκινήσω και θα ρωτήσω στην ομάδα Mindset τι πραγματικά σημαίνει disconnect για σας. Να ξεκινήσω από τις κυρίες. Σας ακούω.
2: Φυσικά, καλησπέρα και από μένα. Είμαι η Τάνια Μασχοπούλου και εγώ θυμάμαι την πρώτη συζήτηση και κουβέντα που είχαμε κάνει με τον Κοσμά και μας είπε ότι θέλουμε να αναδείξουμε ένα θέμα που σίγουρα αφορά τη γενιά μας, αλλά να αφήσουμε λίγο στην άκρη τα τετριμένα όπως είναι τα social media. Και όπως είπες και εσύ, για τη δική μας γενιά θεωρούνταν απόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς μας και έχουμε συνδεθεί άμεσα μαζί τους. Οι μεγαλύτεροι σε κάθε συζήτηση βάζουν και στο τέλος μιας πρότασης, τα είναι τα social media ή είναι όλη μέρα με ένα κινητό στο χέρι. Όλη αυτή η αιθηματική η οποία επιλέξαμε θέλει να αποδείξει ακριβώς το αντίθετο, ότι ακόμη και εμείς που έχουμε μεγαλώσει σε αυτόν τον κόσμο και είμαστε η πιο συνδεδεμένη τεχνολογικά γενιά, έχουμε την ανάγκη για μία παύση και μία πραγματική αποσύνδεση. Μπορεί οι μεγαλύτεροι να μην μπορούν να το καταλάβουν, αλλά υπάρχει πάρα πολύ έντονος ο ψηφιακός θόρυβος μέσα στο μυαλό μας και εμείς προσπαθούμε να βρούμε κάθε μέσο έτσι ώστε να κάνουμε μία παύση από όλο αυτόν τον θόρυβο και να ακούσουμε πρώτα απ' όλα τον εαυτό μας και τη δική μας φωνή.
1: Θα ρωτήσω την Κέλλη Καπατσόγλου, πώς επηρεάζει η συνεχή συνδεσιμότητα, τη συγκέντρωση και την ψυχική μας κατάσταση? Πώς πιστεύεις ότι την επηρεάζει?
3: Σίγουρα όλοι ξέρουμε πλέον και το συζητάμε και το ακούμε παντού ότι η ψυχική μας υγεία επηρεάζεται πάρα πολύ από τη σχέση μας με τα social media. Πλέον, όπως είπε και η Τάνια, ζούμε σε μια εποχή όπου είμαστε πιο συνδεδεμένοι από ποτέ, αλλά ταυτόχρονα είμαστε και πιο αποσυνδεδεμένοι από ποτέ και υπάρχουν και πάρα πολύ μεγάλα αυξανόμενα ποσοστά μοναξιάς σε νέους ανθρώπους και είναι πάρα πολύ σημαντικό να κάνουμε αυτό το disconnect, αλλά και να reconnect με τον εαυτό μας, με τους γύρω μας, με το περιβάλλον μας. Είμαστε όλη την ώρα διαρκώς συνδεδεμένοι με τα κινητά μας, με τα social media, με τα ψηφιακά μέσα. Το disconnect σου φάνηκε περίεργο, όπως μας είπες πριν. Yeah. Δεν είναι ένα disconnect το οποίο λέμε να είμαστε εκτός social media. Δηλαδή, εκ των πραγμάτων δεν γίνεται αυτό. Η εργασία μας, το σχολείο, οι φίλοι μας, οι παρέες μας, όλα είναι μέσα στα social media, μέσα στον ψηφιακό κόσμο. Είναι απαραίτητο στις ζωές μας.
1: Άρα πώς γίνεται?
3: Το θέμα είναι να βρούμε μία ισορροπία. Mm-hmm. Μία ισορροπία και μία πιο ουσιαστική σχέση ανάμεσα στη σχέση μας με τα social media.
4: Διότι εδώ θα ήθελα, με συγχωρείτε που διακόπτω, αλλά εδώ θα ήθελα να προσθέσω ότι ειδικά στην χρήση, βασικά στη συνδεσιμότητα, όπως και πολλά, πάρα πολλά στοιχεία της καθημερινότητας μας, τα κάνουμε χρήση και πολλές φορές τα κάνουμε και κατάχρηση. Mm. Οπότε νομίζω ότι η χρυσή τομή είναι κάπου εκεί ανάμεσα.
1: Mm-hmm. Ραφαήλ Ραχοβίτσας, πες μου σε παρακαλώ, μπορεί κάποιος να αποσυνδεθεί πραγματικά σήμερα, το πιστεύεις?
5: Λοιπόν, για εμένα σαν Gen Z και εγώ θα μιλήσω. Είναι δύσκολο κάποιες φορές να σκεφτούμε μια καθημερινότητα χωρίς social media. Βέβαια, είναι και λίγο αστείο από την άλλη πλευρά, γιατί τα ονομάζουμε social media, δηλαδή μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και πλέον έχουν σταματήσει να είναι μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Είναι μέσα προώθησης, μέσα παραπληροφόρησης που μπορεί να είπατε και προηγουμένως, ή μέσα πληροφορίας. Και όπως ανέφερε και η Τάνια στην αρχή, αυτή η πληροφορία πάρα πολλές φορές γίνεται θόρυβος, γίνεται φασαρία. Θα αντιστρέψω λίγο την ερώτηση και θα πω, είναι τόσο δύσκολο να αφήσουμε το κινητό μας και να βρούμε να κάνουμε κάποιες άλλες ασχολίες? Το να διαβάσουμε ένα βιβλίο, το να δούμε μια ταινία, το να βρεθούμε σε ένα θερινό σινεμά και να απολαύσουμε μια βραδιά, ας πούμε, με τους φίλους μας και με μια νέα πληροφορία, την οποία θα την πάρουμε με ένα διαφορετικό τρόπο, δεν είναι τόσο δύσκολο. Ήδη το κάνουμε. Κάποιες φορές η παύση έχει να κάνει με τον ίδιο μας τον εαυτό, έχει να κάνει με τον τρόπο που βλέπουμε τα πράγματα. Αν αφαιρέσουμε τον θόρυβο και την υπερπληροφόρηση από τα social media, νομίζω μπορούμε να δούμε πιο καθαρά κάποιες καταστάσεις και να επιστρέψουμε σε αυτή την κριτική σκέψη, την οποία επηρεάζει τόσο πολύ το κινητό μας ή ο υπολογιστής μας. Χαρακτηριστικά θέλω να αναφέρω ένα άλλο παράδειγμα, το οποίο είμαι πολύ πιθανό, βασικά είμαι σίγουρος ότι θα το αντιμετωπίσουμε και σε λίγο, που θα βγούμε για ένα ρεπορτάζ δρόμου με τα κορίτσια για την εκπομπή μας. Είναι τόσο... Έχει αλλάξει τόσο πολύ και το κομμάτι της επικοινωνίας μεταξύ μας μέσω των social media. Θέλω να πω ότι θα ρωτήσουμε σε κάποιον, για πες μας λίγο, ποια είναι η γνώμη σου για αυτό? Και το αστείο είναι ότι θα σκεφτεί, ας πούμε, πώς θα το ρωτούσει το ChatGPT για να βρει μια συγκεκριμένη απάντηση και δεν θα ξέρει να απευθυνθεί σε εμάς τους ίδιους, σε μια διαπροσωπική, ας πούμε, κουβέντα. Οπότε, είναι εύκολο, πιστεύω, να παύσουμε τα social media, άμα παύσουμε την κατάχρηση που ανέφερε και ο Κοσμάς πριν. Οπότε, η αξία της παύσης και το disconnect to reconnect έχει να κάνει και με αυτό. Με το να χρησιμοποιήσουμε ίσως καλύτερα τα social media προς όφελός μας.
1: Εγώ όμως θέλω να ρωτήσω όλους το εξής, που το σκέφτομαι πολύ έντονα τον τελευταίο καιρό. Πραγματικά και εντυπωσιάστηκα πολύ με το θέμα του rework αγορά. Μήπως φοβόμαστε και τη σιωπή και την παύση και μήπως έχουμε χάσει την ικανότητα να βαριόμαστε? Τώρα εμείς έχουμε και μια μεγάλη απόσταση, δεν θέλω να πω διαφορά ηλικίας, θα το πω. Παρόλα αυτά, με απασχολεί. Δηλαδή, υπάρχει αυτή η ικανότητα να βαριόμαστε? Σιωπή και παύση. Δηλαδή, να μην κάνουμε τίποτα.
2: Νομίζω πως είναι πραγματικά κάτι το οποίο μας τρομάζει. Είχαμε μία συζήτηση πάλι από αυτό νωρίτερα με τα παιδιά και ετοιμάζουμε ένα επεισόδιο για τα podcast και συζητούσαμε και λέγαμε ότι κάθε τι μικρό και μεγάλο που κάνουμε στην μέρα μας, είτε αυτό είναι κάποιες δουλειές στο σπίτι, είτε είναι γυμναστική, είτε μία μικρή διαδρομή για να φτάσουμε στο σούπερ μάρκετ, θέλουμε κάτι να μας απασχολεί. Θέλουμε να βλέπουμε μία εικόνα κινούμενη, να ακούμε έναν ήχο στα αυτιά μας, είτε αυτό είναι μουσική, είτε είναι ένα podcast, και πραγματικά έχουμε εξοικειωθεί με όλη αυτή τη φασαρία που λέγαμε νωρίτερα και υπάρχει πάντοτε παρόν ο φόβος του να μην κάνουμε τίποτα, του να απολαμβάνουμε την ησυχία, του να κάτσουμε 5 λεπτά και να κοιτάξουμε το ταβάνι μας. Mm-hmm. Έχουμε την αίσθηση ότι χάνουμε πολύτιμο χρόνο και δεν προλαβαίνουμε να υλοποιήσουμε όλους τους στόχους που έχουμε βάλει.
1: Αυτό ακριβώς, γιατί εγώ είμαι από μια γενιά που κοιτούσαμε πολλές ώρες το ταβάνι, έτσι, απολαμβάναμε στη δική σας ηλικία αυτή την πολυτέλεια του να μην κάνεις τίποτα.
4: Και... είναι όπως το είπες η Ατάκα, το έχουμε ξεχάσει πώς είναι να βαριέσαι.
2: Ναι.
4: Είναι ακριβές. Μπορεί να είναι κάπως έτσι αστείο και χιουμοριστικό, αλλά είναι πολύ
1: δηλαδή
4: ακριβές.
1: Η ξεκούραση αντιμετωπίζεται σαν ενοχή.
2: Δεν ξέρω αν μας τρομάζει η ησυχία στο μυαλό μας καμιά φορά. Γιατί το overthinking που κάνουμε ως γενιά, mm-hmm. είναι αυτό το οποίο πάντα μας περιμένει στη γωνία, στο κενό δωμάτιο και στο λευκό ταβάνι. Ίσως αυτό μας φοβίζει.
1: Έχω μια άγνωστη λέξη εδώ, τώρα κάποιος θα την ξέρει από όλους σας. Doom scrolling.
5: Το αγαπημένο.
2: Είμαστε ειδικοί και οι τρεις σε αυτό.
1: Είναι μια μορφή εξάντλησης όμως αυτό, έτσι.
3: Ρώτα μας και για το brain rot. Το ξέρουμε και αυτό.
1: Λοιπόν, είναι μια μορφή, νέα μορφή εξάντλησης. Και ας πούμε λίγο στο κοινό τι είναι αυτό.
2: Ο Ραφαήλ είναι υπεύθυνος γι' αυτό. Είναι ο γλωσσολόγος της παρέας, φιλόλογος της Gen Z.
5: Το αστείο είναι ότι έχω σπουδάσει σε μια τέτοια σχολή. Βέβαια, εξασκώ διαφορετικά το αντικείμενό μου. Doom scrolling είναι το να σκρολάρεις όλη την ώρα, ακατάπαυστα, χωρίς να υπάρχει κάποιο νόημα, χωρίς να αλληλεπιδράς, να καταναλώνεις απλά περιεχόμενο το οποίο δεν είναι χρήσιμο. Γνώριμη εικόνα, νομίζω, για πολλούς η συγκεκριμένη, και γνώριμη συνήθεια για την Gen Z, αλλά. Είπαμε και για πώς της ηλικίας, βέβαια, και για εσάς είναι γνωριμή εικόνα, νομίζω.
1: Ναι, ναι, η αλήθεια είναι αυτή πια τώρα. Απλά έχουμε ζήσει και την εποχή της παύσης εμείς, οπότε καταλαβαίνετε τώρα πώς νιώθουμε. Εσείς δεν ξέρετε την εποχή της παύσης, εμείς την έχουμε ζήσει. Όλους ρωτάω, και τον Κοσμά τον Παναγιωτίδη και τον Ραφαήλ και τα κορίτσια, πότε ήταν η τελευταία φορά που μείνατε πραγματικά offline? Ο Κοσμάς σίγουρα θα απαντήσει πριν ξεκινήσουμε να φτιάχνουμε το πρόγραμμα του Ριγόρ Ξεγορά. Αλλά
5: σίγουρα.
1: Θέλω λίγο να.
3: Θα μπορούσαμε και εμείς να σου απαντήσουμε πριν ξεκινήσουμε την εκπομπή Mindset.
2: Εγώ θα απαντούσα νομίζω στην τρίτη δημοτικού, τετάρτη. Κάπου εκεί θυμάμαι τελευταία φορά τον εαυτό μου.
3: Πριν ξεκινήσουμε να έχουμε δικές μας συσκευές. Είτε αυτό ήταν iPad, ναι, tablet.
2: Και η δική μας γενιά που είμαστε τώρα 25, 26, 27, είναι αρκετά αργά αυτή η ηλικία. Βλέπουμε ότι τα παιδιά που μεγαλώνουν και γεννιούνται τώρα, από 3 και 4 χρονών, ξέρουν να πατήσουν το πλήκτρο για να τραβήξουν φωτογραφία, να μπουν στο YouTube και να ακούσουν μουσική, να δουν τα παιδικά που αγαπούν. Αυτό είναι ακόμη πιο τρομακτικό, έτσι.
1: Εννοείται.
3: Υπάρχει βέβαια αυτό που λες. Υπάρχει μια πρακτική digital detox που κάνουν αρκετοί νέοι, που προσπαθούν να κλείσουν τα social media. Υπάρχουν και συγκεκριμένες εφαρμογές που σου θέτουν όριο στο πόσες ώρες μπορείς να χρησιμοποιήσεις το κινητό σου. Γιατί πολλοί που χρειάζονται το κινητό τους και για τη δουλειά και για τις φιλίες και για την εκπαίδευση μπορεί να περνάνε 10 ώρες, ας πούμε, στο κινητό και στα social media τη μέρα.
1: Εγώ τώρα εδώ όμως θα πω, να κάνω το δικηγόρο του διαβόλου, και θα πω ότι έχω παρατηρήσει τον τελευταίο καιρό ότι αν κλείσεις το κινητό, δεν θα σε καλέσουν στα event, δεν θα πάρεις μυρωδιά τα πάρτι, δεν θα δεις το καινούργιο opening, μπορεί να χάσεις κάποιο φεστιβάλ, άρα αυτόματα μπορεί να χαθείς από παρέες, να σε αποβάλει όλο αυτό το περιβάλλον. Δεν θέλω να χρησιμοποιήσω τη λέξη hipsters, δεν θέλω.
2: Μπορείς να χρησιμοποιήσεις μια άλλη λέξη, το φόμο, έτσι, ναι, αυτό περιγράφεις το
1: είναι, δεν είναι έτσι, ναι. Και όσο πιο μικρή είναι η κοινωνία, αυτό είναι ακόμα πιο έντονο, νομίζω. Είναι έτσι, Δεν ναι, θέλω να μου πείτε ότι είναι έτσι.
4: Παρατηρείται, εγώ θα πω. Αλλά θα επιμείνω ότι ακόμα και σε αυτό μπορεί να επέλθει η αυτορύθμιση εντός εισαγωγικών. Δηλαδή μπορούμε, ας το πούμε, να προγραμματίσουμε εντός εισαγωγικών και τις ώρες και το είδος της συνδεσιμότητάς μας. Έτσι ώστε ακριβώς όπως είπες, να μην υπάρξει ο κίνδυνος να χάσουμε κάτι που πραγματικά θα μας ενδιέφερε και θα το θέλαμε.
5: Πάνω σε αυτό, αν θα μπορούσα να συμπληρώσω, είναι και θέμα ταυτότητας πλέον. Το κινητό, εμένα μου το έχω αναφέρει χαρακτηριστικά η μητέρα μου και μου κάνει πλάκα. Μου λέει, είναι προέκταση του χεριού σου. Θα το αντιστρέψω λίγο και θα πω ότι είναι προέκταση του εαυτού μας πλέον, η ψηφιακή μας ταυτότητα. Και ιδιαίτερα μετά την καραντίνα αυτό. Παίζει πάρα πολύ ότι όντως χάνεις, αν δεν είσαι στα social media, χάνεις. Γιατί δεν έχεις λόγο ψηφιακό, και ο λόγος ο ψηφιακός πλέον μπορεί να είναι και ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της προσωπικότητας κάποιον. Αν όχι στη Gen Z, στη Gen Alpha, η οποία είναι η μετέπειτα γενιά, γίνεται πάρα πολύ. Και είναι ο μιμητισμός επίσης. Έχει να κάνει με πολύ διαφορετικά και άλλα ζητήματα, προεκτάσεις όντως της προσωπικότητάς μας και του εαυτού μας κιόλας. Οπότε όντως στο τέλος της ημέρας κάτι κερδίζεις, αλλά κάτι χάνεις. Είναι πολύ δύσκολο τώρα να σκεφτώ ότι προσωπικά εμένα οι φίλοι μου θα κανονίσουν μία έξοδο και δεν θα στείλουν μήνυμα στο Messenger, αλλά θα πρέπει να με πάρουν τηλέφωνο. Και αν αφήνω και το τηλέφωνο, θα μου χτυπήσουν το θηροτηλέφωνο και θα μου πούνε κατέβα.
3: Πάμε. Θα σου στείλουν γράμμα.
1: Και αν πας εκεί και τελικά ποστάρεις ότι ήσουν εκεί και το δουν, πώς θα το αντιμετωπίσουν?
5: Αν πάνε σε ένα. Να, εδώ ο κόσμος ξέρει. Αν πάνε σε ένα τέκνο event στο Βερολίνο όμως, το οποίο απαγορεύονται τα κινητά. Ναι. Δεν θα μου πει κανένας τίποτα. Το οποίο είναι μόδα πλέον και γίνεται. Το θέμα είναι να ζήσουμε τη στιγμή. Και κάποιες φορές πρέπει ενσυνείδητα, να το πω έτσι, να κάνουμε ένα disconnect από πράγματα τα οποία δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται να αποστάρουμε το φαγητό μας συνέχεια. Δεν χρειάζεται να αποστάρουμε το στράβα μας, πόσα χιλιόμετρα τρέξαμε στη Νέα Παραλία.
1: Ναι, αλλά χρειάζεται να αποστάρουμε αν πάμε στο Reworks αγορά ή στο Reworks.
5: Αυτό
2: σίγουρα το χρειάζεται. Να το κάνουμε.
3: Αυτό να το κάνετε όλοι και να έρθετε και να μας ακούσετε και να μας δείτε το Σάββατο.
1: Θα κάνουμε μία μικρή παύση με μουσική για να επιστρέψουμε τις τελευταίες ερωτήσεις που είναι λίγο πιο προσωπικές και αφορούν την παύση. Γιατί θα την κλείσουμε μαζί την εκπομπή, μαζί θα φύγουμε από εδώ σήμερα. Οπότε ας ακούσουμε λίγο μουσική.

0: Είστε στον 958 της ΕΡΤΡΙΑ. Είναι εκπομπή σήμερα αφιερωμένη στο Reworks Αγορά. Έχουν κάνει takeover εδώ άνθρωποι που θα είναι στις συζητήσεις και στα πάνελ στα πολύ ενδιαφέροντα θέματα. Θα είναι δύο εκπομπές αφιερωμένες και σήμερα και αύριο. Είμαστε στο θέμα που αναφέρεται στην αξία της παύσης, Disconnect to Reconnect. Έχω την ομάδα Mindset από την εκπομπή της ΕΡΤΡΙΑ και έχω και τον Κοσμά Παναγιωτίδη που είναι ο υπεύθυνος προγράμματος του φετινού Reworks Αγορά, οπότε θα δώσω λίγο τον λόγο σε αυτόν για να μας πει ακριβώς τη σύνθεση του πάνελ για τη συγκεκριμένη κουβέντα, γιατί τα παιδιά είναι οι συντονιστές της συζήτησης.
1: Ακριβώς, δεν είναι καλεσμένοι. Ακριβώς. Ναι, ναι, ναι. Οι συντελεστές της εκπομπής Mindset ουσιαστικά θα κάνουν το συντονισμό της συζήτησης, η οποία θα έχει να κάνει με τον επαναπροσδιορισμό της σχέσης των νέων με το χρόνο, την τεχνολογία και την υιοθέτηση των digital detox πρακτικών. Mm-hmm. Ωστόσο, στην συζήτηση αυτή θα συμμετέχουν ο καθένας προφανώς από τη δική του πλευρά και με βάση το δικό του αντικείμενο εργασίας, ο Νίκος Σκουφός, ο οποίος είναι συγγραφέας και επιχειρηματίας, και φυσικά η Φωτεινή Γάλλου, η οποία είναι δημοσιογράφος και εκδότρια της εφημερίδας Τα Χωριάτικα. Νομίζω ότι και αυτοί οι δύο ομιλητές με βάση την εμπειρία τους στον χώρο, αλλά και προφανώς με βάση ίσως το σημαντικότερο κριτήριο για τη συμμετοχή σε αυτό το πάνελ, που είναι να ανήκουν στην Gen Z, mm-hmm. Νομίζω θα μας αναλύσουν ο καθένας από την πλευρά του πώς ουσιαστικά επαναπροσδιορίζει τη σχέση των νέων με τον ψηφιακό κόσμο και αν θέλετε την πληροφοριακή περιττεία, θα πω εγώ, όπως έχει σημειώσει η κυρία Καϊντατζή Βίτλοκ, μια ακόμα εξαιρετική καθηγήτρια του Τμήματος Δημοσιογραφίας του Αριστοτελείου, από το οποίο προέρχεται, ξεχάσαμε να αναφέρουμε και στην προηγούμενη συζήτηση, από το ίδιο τμήμα προέρχεται και η κυρία Ιωάννα Κουσταρέλα. Ναι.
0: Περνάω λοιπόν τώρα στις συγκεκριμένες ερωτήσεις πριν αποχαιρετήσουμε όλους εσάς που μας ακούτε. Θα συνεχίσω με τον κύριο Παναγιωτίδη. Μπορεί ένας πολιτιστικός χώρος να λειτουργήσει σαν παύση από την καθημερινότητα?
1: Κατά τη γνώμη μου, ναι. Κατά τη γνώμη μου, ένας πολιτιστικός χώρος ή ένα δρόμενο, πολιτιστικό δρόμενο, θα μπορούσε να αξιοποιηθεί από έναν άνθρωπο ποικιλοτρόπος. Η παύση από την καθημερινότητα, η παύση από την ταχύτητα της καθημερινότητας, αλλά και τον φόρτο εργασίας του καθενός, ο οποίος μπορεί να εκτείνεται σε πάρα πολλά μέτωπα, σε πάρα πολλά πεδία. Θεωρώ ότι ένας πολιτιστικός χώρος αποτελεί ίσως την καλύτερη διέξοδο. Την πιο υγιεινή διέξοδο, αν θέλετε.
0: Τον καλύτερο τρόπο αποσύνδεσης.
1: Και αποσυμπίεσης, εγώ
0: και
1: θα
0: αποσυμπίεσης.
1: Πω. Πολύ συχνά χρησιμοποιώ αυτόν τον όρο, ότι ένα, αν θέλετε, δρόμενο με πολιτιστικό παρονομαστή μπορεί να λειτουργήσει ως ο καλύτερος αποσυμπιεστής από οποιαδήποτε στρεσογόνο κατάσταση.
0: Εσείς, ποιος είναι ο προσωπικός τρόπος αποσύνδεσης?
2: Δύσκολη ερώτηση, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν την έχουμε βάλει στην καθημερινότητά μας πρακτικά, την αποσύνδεση. Νομίζω θα έλεγα το σινεμά.
0: Το σινεμά.
2: Το οποίο είναι μια πάρα πολύ καλή αφορμή να κλείσουμε το κινητό μας για 2 ώρες, για 3 ώρες και να συγκεντρωθούμε σε κάτι που δυσκολευόμαστε πάρα πολύ να κάνουμε στην καθημερινότητά μας. Το εντοπίζω πάρα πολύ. Έχω φίλους οι οποίοι μου λένε 2 ώρες ταινία. Σιγά μην πάω να δω 2 ώρες ταινία. Πώς θα μείνω σε μια σκοτεινή αίθουσα με κλειστό το κινητό μου 2 ώρες? Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτός ο τρόπος αποσύνδεσης.
0: Ωραία. Κέλλη.
3: Και εγώ την ίδια ερώτηση θα απαντήσω. Ωραία.
0: Ναι.
3: Κοίτα, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η επαφή με τη φύση, η αλήθεια είναι. Οπότε η δική μου αποσύνδεση θα έλεγα ότι μάλλον θα είναι βόλτες στο δάσος, περπάτημα, σχέση μου με τη γυμναστική, βόλτες με τους φίλους, το καφέ όταν πηγαίνω με τους φίλους μου. Προσπαθώ να μην έχω καθόλου το κινητό μου. Εκτός αν είναι πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη. Ναι, ναι, γιατί ξέρεις πόσο εύκολο είναι. Πας για καφέ με έναν φίλο και άμα έχεις το κινητό, ανά πάσα στιγμή ανοίγεις να δεις ένα μήνυμα, πας και να σκρολάρεις λίγο, να δεις και τι γίνεται στις ειδήσεις.
0: Από αυτό που είπες, η φύση είναι το πιο. save.
3: Αυτό είναι πάρα πολύ, ναι, νομίζω, όμως, καλό να το κάνουμε όλοι.
0: Εκτός
3: δηλαδή, μία δεκάλεπτη βόλτα με μισάωρη στην παραλία.
0: Φωτογραφίες
3: για το Instagram, ναι, να ανεβάσεις ένα story. Ναι, είναι και αυτό, εντάξει.
0: Ραφαήλ, ο δικός σου τρόπος.
4: Αυστηρά έχω βάλει στο πρόγραμμά μου κάθε πρωί 2 ώρες άθληση. Θα είναι γυμναστήριο, θα είναι περπάτημα.
0: Το
4: κλείνω. Γυρνάω και την οθόνη, να μην χτυπάει καν, το πετάω σε μια γωνία και έτσι. Έτσι.
0: Άρα ξέρουμε όταν έχετε κλειστά τα κινητά και οι 4 που είστε περίπου και τι κάνετε, έτσι. Ό,τι βέβαια μπορεί να υποθεί σε ένα μικρόφωνο, σε μια εκπομπή όπως αυτή.
3: Θες να μας πεις και εσύ το δικό σου τρόπο που σύνδεσαι.
0: Εγώ δεν τον έχω βρει ακόμα.
3: Άντε.
0: Συνδεθεί.
2: Μπορείς να έρθεις το Σάββατο στο πάνελ και ίσως εμπνευστείς και τον βρεις και εσύ.
0: Και ίσως βρω, ναι. Το θες, θα έρθω σίγουρα. Αυτή λοιπόν ήταν η σημερινή εκπομπή εδώ στο 958-43 με αφορμή το Rework Αγορά. Μιλήσαμε για ενημέρωση, παραπληροφόρηση, ανάγκη για ουσιαστικό δημόσιο λόγο, για την αξία της παύσης μέσα σε έναν κόσμο συνεχούς συνδεσιμότητας. Πήραμε μια πολύ μικρή γεύση, γιατί είπαμε ότι στο Rework Αγορά θα γίνουν οι μεγάλες και ωραίες συζητήσεις. Ευχαριστώ τον Κοσμά Παναγιωτίδη, ευχαριστώ την Κέλλη Καπατσόγλου, ευχαριστώ την Τάνια Μοσχόπουλου και τον Ραφαήλ Ραχοβίτσα. Και όλους εσάς φυσικά, να πω ότι η κουβέντα θα ανεβεί και on demand στην πλατφόρμα της erteco.gr. Κάπου εδώ να σας αποχαιρετήσω. Ο Γιάννης Δημητρούδης ακολουθεί αμέσως μετά. Ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης ρύθμισε τον ήχο. Μέχρι αύριο, για τη χαρά.

0: Lisa Gerrard, η φωνή των Dead Can Dance και του Hans Zimmer σε ένα ολοκένουργιο project. Voices of the Wind. Η σύγχρονη μουσική και οι αρχαίες φωνητικές παραδόσεις γίνονται ήχος που κινείται σαν τον άνεμο, πέρα από πολιτισμούς και μουσικά είδη. Special guests, οι Italian tenors και η κορυφαία φωνή των Mystery of Bulgarian Voices, συνοδεία της Sofia Chamber Orchestra. Lisa Gerrard, Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, 23 Μαΐου. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, 958 Tisser 3.
2: Με ένδυμα περιπάτου. Δευτέρα 18 Μαΐου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Στο Θέατρο Τεχνών παρουσιάζεται η παράσταση «Γιατί βράζει το παιδί» στην Πολέντα, στο πλαίσιο ανοιχτή θεατρική σκηνή της πόλης. Με αφετηρία της μνήμης μιας γυναίκας που μεγάλωσε σε περιοδεύον τσίρκο, η παράσταση ξεδιπλώνει μια συγκινητική ιστορία ενηλικίωσης, ταυτότητας και επιβίωσης, μέσα σε ένα κόσμο που η παιδική αθωότητα συνυπάρχει με τη σκληρή πραγματικότητα του θεάματος. Η ομάδα Dulcinea παρουσιάζει την παράσταση «Ο θάνατος ενός ηθοποιού» στο Artbox Φαργκάνη για δύο μόνο παραστάσεις σε σκηνοθεσία Άννας Μαρία Ιακώβου. Συνομιλώντας με διηγήματα του Άντων Τσέχοφ, η παράσταση μεταφέρει τον πυρήνα της τσεχοφικής ηρωνίας στο σήμερα και φωτίζει την κοινωνική απαξίωση, την ενοχή, τη ματέωση και την εύθραυστη θέση του ηθοποιού σε έναν κόσμο που μετρά την αξία των ανθρώπων με όρους χρησιμότητας. Οι συνεφίλ Δευτέρες μετακομίζουν στο Σινέα Πόλων και προβάλλουν την ταινία «Καμία πατρίδα για τους μελοθάνατους» των Τζόλ και Ήθαν Κοέν. Ένας τεξανός εργάτης βρίσκεται στον τόπο συμπλοκής εμπόρων ναρκωτικών και αποφασίζει να κρατήσει για τον εαυτό του μια ορφανή βαλίτσα με 2 εκατομμύρια δολάρια. Τα ίχνη της όμως θα ακολουθήσουν οι ιδιοκτήτες της, ο τοπικός σερίφης και ένας επαγγελματίας δολοφόνος. Στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης έρχεται το ρεσιτάλ «Νέοι Ορίζοντες» στο κλαρινέτο. Ο Πέτρος Ανδρεάδης, ένας μουσικός νέος με ιδιαίτερη καλλιτεχνική ταυτότητα και διεθνή παρουσία, συμπράττει με τον πιανίστα Καμίλ Ελ Αχμαντιέν σε ένα πρόγραμμα που συνδυάζει κλασικό ρεπερτόριο, σύγχρονες τεχνικές και πρωτότυπες διασκευές, αναδεικνύοντας το κλαρινέτο ως όργανο με διευρυμένη έκταση και νέους αισθητικούς ορίζοντες. Το Μουσείο Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων με ελεύθερη είσοδο για το κοινό και μια πρόσκληση σε ένα ξεχωριστό ταξίδι στην ιστορία του ελληνικού σινεμά. Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν σπάνια εκθέματα, αντικείμενα, σύμβολα αγαπημένων ταινιών και άγνωστες ιστορίες από την διαδρομή του μουσείου, από τη Μελίνα Μερκούρη και το Ολύμπιον έως το Θόδωρο Αγγελόπουλο. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr. Μηχανή αναζήτησης. Μια εκπομπή με τον Γιάννη Δημητρούδη. Καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ 3.

σε ξεκίνησε αρκετά δυναμικά σήμερα, και αυτό γιατί επέστρεψαν οι Deep Purple χωρίς πολλές τυπανοκρουσίες, εκεί που μάλλον δεν το περίμενε κανείς, καθώς δεν έχουν περάσει καλά-καλά 2 χρόνια από την προηγούμενη τους κυκλοφορία. Και μάλιστα επέστρεψαν οι Deep Purple με τον δίσκο που λέγεται ότι θα είναι ο πιο βαρύς, ο πιο heavy δίσκος τους εδώ και πολλά-πολλά χρόνια, και νομίζω ότι είναι αρκετά ξεκάθαρο αυτό από το Arrogant Boy, το πρώτο τους single με το οποίο ανοίξαμε και τη σημερινή εκπομπή. Είναι η εκπομπή Μηχανή Αναζήτησης. Εγώ είμαι ο Γιάννης Δημητρούδης, στην επιμέλεια και παρουσίαση Κωνσταντίνος Μανουσάκης, σήμερα μαζί μας τον ήχο. Και πάμε να ακούσουμε πράγματα που έχω ξεχωρίσει εγώ από δίσκους και καινούργια τραγούδια που κυκλοφόρησαν τα τελευταία 24 ώρα το πολύ μέχρι την περασμένη Παρασκευή, που η αλήθεια είναι έτσι κάπως χαλάρωσε η κίνηση των τελευταίων εβδομάδων, και πλέον κυρίως είχαμε καινούργια τραγούδια με ανακοινώσεις δίσκων παρά ολοκληρωμένες δισκογραφικές κυκλοφορίες τις περασμένες ημέρες. Προφανώς και βγήκαν οι καινούργιοι δίσκοι, αλλά όχι τόσο πολύ όσο τους περασμένους μήνες και τις περασμένες εβδομάδες πιο συγκεκριμένα. Και αφού ξεκινήσαμε έτσι δυναμικά με Deep Purple και Arrogant Boy, παραμένουμε στη Μεγάλη Βρετανία, παραμένουμε σε σκληρούς ήχους. Οι Green Lang ανακοίνωσαν τον 4ο τους δίσκο, το Necropolitan, ωστόσο αργεί αυτός ακόμα, έτσι λίγο πριν τα μέσα του Σεπτέμβρη θα κυκλοφορήσει. Το πρώτο σύγκλημα το οποίο τον ανακοίνωσαν είναι το Evil in This House.

Evelyn This House από τους Green Lang, Νεκροπόλιταν ο επερχόμενος τους δίσκος. Λίγο νωρίτερα ανοίξαμε την εκπομπή μας με το Arrogant Boy από τους Deep Purple, με το δικό τους επερχόμενο Splat, αυτό βέβαια πολύ νωρίτερα. Ο 24ος δίσκος των Βρετανών θα κυκλοφορήσει στις 3 Ιουλίου. Αφήνουμε έτσι λίγο τους πιο βαρύς ήχους σιγά σιγά, όχι αμέσως αλλά σιγά σιγά στην άκρη. Περνάμε στους Modest Mouse, οι οποίοι επιστρέφουν με την 8η τους δουλειά στις αρχές του Ιουνίου. Αυτή πιο συγκεκριμένα, An Eraser and a Maze, ο τίτλος, and a Maze μάλλον, με συγχωρείτε, ο τίτλος του δίσκου. Η πρώτη φορά μετά από 2 δεκαετίες και πλέον που επιστρέφουν στην ανεξάρτητη δισκογραφία, μετά και από αυτή την 20ετή περίπου συνεργασία τους με την Epic Records και πλέον με την προσθήκη της Janet Weiss, των Slater Kinney στα τύμπανα. Ας ακούσουμε τους Modest Mouse στο Third Side of the Moon.

Ο Γκρέαμ Κόξον ήταν και είναι η ήρεμη δύναμη των Blur, ίσως για πολύ κόσμο και βασικότερος λόγος της επιτυχίας τους από την δύναμη των Blur, ίσως για πολύ κόσμο και βασικότερος λόγος της επιτυχίας τους από την πληθωρική βέβαια παρουσία και προσωπικότητα του Damon Albarn, ο Γκρέαμ Κόξον μετά και την

το ηχητικό του κομμάτι, έτσι τραγούδια εύκολα, εύκολα με την έννοια του ότι μπορεί να γίνουν πάρα πολύ εύκολα εύληπτα από το κοινό. Εξαιρετικές βέβαια συνθέσεις, μικρές σε διάρκεια και ίσως και με έναν ακουστικό ήχο που μένει να μας το δείξει αυτό βέβαια και με τις επόμενες του κυκλοφορίες. Φαντάζομαι τουλάχιστον ένα ακόμα single θα ακούσουμε από τον Graham Coxon στον επόμενο μήνα. Ούτως ή άλλως 18 Μαΐου είναι σήμερα, 19 Ιουνίου θα κυκλοφορήσει το Castle Park. Από τον Graham Coxon τώρα θέλω να περάσουμε λίγο στους Strokes και να συζητήσουμε 2-3 πράγματα και πριν και αφού το ακούσουμε το καινούριο τους single. Οι Αμερικανοί Strokes τους άλλους είναι γνωστό πως πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες εναλλακτικές rock bands των δεκαετιών του 2000 και του 2010. Επέστρεψαν μετά από 6 χρόνια με το Reality Awaits, τον 7ο τους δίσκο τον ανακοίνωσαν πριν από μερικές εβδομάδες, θα κυκλοφορήσει στις 26 Ιουνίου. Το θέμα ωστόσο είναι πως και τα δύο single που έχουν κυκλοφορήσει μέχρι στιγμής έχουν σηκώσει συζήτηση και το σίγουρο είναι πως δεν πείθουν για κανένα λόγο και με κανέναν τρόπο. Περισσότερα αφού το ακούσουμε το δεύτερο single των Strokes, το Falling Out of Love.

Μέχρι λοιπόν και το New Abnormal του 2020 δεν υπήρχε καμία μα καμία αμφιβολία πως οι Strokes ήξεραν να γράφουν τραγούδια, indie rock τραγούδια, εναλλακτικά rock τραγούδια σε βαθμό και σε επίπεδο που κανένας ίσως άλλος δεν μπορούσε να το κάνει. Με τα δύο λοιπόν single που έχουν κυκλοφορήσει μέχρι στιγμής για το Reality Awaits, η αλήθεια είναι πως ο κόσμος έχει διχαστεί πολύ και για πάρα πολύ μεγάλο μέρος και μερίδιο του κοινού τους τα τραγούδια είναι πολύ απλά ανέπνευστα και βαρετά από τη μία, και από την άλλη έχουμε και αυτήν την υπέρμετρη χρήση του εφέ του Auto-Tune από τον τραγουδιστή Julian Casablancas, κάτι το οποίο είχε ξεκινήσει να το κάνει ήδη από την προηγούμενη δεκαετία, ωστόσο όμως πλέον το κάνει ξανά και ξανά σε κάθε τραγούδι, και όταν ακούς το ίδιο πράγμα, κάτι το οποίο έχει κορεστεί, το έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές εδώ και 30 χρόνια στην πραγματικότητα, όταν το κάνεις ξανά και ξανά σε κάθε τραγούδι και μάλιστα σε τέτοιο τεράστιο βαθμό, από ένα σημείο και μετά καταντάς δυστυχώς γραφικός και βαρετός. Τώρα δεν ξέρω αν μέχρι και να κυκλοφορήσει ο δίσκος υπάρχει ένα συγκεκριμένο πλάνο για τους Strokes για να ξεδιπλώσουν τον δίσκο και να διαψεύσουν όλο αυτό το πολύ μεγάλο μέρος του κοινού, το οποίο η αλήθεια είναι πως είναι μεγαλύτερο από τον κόσμο που έχει δει θετικά μέχρι στιγμής τα τραγούδια. Αυτό το μέρος λοιπόν του κοινού που τους έχουν ξενήσει, δεν το ξέρω και το ελπίζω, η αλήθεια είναι, γιατί αλλιώς, όπως λέει και ο τίτλος του δίσκου, η πραγματικότητα πολύ απλά σε περιμένει

Και αν οι Strokes μας έχουν θορυβήσει, ο Kevin Morby από την άλλη καταφέρνει να δικαιολογεί κάθε φορά το γιατί επιμένουμε να πατάμε play στους δίσκους του κάθε φορά που βγάζει κάτι καινούριο. Με το Little Wide Open, με την 8η του δισκογραφική δουλειά από Kevin Morby, μάλλον με κάθε του δουλειά από την προηγούμενη στην επόμενη, εμφανίζεται κάθε φορά πιο όριμος, πιο συγκροτημένος και χωρίς να κάνει καμία μα καμία έκπτωση στην τραγουδοποιία του. Συνεργάζεται πλέον με τον Άρον Ντέσνερ, ο οποίος έχει τη φήμη να καταφέρνει να βγάζει το ανθρώπινο στοιχείο μέσα από τους ανθρώπους με τους οποίους έχει συνεργαστεί, και κάπως έτσι με αυτά τα συστατικά, αλλά προφανέστατα και με όλη την θεματολογία της κεντροδυτικής Αμερικής, αυτήν την τραγουδοποιία για τους ανθρώπους, τους απλούς, τους καθημερινούς, για τα προσωπικά βιώματα του κάθε τραγουδοποιού, είναι έτσι όλα αυτά τα συστατικά τα οποία μας δίνουν μια εξαιρετική, ακόμα μια εξαιρετική δουλειά από τον Kevin Morby, το Little Wide Open. Τον ακούσαμε στον Die Young. Θέλω να ακούσουμε και ένα δεύτερο τραγούδι μέσα από τον δίσκο αυτό. Ένα δίσκο που, όπως λέει ο ίδιος ο Kevin Morby, ένα τραγούδι μάλλον, ξεκίνησε να το γράφει μετά και την ανακοίνωση του θανάτου του Tom Verlaine, όταν και σκέφτηκε το πώς θα ήταν να φέρει το δικό του στυλ κοντά στο στυλ των television, και με μια πολύ πολύ ελαφρά και αμυδρή δόση Metallica. Ακούμε τον Kevin Morby στο 100,000.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: La cumbia del Januar.

Londres a la selva peruana. ¡Pero!

Έτσι, ας πάμε και λίγο στη Λατινική Αμερική για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Η Los Mirlos είναι ένα από τα πιο ιστορικά κούμπια συγκροτήματα από το Περού. Οι ίδιοι είναι ενεργοί από τις αρχές της δεκαετίας του 70 και ήρθε η ώρα, όπως λέει και ο τίτλος του καινούριου τους δίσκου, να τους μάθει και ο κόσμος, να τους γνωρίσει και ο κόσμος. The World Meets Los Mirlos, λοιπόν, ο τίτλος του καινούριου δίσκου των Περουβιανών, με τον οποίο και οι ίδιοι έρχονται σε επαφή με τον κόσμο. Με τη λογική του ότι σε όλα, σε κάθε ένα από τα τραγούδια υπάρχει και η συνεργασία του, η στενή συνεργασία με σχήματα και καλλιτέχνες όχι μόνο από τη Λατινική Αμερική αλλά και κυριολεκτικά από ολόκληρο τον κόσμο. Για παράδειγμα, τους Los Mirlos τους ακούσαμε μόλις μαζί με τις Los Beachos από τη Μεγάλη Βρετανία στο La Fuga del Jaguar. Θα ακούσουμε ένα ακόμα κομμάτι μέσα από τον δίσκο αυτό, αυτή τη στιγμή 100% λατινοαμερικάνικο, από το Περού. Οι Los Mirlos από την Μπογκοντά της Κολομβίας, και Περινέ, ένα από τα πιο γνωστά συγκροτήματα της Κολομβίας αυτή τη στιγμή, παίζουν ένα τραγούδι του Άγχελ Ανίμπαλ Ροζάρο από το 1979 με τίτλο «Καρινίτο».

Αυτό ήταν και το τελευταίο ισπανόφωνο τραγούδι για σήμερα. Ήταν ο Bruno Mars με το Lo Haries Todo, στην πραγματικότητα στα ισπανικά η μετάφραση του Risky Toll, του τραγουδιού το οποίο ανοίγει το The Romantic του πολύ πολύ επιτυχημένου καινούριου του δίσκου και ένα πάρα πολύ επιτυχημένο single, το Risky Toll στα αγγλικά βέβαια, μέχρι στιγμής και στις δύο μεριές του Ατλαντικού αλλά και στην Ελλάδα που έφτασε μέχρι και το νούμερο 13 στον International κατάλογο των ελληνικών charts. Πρώτο τελευταίο τώρα το κομμάτι για σήμερα ανήκει στον Andrew Bird, ο οποίος συνεργάζεται μαζί με τον Gavin Breivik, ο οποίος γράφει τη μουσική, υπογράφει τη μουσική για το The Pit, την πολύ επιτυχημένη αμερικανική τηλεοπτική σειρά. Τίτλος τραγουδιού Need Someone.

Need Someone, λοιπόν, από τον εξαιρετικό για μία ακόμη φορά Andrew Bird. Θα κλείσουμε με τους Αυστραλούς Pond και το δικό τους καινούριο single, το Through the Heather. Έχουμε αρκετές εκπλήξεις για τις επόμενες μέρες στη μηχανή αναζήτησης, οπότε μείνετε στους δέκτες σας καθημερινά 5 η ώρα και εδώ στον 958 της R3. Προς το παρόν θα σας αφήσω εγώ για σήμερα. Ακολουθεί η Δώρα Δαβίδου μέχρι και τις 7. Ήμουν ο Γιάννης Δημητρούδης. Αυτή, όπως σας είπα και πριν, ήταν η εκπομπή Μηχανή Αναζήτησης. Κωνσταντίνος Μανουσάκης σήμερα μαζί μας στον ήχο. Μέχρι αύριο που θα τα ξαναπούμε. Καλή συνέχεια.

0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Πόσο ελεύθεροι είμαστε, όταν όλοι ξέρουν ποιο είναι το σωστό. Εκτός από εμάς.
2: Μη γελάτε, θα σας δει ο κόσμος. Μια γλυκόπικρη κωμωδία του Νικόλα Δημητρόπουλου με τη Μαρία Αποστολακέα, τη Μαντό Γιαννίκου και τον Ακύλα Καραζήση. 29 και 30 Μαΐου στο Σινέβα Κούρα στη Θεσσαλονίκη.
3: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3.
4: Τώρα στο ertheco.gr και το ERTECO App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου, καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ 3.

Καλησπέρα σε όλες και όλους. Είμαστε ζωντανά στον 958, το πολιτιστικό ραδιοφωνό της ΕΡΤ3. Η Δώρα Δαβίδου είναι στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. Ο Χρήστος Σιδερίδης ρυθμίζει τον ήχο που ακούμε. Μας ακούτε από τα ραδιοφωνά σας, από την συχνότητα του 958. Μας ακούτε και διαδικτυακά από την πλατφόρμα της ΕΡΤΕΚΟ. Εκεί βρίσκονται και παλιότερες επιλεγμένες εκπομπές. Για μία ώρα περίπου θα είμαστε μαζί και μπορούμε να επικοινωνούμε στο 2313 38 456. Νέες κυκλοφορίες θα ακούσουμε σήμερα, όλες από την ελληνική δισκογραφία και την ελληνική μουσική. Θα αναφερθούμε και θα ακούσουμε δίσκους και τραγούδια που κυκλοφόρησαν τις τελευταίες μέρες ή τις τελευταίες εβδομάδες. Και μιας και την προηγούμενη Δευτέρα είχαμε μια διαφορετική αφιερωματική εκπομπή, θα επικεντρωθούμε και στη σημερινή και στην αυριανή εκπομπή σε ολοκένουργιες κυκλοφορίες. Ξεκινήσαμε με την Οργή Λαού, που είναι το καινούριο άλμπουμ που κυκλοφόρησαν τα υπόγεια ρεύματα στις 14 Μαΐου του 2026. Τα υπόγεια ρεύματα μελοποιούν στο δίσκο αυτό ποίηματα του Κώστα Βάρναλη, του Κώστα Καριωτάκη και του Κωστή Παλαμά. Δεν είναι η πρώτη φορά που τα υπόγεια ρεύματα ασχολούνται με την ποίηση και μελοποιούν ποιητές. Ο λόγος και η γραφή των συγκεκριμένων ποιητών, όπως αναφέρουν τα υπόγεια ρεύματα, είναι πιο επίκαιρα από ποτέ και η επιλογή των συγκεκριμένων ποιημάτων μόνο τυχαία δεν είναι. Ο τίτλος του άλμπουμ, η Οργή Λαού, είναι εμπνευσμένος από την ομώνυμη ποιητική συλλογή του Κώστα Βάρναλη. Εμείς ακούσαμε τις Τύψες. Οι στίχοι του τραγουδίου βασίζονται στο ποίημα του Βάρναλη, το οποίο γράφτηκε το 1973 και βρίσκεται στην ποιητική συλλογή Οργή Λαού και άλλα μεταθανάτια ποίηματα. Θα ακούσουμε τώρα και το Γάλα, όπου τα υπόγεια ρεύματα μελοποιούν Κώστα Καριωτάκη.

Ακούσαμε τα υπογερεύματα σε ένα ακόμα από τα καινούργια τους τραγούδια, τα οποία βρίσκονται στην οργή λαού, που είναι ο καινούργιος τους δίσκος. Το γάλα που ακούσαμε μόλις είναι μια μελοποίηση σε ποίημα του Κώστα Καριωτάκη και βρίσκεται το ποίημα αυτό στην συλλογή του 1919 που ονομάζεται «Ο πόνος του ανθρώπου και των πραγμάτων». Τα υπογερεύματα γιόρτασαν πέρσι τα 30 τους χρόνια στην δισκογραφία. Νομίζω πως η φωνή του Γρηγόρη Κλιούμη είναι από τις πλέον χαρακτηριστικές, ζεστές και τις πιο αναλύωτες μες στο χρόνο, και περιοδεύουν φέτος τα υπογερεύματα με συναυλίες αφιερωμένες στην μελοποιημένη ποίηση. Εμείς θα αφήσουμε την οργή λαού, θα παραμείνουμε όμως στα υπογερεύματα και θα ακούσουμε την συμμετοχή τους στο Analog Syn 25, που είναι ο καινούριος δίσκος από τα Κίτρινα Ποδήλατα.

Ένα χέρι αληθινό πάνω στον νόμο. Ακούσαμε από τα κίτρινα ποδήλατα με την συμμετοχή και από τα υπόγεια ρεύματα στο κομμάτι αυτό. Τα κίτρινα ποδήλατα είναι όπως και τα υπόγεια ρεύματα ένα αγαπημένο ροκ συγκρότημα και αποτελούνται τα κίτρινα ποδήλατα από τον Γιώργο και τον Αλέξανδρο Παντελιά. Το Analog είναι το εορταστικό LP με το οποίο γιορτάζουν τα κίτρινα ποδήλατα τα 25 τους χρόνια, τα 25 χρόνια πορείας και 25 χρόνια στη δισκογραφία και το γιορτάζουν τα κίτρινα ποδήλατα με 8 τραγούδια που έχουν γράψει οι ίδιοι και στα οποία συμμετέχουν πάνω από 20 τραγουδιστές και μουσικοί, όπως και η πολυμελής νεανική χοροδία Λεοντίου Σχολής της Νέας Μύρνης. Και τα κίτρινα ποδήλατα είναι ακόμα εδώ και είναι εδώ με πολύ ωραίο τρόπο.

Θα θες να πάμε ξαφνικά κάπου για κάμπινγκ και οι δυο μας να βρούμε τον εαυτό μας όταν ακούσαμε από τον Σπύρο Γραμμένο και είναι το όταν το πρώτο σίγγλ από το καινούριο του άλμπουμ που αναμένεται να κυκλοφορήσει και είναι αυτό που ακούσαμε ένα τραγούδι που όπως αναφέρει ο Σπύρος Γραμμένος δεν προσπαθεί να σε κερδίσει με ευγένειες, ένα τραγούδι που λέει όσα φοβάσαι, όσα ξεχνάς και όσα μπορεί να κρύβονται μέσα σε μια αγκαλιά. Και θα συνεχίσουμε με έναν άλλο Σπύρο τώρα, τον Σπύρο Παρασκευάκο. Ο Σπύρος Παρασκευάκος είναι πιανίστας, είναι συνθέτης, γράφει μουσική για θέατρο. Έχει ξεκινήσει και διακριθεί από την τέταρτη ακρόαση της Μικρής Άρκτου. Στις 29 Απριλίου του 2026 κυκλοφόρησε το καινούριο τραγούδι του Σπύρου Παρασκευάκου, το οποίο και θα ακούσουμε και είναι το «Άλμα».

Το άλμα ακούσαμε σε μουσική στίχους και ερμηνεία από τον Σπύρο Παρασκευάκο και παραγωγή από τον Παν Παν και νομίζω πως είναι αρκετά διακριτό το ηχόχρωμα.

που δημιουργεί κάθε φορά ο Παν Παν στο ίδιο ύφος και με στοιχεία ηλεκτρονικής μουσικής. Θα ακούσουμε τώρα από το συγκρότημα The Noodles και με τη συμμετοχή της Λιγερής Μητροπούλου «Θα σε βρω».

Θα σε βρω. Ακούσαμε από τους The Noodles και την Λιγερή Μητροπούλου και συνεχίζουμε με τους Σκούρο Σίβο, την rock band που έχει έδρα της στην Αθήνα. Πριν λίγες εβδομάδες είχαμε ακούσει ένα single από το επερχόμενο άλμπουμ των Σκούρο Σίβο. Το καθαρό κεφάλι, το EP από την band αυτή είναι πλέον έτοιμο και κυκλοφορεί ψηφιακά. Αν μπορούσα να είμαι εδώ και πάλι σε αυτή τη σφαίρα που γυρίζει δίχως λόγο, με πιο καθαρό κεφάλι.

0: μέρα είναι σκληρή η μοναξιά. Θα κάτσω εδώ πιο πέρα. Αχ, μην τα σκέφτεσαι όλα αυτά. Απλά πες σε κοιμήσου. Μια τρικυμία είναι η ζωή. Σαν δεν είμαι μαζί σου. Αχ, μην τα σκέφτεσαι όλα αυτά. Απλά πες σε κοιμήσου. Μια τρικυμία είναι η ζωή.
1: Άνοιξη. Ακούσαμε σε μουσική, στίχους και ερμηνεία από τον Βαγγέλη Σφυρί. Ο Βαγγέλης Σφυρίς είναι κιθαρίστας, είναι συνθέτης που ζει στην Θεσσαλονίκη. Είναι εκτός των άλλων και μέλος των Ντομένικα, τους οποίους φιλοξενήσαμε πριν λίγες εβδομάδες. Πρώτος προσωπικός δίσκος για τον Βαγγέλη Σφυρί είναι η Άνοιξη, από όπου εμείς ακούσαμε το ομώνυμο τραγούδι. Η Άνοιξη περιέχει 8 κομμάτια με ξεχωριστές ιστορίες το καθένα από αυτά, τα οποία συνθέτουν το τελικό υλικό. Και θα συνεχίσουμε με τον Δημήτρη Μπαλογιάννη, ο οποίος μόλις κυκλοφόρησε το νέο του σίγκλ, όπως συνεργάζεται με την Ιωάννα Ντρίγκο. Πρόκειται για το τελευταίο κομμάτι από το καινούριο του EP. Ήδη έχουν κυκλοφορήσει δηλαδή τα υπόλοιπα 3 κομμάτια του άλμπουμ. Και εμείς θα ακούσουμε μετά το στίγμα σταθμού από την Ιωάννα Ντρίγκο, «Μόνο εσένα».
2: R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Μόνο εσένα. Ακούσαμε από την Ιωάννα Ντρίγκο, η οποία συνεργάζεται με τον Δημήτρη Μπαλογιάννη στο νέο του EP. Και θα συνεχίσουμε με την MoFi Records, μια καινούργια δισκογραφική εταιρεία, η οποία μας συστήνεται με το Midnight Sun, όπως ονομάζεται ο δίσκος της Κατερίνας Λιάκη. Την Κατερίνα Λιάκη την ξέρουμε ως μουσικό, παίζει πλήκτρα σε συναυλίες του Νίκου Πορτοκάλογλου, σε συναυλίες της Νεφέλης Φασούλη και όχι μόνο. Το Midnight Sun έχει jazz, έχει και pop στοιχεία και πραγματεύεται τις αφύσικες ταχύτητες ζωής και τον βομβαρδισμό πληροφοριών, των οποίων ο ήρωας του κομματιού είναι παθητικός δέκτης.

NCIS συστήνονται ως η πρώτη και καλύτερη J-pop μπάντα στην ιστορία της ελληνικής μουσικής. Με σκοπτικό ύφος, οι NCIS παρουσιάζουν το καινούργιο τους single που είναι ο εργατοκαπιταλισμός.

Εργατοκαπιταλιστής. Ακούσαμε από τους Energist και θα συνεχίσουμε με τους Κοινούς Θνητούς, οι οποίοι φέτος γιορτάζουν 10 χρόνια στην δισκογραφία. Στις 28 Ιουνίου θα παίξουν οι Κοινοί Θνητοί στην Μονή Λαζαριστών και μια μέρα πριν στην Τεχνόπολη στο Γκάζι. Την Πρωτομαγιά κυκλοφόρησαν οι Κοινοί Θνητοί το καινούριο τους κομμάτι, ακριβώς ένα χρόνο μετά το Γινόμενο, που είναι το τελευταίο τους άλμπουμ, και δεν είναι τυχαία η επιλογή προφανώς της συγκεκριμένης μέρας, της Πρωτομαγιάς. Προβλεμίζμ ονομάζεται το τραγούδι που θα ακούσουμε από τους Κοινούς Θνητούς, μια λέξη που συνδυάζει το πρόβλεμ με το καπιταλισμ. Αυτή τη φορά οι Κοινοί Θνητοί γράφουν ένα μέρος του τραγουδιού, του καινούριου τους αυτού τραγουδιού, στα αγγλικά, τη γλώσσα που καταλαβαίνουν οι περισσότεροι άνθρωποι στον κόσμο. Προβλεμίζμ.

φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος της σημερινής εκπομπής. Θα συνεχίσουμε και αύριο με νέες κυκλοφορίες. Θα σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα με ένα κομμάτι από το χώρο της rap. Θα ακούσουμε κάτι από την καινούρια δουλειά του rapper Εθισμός. Μετρόπολης ονομάζεται ο καινούριος δίσκος του Εθισμός. Και θα ακούσουμε με τη συμμετοχή του Σιντάρτα και του Lex για μία μέρα. Ήταν το Jukebox με τη Δάρα Δαβίδου στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. Χρήστος Σιδερίδης ρύθμισε και φέρω τον ήχο. Καλή συνέχεια.

Ξέρω καλά να επιβιώνω το χρωστάω στην Ελλάδα. Κι αν σημεράζω πιο ανετά, αυτό το χρωστάω στην ομάδα. Οι επιλογές που χάναν τα λίγες μέσα στον κόσμο που ζούσα. Και υπήρχαν μέρες που φαντάζε λύση να αυτοκτονούσα. Προσέχε ποιοι σε ακουμπάν, μη σου ξυπνήσουν το τραύμα. Δεν είμαι θρήσκος, το τι ζω ακόμα όμως είναι θαύμα. Αυτό είναι για άλλα τα παιδιά που το παλεύουν ακόμα. Και τους γονείς που να από πάνω όταν ξυπνάνε από κόμμα. Μ' αγαπάνε από την Αθήνα ως την επαρχία. Από τα επικίνδυνα ασθενά μέχρι τα ιδιωτικά σχολεία. Δεν είμαι ο πιο χαρούμενος άνθρωπος που έχεις γνωρίσει. Γι' αυτό είναι η γνώση μου, τουλάχιστον το έχω αναγνωρίσει. Η αγάπη μου για σένα δεν τελειώνει στον κόσμο αυτό. Είναι ατελείωτο όπως ορίζοντας απ' τα Αττικό. Πάμε παντού, γυρνάμε σαν τα νυχτοπούλια. Όμως θέα πουθενά δεν έχει σαν τα

ταξίδια τους ψηλά σαν να είναι νίκες. Πορτογαλικά πλακάκια σε ναούς και σταθμούς. Το όνομά της οικογένειας χαραγμένο στον ταλούς. Έχω DNA μπλεγμένο από Γκάλι και από Κριστιάνο, έτσι εξηγείται. Ο λόγος που δεν ξέρω να χάνω, άμα δεν έχεις βάσεις χάθηκες. Κρατάνε σταθερά τα πόδια σου σαν άρθηκες. Οι στίχοι μου με βοηθήσανε να μιλήσω. Πριν γίνει μόδα η ψυχοθεραπεία και τον εαυτό μου γνωρίσω. Η ζωή μοιάζει με βόλτα που ξέχασα και δεν κάναμε. Σκοπός είναι να μην πεθάνω πριν πεθάνουμε. Όλα θα γίνουν αρκεί να γυρνάει η σφαίρα. Και να μην ξεχνάω πως όλοι μας ζούμε για μία.

Με κάλεσαν για παράσταση στο Μέγαρο. Μου είπα να φέρω όλα τα καλά παιδιά. Μα στο Μέγαρο που πήγαιναν οι φίλοι μου συχνά, δεν είχε μπάντες που να παίζουνε με πιάνα και βιολιά.

0: Από τον Πόντο στο Ωραιόκαστρο. Καλοκαίρι 2026. Ο Δήμος Ωραιοκάστρου διοργανώνει φεστιβάλ ποντιακών εκδηλώσεων. Η ιστορική μνήμη μοιράζεται. Γίνεται δύναμη και ελπίδα για το μέλλον. Βιωματική πορεία με παρεμβάσεις ηθοποιών και αφηγητών με συνοδεία ζωντανής μουσικής. 23 Μαΐου, 7.30 το βράδυ. Αφετηρία, Λεωφόρος Δημοκρατίας, Ωραιόκαστρο.
1: Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER 3.
3: Πρόσωπα, ιστορίες, ειδήσεις.
4: Απευθείας συνδέσεις και θετική ενέργεια.
5: Κάθε μέρα έχει το δικό της χρώμα.
3: Μέρα με χρώμα. Έλσα Πιμενίδου, Χριστίνα Τοπούζη, Κλέλια Κλουτζού. Καθημερινά στις 10 το πρωί στην ΕΡΤ 3.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Ώρα για κλασικές συναντήσεις. Όταν η κλασική μουσική συναντά την αιωνιότητα. Καθημερινά στον 958. Επιμέλεια, παρουσίαση Μαρία Βλαχοπούλου.

Από τις 6 θεατρικές εισαγωγές του Πιέτρο Λοκατέλη ακούσαμε τη δεύτερη σε Φαμίζωνα. Ο Λοκατέλη 1695-1764 ήταν Ιταλός βιολονίστας και σκηνοθέτης της ύστερης μπαρόκ περίοδου. Γεννημένος στον Πέργαμο, πιθανότατα μαθήτευσε στη Ρώμη κοντά στον Κορέλη ή σε μαθητές του. Περιόδευσε σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες ως περιζήτητο σολίστ πριν εγκατασταθεί τελικά στο Άμστερνταμ το 1729, όπου και έζησε ως ανεξάρτητος μουσικός και εκδότης των έργων του. Φίλοι μου, καλησπέρα. Καλώς ορίσατε στην ώρα για κλασικές συναντήσεις εδώ στο πολιτιστικό ραδιόφωνο 958 της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής είναι η Μαρία Βλαχοπούλου, ενώ την τεχνική υποστήριξη στον ήχο έχει αναλάβει σήμερα ο Χρήστος Σιδερίδης. Η εκπομπή μεταδίδεται και διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας ΕΡΤΕΚΟ, ενώ περισσότερες πληροφορίες για την εκπομπή μας θα βρείτε στη σελίδα μας στο Facebook. Ο Αλμπερίκ Μανιάρ, 1865-1914, ήταν Γάλλος συνθέτης που μερικές φορές αναφέρεται ως Γάλλος Μπρούκνερ, αν και υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο συνθετών. Ο Μανιάρ έγινε εθνικός ήρωας το 1914, όταν αρνήθηκε να παραδώσει την περιουσία του στους Γερμανούς εισβολής και πέθανε υπερασπιζόμενος την. Από τη συμφωνία του νούμερο 1 θα ακούσουμε το πρώτο μέρος. Στρεπτόζο, αντάντε. Αλέγκρο Μαρκάτο, αντάντε. Τη Συμφωνική Ορχήστρα του Μάλμε διευθύνει ο Τόμας Σάντερλινγκ.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.
1: Η φαντασία σε ντομίζωνα του Ρόμπερτ Σούμαν είναι ένα, θα μπορούσαμε να πούμε, κονσέρτο για βιολί και ορχήστρα που ολοκληρώθηκε ταχύτατα το Σεπτέμβριο του 1853 κατόπιν προσωπικής παραγγελίας του Γιώσεμ Γιώαχιμ, στον οποίο ο Σούμαν την αφιέρωσε. Η πρώτη δημόσια εκτέλεσή της πραγματοποιήθηκε στις 27 Οκτωβρίου του 1853 στο Ντίσελντορφ με τον Γιώαχιμ ως σολίστα και τον ίδιο το Σούμαν να διευθύνει. Σήμερα θα ακούσουμε τη φαντασία σε ντομίζωνα με τον βιολιστή Sebastian Boren και τους Charts Chamber Artists.

0: Σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στην εκπομπή μας την πιανίστα Ειρήνη Μαύρου. Η Ειρήνη ήρθε από τη Βιέννη όπου μένει για τη συναυλία Michelangelo's Calling, Seventh Realms, όπου θα λάβει χώρα στις 21 Μαΐου στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης στην αίθουσα Εμίλιος Ριάδης Μηδίο. Μια βραδιά ανάμεσα στη μουσική, το συνέστημα και τον κινηματογραφικό κόσμο των Seventh Realms. Ο δημιουργός Μιχαηλάγγελος Καραγεωργίου παρουσιάζει το Michelangelo's Calling Seventh Realms, ένα πρωτότυπο μουσικό ταξίδι εμπνευσμένο από τα εσωτερικά realms του ανθρώπου, τη μεταμόρφωση, το φως, τη δύναμη και τη σύνδεση της ψυχής με τη μουσική. Θα μας επιτρέψετε να μιλάμε στον Ενικό με την Ειρήνη, γιατί γνωριζόμαστε πολλά χρόνια. Ειρήνη μου, καλησπέρα, καλώς ήρθες στη Θεσσαλονίκη και φυσικά καλώς ήρθες στην εκπομπή μας.
1: Σε ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, Μαρία. Καλησπέρα σε όλους.
0: Χαίρομαι πολύ που είσαι εδώ. Πριν όμως αρχίσουμε την κουβέντα μας, θα ήθελα να ακούσουμε ένα ηχητικό μήνυμα που μας έστειλε ο συνθέτης Μιχαηλάγγελος Καραγεωργίου. Δυστυχώς, λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων, δεν μπορούσε να παρευρεθεί εδώ στο στούντιό μας. Ας ακούσουμε τον ίδιο το δημιουργό. Ό,τι έχει να μας πει για το έργο του.
2: Καλησπέρα κυρία Βλαχοπούλου, καλησπέρα σε όλους όσους μας ακούνε. Θα ήθελα πραγματικά να σας ευχαριστήσω τόσο για το ενδιαφέρον σας γύρω από το έργο μας, όσο και για την πολύ όμορφη πρόσκληση στην εκπομπή σας. Θα ήθελα πολύ να είμαι εκεί μαζί σας live, εννοείται, και να κάνουμε αυτή τη συζήτηση από κοντά, όμως λόγω υποχρεώσεων και αυξημένων απαιτήσεων γύρω από την εταιρεία που διοικώ στη Βιέννη με την ομάδα μας, δεν μου είναι εφικτό αυτή τη στιγμή. Παρόλα αυτά, εννοείται, θα βρίσκομαι φυσικά παρόν στη συναυλία μας και ανυπομονώ πραγματικά να υποδεχθούμε με μεγάλη αγάπη όλους όσους θελήσουν να μας τιμήσουν με την παρουσία τους. Το Michelangelo's Calling Seventh Realms δεν είναι μόνο ένας απλός τίτλος που δώσαμε στο έργο μας, είναι η ουσία μιας πολύ προσωπικής δήλωσης για το πώς αντιλαμβάνομαι τη μουσική, την ανθρώπινη ψυχή, την πίστη και τη μεταμόρφωση του ανθρώπου. Επέλεξα συνειδητά το Seventh Realms και όχι το Seventh Realm, διότι δεν ήθελα να μιλήσω για έναν μόνο κόσμο ή για έναν τελικό προορισμό. Ήθελα να μιλήσω για τις πολλαπλές εσωτερικές πραγματικότητες που κουβαλάει ο άνθρωπος μέσα του. Η αγάπη, ο φόβος, η πίστη, η αφιβολία, η πληγή, η θεραπεία, το σκοτάδι, το φως. Πιστεύω ότι όλοι μας περνάμε μέσα από διαφορετικά realms στη ζωή μας. Υπάρχουν στιγμές που νιώθουμε χαμένοι, αλλά παράλληλα κάτι μέσα μας συνεχίζει να μας καλεί προς το φως, προς την αγάπη, προς το Θεό, προς μια βαθύτερη σύνδεση με τον εαυτό μας. Για μένα προσωπικά τα Seventh Realms είναι και μία προσευχή προς τον Θεό. Είναι ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβάνομαι εγώ την πίστη μου, είναι ένας τρόπος επικοινωνίας. Πέρα από τα λόγια και την ίδια την προσευχή, πιστεύω ότι οι μελωδίες έχουν μία τεράστια δύναμη, μπορούν να ανοίξουν τον άνθρωπο εσωτερικά και να τον φέρουν πιο κοντά σε κάτι ανώτερο και πολύ φωτεινό. Κάθε μελωδία μέσα στο έργο αντιπροσωπεύει για μένα και μία διαφορετική πνευματική σύνδεση. Πολλές φορές ακόμη και μία σύνδεση με έναν άγγελο, με έναν οδηγό. Μεγάλωσα με αυτή την αίσθηση ότι όλοι οι άνθρωποι έχουμε ένα φύλακα άγγελο, μία παρουσία που μας προστατεύει και μας καθοδηγεί στις δύσκολες στιγμές της ζωής μας. Έχω αυτή τη φιλοσοφία. Γι' αυτό και πολλά από τα realms συνδέονται συμβολικά με αγγελικές ενέργειες, όπως τις αγαπήσαμε και τις διδαχθήκαμε μέσα από την πίστη και την πνευματικότητα. Πολλές από τις μελωδίες που θα ακούσει ο κόσμος μέσα στο έργο έχουν ρίζες πολύ βαθιά μέσα στα παιδικά μου χρόνια. Είναι ήχοι, ατμόσφαιρες, μουσικές μνήμες που κουβαλάω από τότε. Από νανουρίσματα, από στιγμές εσωτερικής γαλήνης, από ασκήσεις διαλογισμού, από ανθρώπους που αγάπησα και με αγάπησαν. Κάποιες από αυτές τις μουσικές έχουν χρησιμοποιηθεί εδώ και πολλά χρόνια μέσα σε συνεδρίες διαλογισμού, mindfulness, ασκήσεις αναπνοής και ομαδικές θεραπευτικές, να μου επιτραπεί ο όρος, εμπειρίες, με πολύ βαθιά ανταπόκριση από τον κόσμο. Πολλοί άνθρωποι μίλησαν για χαλάρωση, για συναισθηματική αποφόρτιση, για εσωτερική απελευθέρωση, για μία αίσθηση σύνδεσης με τον εαυτό τους. Και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό για εμένα, διότι δεν βλέπω τη μουσική μόνο ως ψυχαγωγία, τη βλέπω σαν ένα χώρο όπου ο άνθρωπος μπορεί να σταματήσει για λίγο τον θόρυβο της καθημερινότητας, να αναπνεύσει, να νιώσει, να θυμηθεί και να ξαναβρει τον εαυτό του. Το Michelangelo's Calling, Seventh Realms, είναι ουσιαστικά η αφετηρία της ζωής μου, είναι η παρουσίαση ενός μικρού μόνο μέρους μιας διαδρομής περίπου 30 χρόνων γύρω από την εσωτερική αναζήτηση, τη μεταμόρφωση του ανθρώπου, την αναζήτηση του Θεού, της πίστης και της ανθρώπινης ψυχής. Και κάπως έτσι γεννήθηκαν τα Seventh Realms. Είναι μια ένωση της μουσικής, της πνευματικότητας, της θεραπευτικής εμπειρίας, της ανθρώπινης μεταμόρφωσης, όλα αυτά σε αυτό το υπέροχο καλλιτεχνικό έργο. Μέσα σε όλο αυτό το μουσικό ταξίδι αισθάνομαι βαθιά την ανάγκη να πω κάτι πολύ σημαντικό για την Ειρήνη Μαύρου. Πραγματικά πιστεύω ότι χωρίς εκείνη δεν θα μπορούσε να υπάρξει αυτό το έργο με τον τρόπο που υπάρχει σήμερα. Η Ρένα δεν ήταν απλώς μία πιανίστα που ερμήνευσε τη μουσική του σε καμία περίπτωση, σε καμία. Ήταν ο άνθρωπος που κατάφερε να εντσαρκώσει ένα πολύ μικρό δικό μου κομμάτι, ένα δικό μου εσωτερικό κόσμο μέσα από το πιάνο της. Με το συγκλονιστικό της ταλέντο, τη μουσική της εμπειρία, αλλά κυρίως με αυτή την καθαρότητα και την αγνότητα της ψυχής της, όσοι την ξέρετε θα ξέρετε και για τι άνθρωπο μιλάω, μπόρεσε αυτή η γυναίκα να επικοινωνήσει τη μουσική μου, αυτή την παιδική μουσική μου, με έναν τρόπο που πολλές φορές με συγκίνησε τόσο βαθιά και εμένα το ίδιο ως δημιουργό. Υπάρχουν στιγμές που αισθανόμουν πως δεν άκουγα απλώς τις συνθέσεις μου, αλλά ότι τις έβλεπα να μεταμορφώνονται και να αποκτούν ψυχή μέσα από τα χέρια της. Και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σπάνιο. Η αληθινή μουσική σύνδεση δεν βασίζεται, κατά την δική μου ταπεινή άποψη, μόνο στην τεχνική ή στη γνώση

της μουσικής. Αυτό που έχει η Ειρήνη Μαύρου δεν σπουδάζεται σε κανένα μουσικό πανεπιστήμιο. Αυτό βασίζεται στην ψυχή της, στην ευαισθησία της και στην αλήθεια που κουβαλάει. Γι' αυτό και νιώθω πραγματικά ευγνωμοσύνη που αυτό το έργο το μοιράζουμε μαζί της.

0: Ακούσαμε το έργο για σόλο πιάνο Awaken του Μιχαηλάγγελου Καραγεωργίου. Σόλο πιάνο έπαιξε η καλεσμένη μας Ειρήνη Μαύρου. Λοιπόν, Ειρήνη μου, για πες μου λίγα λόγια για το συνθέτη.
1: Ο Μιχαηλάγγελος είναι ένας σύγχρονος δημιουργός με πολυδιάστατη καλλιτεχνική και ανθρώπινη παρουσία. Πέρα από τη μουσική του πορεία ως συνθέτης, δραστηριοποιείται κυρίως στο χώρο του mentorship και του self-growth και development εδώ και 20 χρόνια, έχοντας δημιουργήσει ένα πολύ ιδιαίτερο όνομα στη Βιέννη γύρω από αυτή τη φιλοσοφία. Μαζί με τη Λιδία και Χαγιά έχουν δημιουργήσει τη Lily Lolo, μια ιδιαίτερη εταιρεία στο πρώτο Bezirk, στο πρώτο διαμέρισμα της Βιέννης, που συνδυάζει τον κόσμο της προσωπικής εξέλιξης, της τέχνης, της μουσικής, του υψηλού κοσμήματος. Η εταιρεία είναι γνωστή για τα χειροποίητα luxury κοσμήματα, τα διαμάντια και τους πολύτιμους λίθους της, ενώ συνεργάζεται με ανθρώπους από τον χώρο των επιχειρήσεων, της μόδας και ψηλού επίπεδου δημιουργικά περιβάλλοντα. Μέσα από αυτό το πλαίσιο, ο Μιχαηλάγγελος λειτουργεί ως mentor και managing director, προσφέροντας καθοδήγηση γύρω από την προσωπική ανάπτυξη, τη δημιουργικότητα και τη βαθύτερη σύνδεση με τον εαυτό. Παράλληλα, η μουσική αποτελεί ένα απόσπαστο κομμάτι αυτού του κόσμου. Μέσα από συναντήσεις, καλλιτεχνικές εκδηλώσεις και ιδιαίτερες μουσικές εμπειρίες που διοργανώνονται στη Βιέννη, οι συνθέσεις του αποκτούν ένα πιο βιωματικό και ατμοσφαιρικό χαρακτήρα, δημιουργώντας ένα περιβάλλον όπου η τέχνη, η αισθητική και η ανθρώπινη εμπειρία συνδέονται με πολύ φυσικό τρόπο.
0: Ξέρεις τι, πάντα μου γεννιέται αυτή η απορία. Πώς γεννήθηκε η ιδέα στον Καραγεωργίου για το Michelangelo's Calling Seventh Realms?
1: Η ιδέα γεννήθηκε μέσα από συζητήσεις, μέσα από προσωπικές και δικές μου, προσωπικές μου, βαθύτατες εμπειρίες και μια κοινή ανάγκη να δημιουργηθεί κάτι που να ξεφεύγει από τα στενά όρια μιας κλασικής συναυλίας. Το έργο άρχισε σιγά σιγά να αποκτά μορφή σαν μια μουσική αφήγηση γύρω από την ανθρώπινη

0: μεταμόρφωση, τη στιγμή που ο άνθρωπος αφήνει πίσω του παλιά κομμάτια του εαυτού του και προχωρά σε κάτι πιο φωτεινό και αληθινό. Ο τίτλος Calling συμβολίζει ακριβώς αυτό το εσωτερικό κάλεσμα που πολλές φορές νιώθουμε όλοι στη ζωή μας.
1: Πολύ ωραία ακούγεται όλο αυτό. Εγώ ήθελα να σε ρωτήσω κάτι. Δεν είσαι μόνο ερμηνεύτρια, αλλά και συνδημιουργός του έργου. Πώς βιώνεις αυτό το διπλό ρόλο?
0: Είναι μια πολύ ιδιαίτερη και βαθιά εμπειρία, γιατί δεν καλούμε απλώς να εκτελέσω τη μουσική, αλλά να συμμετέχω ενεργά στη γέννησή της. Ως πιανίστα έχω μάθει να δίνω ζωή στις ιδέες των μεγάλων συνθετών. Εδώ όμως υπήρχε μια συνεχής δημιουργική ανταλλαγή, ένας ζωντανός διάλογος γύρω από το συναίσθημα, την ατμόσφαιρα και την ενέργεια κάθε έργου. Αυτό κάνει τη σχέση μου με το Seventh Realms πολύ πιο προσωπική και βιωματική. Νιώθω πως κουβαλά μέσα του ένα κομμάτι και από τη δική μου ψυχή.
1: Έτσι είναι, φυσικά, αφού έχεις δώσει και εσύ την ψυχή σου σε αυτό το έργο. Παρόλα αυτά όμως, θέλω έτσι ως πιανίστα, ως κλασική πιανίστα, ήθελα πάντα να σε ρωτήσω πόσο διαφορετικό είναι να ερμηνεύεις μια σύγχρονη σύνθεση σε σχέση με το κλασικό ρεπερτόριο που συνοδεύεις, που παίζεις τόσα χρόνια.
0: Το κλασικό ρεπερτόριο κουβαλά αιώνες ιστορίας και μια τεράστια παράδοση, κάτι που απαιτεί μεγάλο σεβασμό και βαθιά μελέτη. Σε μια σύγχρονη σύνθεση όμως υπάρχει μεγαλύτερη ελευθερία και άμεση επικοινωνία με τον ίδιο τον δημιουργό. Μπορώ να συμμετέχω πιο ενεργά στη διαμόρφωση της ερμηνείας και αναζητώ νέους τρόπους έκφρασης. Είναι μια πολύ ζωντανή διαδικασία, γιατί η μουσική συνεχίζει να εξελίσσεται μπροστά μου. Ο Μιχαήλ Άγγελος με βοήθησε πολύ σε αυτή την εμπειρία, την ενίσχυσε. Χωρίς αυτόν δεν θα το είχα κάνει.
1: Νομίζω ότι είναι πολύ εντυπωσιακό και πάρα πολύ ωραίο να έχεις τον ίδιο το συνθέτη απέναντί σου όταν παίζεις ένα έργο και ξέρεις ακριβώς μέσα στο μυαλό του τι υπάρχει και σου δίνει ο ίδιος τις πληροφορίες που θέλει. Καμιά φορά ξέρεις και οι συνθέτες παίρνουν πληροφορίες και από σένα. Δηλαδή, α, κοίτα, ναι, έτσι ακούγεται το έργο μου. Ναι, βέβαια, φυσικά. Ένα ακόμη κομμάτι θα ακούσουμε του Μιχαήλ Άγγελου Καραγεωργίου. Ένα έργο για βιολί και πιάνο. Tears of Happiness.

0: Συγγνώμη που διακόψαμε το κομμάτι, αλλά έχουμε τόσα πολλά πράγματα να πούμε με την Ειρήνη και φοβάμαι ότι δεν θα μας φτάσει ο χρόνος. Λοιπόν, Ειρήνη, μετά από τόσα χρόνια πορεία στη μουσική, τι είναι αυτό που εξακολουθεί να σε συγκινεί περισσότερο όταν κάθεσαι στο πιάνο?
1: Το γεγονός ότι η μουσική εξακολουθεί να έχει τη δύναμη να αγγίζει τον άνθρωπο τόσο βαθιά. Ακόμα και μετά από τόσα χρόνια υπάρχουν στιγμές που κάθομαι στο πιάνο και νιώθω ότι ο χρόνος σταματά, ότι δεν υπάρχουν λέξεις, δεν υπάρχουν ρόλοι ή σκέψεις, μόνο συναίσθημα. Και αυτό το μοίρασμα με τον κόσμο είναι ίσως το πιο όμορφο και ουσιαστικό κομμάτι της μουσικής.
0: Και μια σύνδεση λίγο τώρα με το έργο. Υπάρχει κάποια στιγμή, παίζοντας αυτό το έργο, αισθάνθηκες ότι εσύ ίδια μεταμορφώνεσαι εσωτερικά?
1: Υπήρξαν πολλές στιγμές όταν έπαιζα τη μουσική, όπου ένιωθα ότι δεν άγγιζα απλώς τα πλήκτρα, αλλά ότι επικοινωνούσα με ένα πολύ εσωτερικό κομμάτι του εαυτού μου, σαν η μουσική να λειτουργούσε ως ένας καθρέφτης της ψυχής. Κάποιες φορές ένιωθα μια βαθιά ηρεμία, άλλες φορές συγκίνηση και άλλες φορές μια αίσθηση απελευθέρωσης που δύσκολα περιγράφεται με λόγια. Υπήρχαν στιγμές που πραγματικά αισθανόμουν ότι ο χρόνος σταματούσε και ότι η μουσική γινόταν περισσότερο από ήχος. Έτσι κι αλλιώς η σύνδεσή μου με τον Μιχαήλ Άγγελο Καραγεωργίου είναι βαθιά μεταμορφωτική. Το γνώρισα σε μια στιγμή της ζωής μου όπου βρισκόμουν σε ένα υπαρξιακό τέλμα. Ήταν ο μοναδικός άνθρωπος ο οποίος το ένιωσε και με βοήθησε να αλλάξω ριζικά τη ζωή μου. Με στήριξε και με τον τρόπο που ακριβώς χρειάστηκα την χρονική στιγμή που το χρειάστηκα, όπως ακριβώς το είχα ανάγκη. Η ενέργεια του Μιχαήλ Αγγέλου είναι μεταμορφωτική. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος στην κυριολεξία άλλαξε τη ζωή μου.
0: Είσαι τυχερή, νομίζω, που έχει περάσει ένας τέτοιος άνθρωπος που σε βοήθησε τόσο πολύ στη ζωή σου.
1: Θεωρώ τον εαυτό μου ευλογημένο. Ακριβώς αυτή είναι η λέξη.
0: Επειδή ο χρόνος μας τελειώνει, λοιπόν, είπαμε 21 Μαΐου στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, Michelangelo's Calling Seventh Realms. Η μουσική που παίζουν είναι η Ρένα Μαύρου πιάνο και συνδημιουργία, το Storm Strings Quartet, η Λιδία και Χαγιά φλάουτο, η Δανάη Ζαφρανά άρπα και ο Γιώσεφ Ρέντσι κλαρινέτο. Michelangelo's Calling Seventh Realms, λοιπόν, 21 Μαΐου στην αίθουσα Εμίλιος Ριάδης Μη 2, να είστε όλοι εκεί. Για πες μου τι άλλο έχουμε να συμπληρώσουμε.
1: Να αναφέρουμε πως η Λιδία και Χαγιά, πέρα από τη συμμετοχή της ως φλαουτίστα στη συναυλία, υπήρξε ένας άνθρωπος με πραγματικά καταλυτικό ρόλο στη δημιουργική πορεία και εξέλιξη του ονόματος του Μιχαήλ Αγγέλου Καραγεωργίου. Μαζί δημιούργησαν τη Λίλη Λόλο και Μπεχά στη Βιέννη, έναν ιδιαίτερο χώρο περίπου 140 τετραγωνικών μέτρων, αφιερωμένο στην τέχνη, την εσωτερική αναζήτηση, τη συμβουλευτική, τη μουσική, αλλά και σε διάφορα είδη δημιουργικών και πνευματικών συνεδριών και εμπειριών. Ο χώρος αυτός λειτουργεί σαν ένα σημείο συνάντησης ανθρώπων από διαφορετικούς δημιουργικούς και επαγγελματικούς χώρους, με κοινό άξονα την προσωπική εξέλιξη, την αισθητική, τη μουσική και την ανθρώπινη σύνδεση. Η συμβολή της Λιδίας σε όλο αυτό το ταξίδι υπήρξε πραγματικά πολύτιμη και βαθιά ουσιαστική.
0: Αχ, πάρα πολύ χαίρομαι, Ειρήνη, για σένα. Και κάπου εδώ θα τελειώσουμε για σήμερα την εκπομπή μας, όπου ευχαριστούμε πάρα πολύ την Ειρήνη που ήταν μαζί
1: και
0: μας.
1: Και ευχαριστώ, Μαρία.
0: Να πεις τις ευχαριστίες μας και στον Μιχαήλ Άγγελο Καραγεωργίου για το ηχητικό του ντοκουμέντο που μας έστειλε. Θα τελειώσουμε με ένα έργο για κιθάρα, βιολί και πιάνο, Reflections, πάλι του Μιχαήλ Άγγελου Καραγεωργίου.

Ευχαριστώ πολύ την Ειρήνη για την παρουσία της σήμερα εδώ. Από τη Μαρία Βλαχοπούλου στο μικρόφωνο και τον Χρήστο Σιδερίδη στην επιμέλεια του ήχου, καλή σας νύχτα.

0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ο Αριστοτέλης συναντά την τεχνητή νοημοσύνη. Aristotle Meets AI. Aristotle Innovation Forum. Ένας νέος ακαδημαϊκός θεσμός γεννιέται. 17 έως 23 Μαΐου 2026. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. ΔΕΘ Περίπτερο 15. aristotleforum.out.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 TESER 3.
3: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
4: Κάθε προϊόν έχει τη δική του φροντίδα, τη δική του ξεχωριστή διαδρομή. Από το χωράφι στο ράφι. Με το Λεωνίδα Λιάμη. Κυριακή στις 4.30 το μεσημέρι στην ΕΡΤΡΙΑ.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Planet B.
2: Hey you! I have a dream today.
3: I have a dream. One day.
1: Νέα και νότες για τον άνθρωπο και τον πολιτισμό από τον πλανήτη Α.

0: επειδή η κλιματική κρίση μας χτυπάει την πόρτα. Planet B.
1: There is no planet B. There is no planet blah. Blah, blah, blah. Blah, blah, blah.
2: Ground control to Major Tom.
3: Για τη Βαβέλ του κόσμου μας.
4: Only one chance.
0: Για το αδύνατο πριν γίνει αδιανόητο.
4: No more glow, only one.
5: Planet B.
3: Μία εκπομπή για τον 958 της ΕΡΤ3
0: με τον δημοσιογράφο Γιάννη Γκίρμπα.

Δευτέρα 18 Μαΐου του 2026, δείχνει σήμερα το ημερολόγιο, την καλησπέρα μας, καλή εβδομάδα να ευχηθούμε, αν και δεν τη βλέπουμε πολύ και πολύ καλή τη εβδομάδα. Από την άποψη της ειδησιογραφίας, από την κλιμάκωση των συγκρούσεων στον πλανήτη μας και όλα αυτά που συμβαίνουν τριγύρω μας, όπως για παράδειγμα η απαγωγή των Ελλήνων ακτιβιστών που επιβαίνουν σε πλοιάριο στο πλαίσιο του Στολίσκου για τη Γάζα,

όπως και στην περίπτωση της συμμετοχής του Ισραήλ στη Eurovision. Φανταστείτε τώρα να συμμετείχε η Παλαιστίνη στη Eurovision. Θα μου πείτε εδώ συμμετείχε η Αυστραλία, να μην συμμετέχει η Παλαιστινιακή Αρχή, αλλά συμμετείχε το Ισραήλ. Βεβαίως 5 χώρες δεν πήγαν, δεν έστειλαν δηλαδή συμμετοχή εν πάση περιπτώσει. Κάποιος θα μπορούσε να πει ότι τι σχέση έχει η μουσική τώρα με την πολιτική. Μα τι λέτε. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει θα ξεκινήσουμε με ένα κομμάτι που έρχεται από αυτή την ευαίσθητη περιοχή της Μέσης Ανατολής και θα δούμε τα νεότερα μαζί. Και θα δούμε και άλλα θέματα, όχι μόνο αυτά. Μείνετε συντονισμένοι στο 958 της R3. Καλή ακρόαση.

Ενώ αυτή την ώρα στο κέντρο της πόλης της Θεσσαλονίκης είναι σε εξέλιξη πορεία αντιπολεμική που ξεκίνησε από το άγαλμα Βενιζέλου αλλά και από άλλες περιοχές της πόλης και με υποστήριξη βεβαίως στον Παλαιστινιακό αγώνα ενάντια στις πολιτικές του Ισραήλ και επαελέγοντας. Να πούμε ότι ένα ακόμα πλοίο του στολίσκου αλληλεγγύης Global Summit Flotilla, το οποίο έπλεε προς τη Γάζα προσπαθώντας να σπάσει τον αποκλεισμό της Λωρίδας, δέχθηκε επίθεση από τις Ισραηλινές ενόπλες δυνάμεις. Στο πλοίο επέβαιναν 8 Έλληνες ακτιβιστές, οι οποίοι έχουν απαχθεί, ανεβάζοντας τον αριθμό των Ελλήνων συλληφθέντων σε 9. Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες από την ηλεκτρονική σελίδα της Εφημερίδας των Συντακτών, έχει χαθεί η επικοινωνία με όλα τα ελληνικά πλοία του στολίσκου, πράγμα που οδηγεί στην ανησυχία ότι όλα τα πλοία έχουν δεχθεί επίθεση και ότι τα πληρώματά τους έχουν απαχθεί.

Συγκεκριμένα, όπως έγινε γνωστό, στο πρώτο πλοίο απήχθη ο Γαβρίλ Παπουτσάκης, στο δεύτερο πλοίο απήχθησαν οι Γιάννης Ατματζίδης, Οδυσσέας Ηλιόπουλος, Δημήτρης Μπιτουλάς Κουρούσης, Άννα Λαγωνικού, Βαγγέλης Θεοδωράτος, Κωστής Πλεύρης, Γιώργος Τσίρης, Βίκη Κοτσόρη. Το March του Gaza Greece αναφέρει ότι ο Ισραηλινός στρατός κατέλαβε το πλοίο Malcolm X Μπελέλα της ελληνικής αποστολής στις 16 και 37 το απόγευμα ώρα Ελλάδος, 228 ναυτικά μίλια από τις ακτές της παράνομα αποκλεισμένης Γάζας, όπως αναφέρει επιλέξει το March του Gaza Greece. Παράλληλα, καταγγέλει την αναχέτηση δεύτερου πλοίου της ελληνικής αποστολής, η οποία πραγματοποιήθηκε κατά παράβαση, όπως αναφέρουν, του διεθνούς δικαίου και του δικαίου της θάλασσας, εντός κυπριακής ζώνης έρευνας και διάσωσης. Το Ισραήλ αποδεικνύει, λέει, για ακόμη μια φορά ότι αποτελεί κράτος πειρατή που κινείται έξω από κάθε θεσμικό πλαίσιο. Γράφουν επίσης ότι απαιτούμε από την ελληνική κυβέρνηση να πιέσει και να εγγυηθεί την άμεση απελευθέρωσή τους. Απαιτούμε ότι να υπάρξει πίεση ώστε η αποστολή μας να συνεχίσει την πορεία της. Η αποστολή μας είναι νόμιμη, η Γάζα μας χρειάζεται, όλα τα μάτια στα πλοία του στόλου που συνεχίζουν να πλέουν. Συνεχίζει χαρακτηριστικά. Υπάρχει ανακοίνωση και από την Κύπρο. Ουδέποτε εισήλθε στα χωρικά ύδατα της Κυπριακής Δημοκρατίας ο Στολίσκος Global Summit με προορισμό τη Γάζα, ανακοινώνει το Κυπριακό Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης. Προσθέτοντας πως δεν έχει ληφθεί από το κέντρο σήμα κινδύνου που να απαιτεί την ενεργοποίηση των διαδικασιών έρευνας και διάσωσης με βάση το Εθνικό Σχέδιο Νέαρχος. Το ΞΕΔ, το συγκεκριμένο κέντρο δηλαδή, τονίζει ότι η Κυπριακή Δημοκρατία ενεργεί πάντοτε υπεύθυνα με πλήρη σεβασμό στο διεθνές δίκαιο, περιλαμβανομένου του δικαίου της θάλασσας, καθώς και στις διεθνείς και εθνικές υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτό. Σας μεταφέρουμε ακριβώς τις δηλώσεις της Κυπριακής πλευράς. Σε σχέση με τον διεθνή Στολίσκο που απέπλευσε με προορισμό τη Γάζα, σημειώνεται ότι ουδέποτε εισήλθε στα χωρικά ύδατα της Κυπριακής Δημοκρατίας, η διέλευση και

το γεγονός ότι προέβησε διάβημα προς τις Ισραηλινές αρχές για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών που κρατούνται. Βεβαίως υπάρχουν και δηλώσεις Νετανιάχου. Εμείς τα μεταδίδουμε όλα και βγάζετε εσείς τα συμπεράσματά σας. Τι είπε ο Νετανιάχου? Κάνετε εξαιρετική δουλειά. Τόσο στον πρωτοστολίσκο όσο και σε αυτό το μέρος και ουσιαστικά ματαιώνεται ένα κακόβουλο σχέδιο που αποσκοπεί στη διάσπαση της απομόνωσης που επιβάλλουμε στους τρομοκράτες της Χαμάς στη Γάζα. Αυτά τονίζει ο Νετανιάχου στον διοικητή του στόλου πυραυλικών πλοίων του ναυτικού, του κύριου Βραχίων Επιφανειακού Πολέμου του Ναυτικού, μιλώντας στον ασύρματο της δύναμης. Αυτά είπε. Αυτά είπε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός με αφορμή την αναχέτηση των στολίσκων. Ελπίζουμε να είναι ασφαλείς όλοι οι άνθρωποι, όλοι οι ακτιβιστές όποιας εθνικότητας και όχι μόνο βεβαίως το ενδιαφέρον μας για τους Έλληνες πολίτες που βρίσκονται στα χέρια των Ισραηλινών αρχών. Αυτή η ιστορία συνεχίζεται από ό,τι φαίνεται, αλλά και η αλληλεγγύη σταματά και το ρεσάλτο των Ισραηλινών ειδικών δυνάμεων συνεχίζεται σε αυτά τα πλοία που δεν θέλουν με τίποτα να φτάσουν στον προορισμό τους, κυρίως για το συμβολικό τους χαρακτήρα, γιατί θα πάνε ανθρωπιστική βοήθεια κάποια στιγμή, αλλά θα τελειώσει μέσα 2-3 μέρες, σε μια εβδομάδα. Το θέμα είναι ο συμβολισμός της κίνησης, να σπάσει ο αποκλεισμός δηλαδή, να ανασάνουν οι άνθρωποι. Βεβαίως η ανθρωπιστική βοήθεια θα πάει στα μικρά παιδιά. Δεν θα πάει στους τρομοκράτες της Χαμάς, όπως αναφέρει ο Νετανιάχου. Εν πάση περιπτώσει, αυτός είναι ο πόλεμος της προπαγάνδας που παρακολουθούμε όλο αυτό τον καιρό, φίλες και φίλοι. Και στο να πω, έχω βεβαίως και εκείνων των συνθημάτων που αυτή τη φορά δεν κόπηκαν από την EBU στη Eurovision, ειδικά στον ημιτελικό με την εμφάνιση του Ισραήλ, που κάποιος από κάτω φώναζε «Stop genocide in Gaza», «Σταματήστε τη γενοκτονία στη Γάζα». Βεβαίως αργότερα πληροφορηθήκαμε ότι τον πήραν σηκωτό αυτόν τον άνθρωπο από αυτή την εκδήλωση, γιατί χάλασε η σούπα της Eurovision. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα ακόμα κομμάτι που, ας υποθέσουμε ότι αυτό το κομμάτι ήταν η παλαιστινιακή συμμετοχή στη Eurovision, γιατί έχει και τέτοια χαρακτηριστικά το κομμάτι που θα ακολουθήσει. Και επανερχόμαστε σε λίγο. Engines hum, waves hit steel.

η είδηση της νύχτας.

πούμε, μια ελληνική κομμόπολη με 3.000 ανθρώπους να έχει εξαφανιστεί από τον χάρτη ουσιαστικά. Αυτά από την έναρξη του πολέμου μεταξύ της Χεζμπολά και του Ισραήλ στις 2 Μαρτίου, σύμφωνα με αναφορές που έχουν την πηγή τους στο Λιβανέζικο Υπουργείο Υγείας. Όπως αναφέρει το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου, ο συνολικός αριθμός των νεκρών από τις επιθέσεις από τις 2 Μαρτίου έως τις 18 Μαΐου έχει πλέον ως εξής: 3.020 νεκροί, 9.273 τραυματίες, αναφέρει το Υπουργείο. Και όταν μιλάμε για τραυματίες, μη φανταστείτε ότι είναι μια μυχή σε ένα δάχτυλο του χεριού για παράδειγμα. Πολλοί είναι σαν κατεμένοι, με κομμένα πόδια, μικρά παιδιά, ανάπηρα πλέον για όλη τους τη ζωή και βεβαίως με ανεξίτηλο το στίγμα της βαρβαρότητας που εξαπολύθηκε εναντίον τους. Μεταξύ των νεκρών, χαρακτηριστικά, λένε τα στοιχεία, είναι 211 άνθρωποι ηλικίας 18 ετών και κάτω και 116 εργαζόμενοι στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης μεταξύ των νεκρών.

Λοιπόν, η Άννη Λένοξ κάποια στιγμή στο πλαίσιο τραγουδιών Together for Palestine, όλοι μαζί για την Παλαιστίνη, στο Λονδίνο στις 17 του Σεπτέμβρη του 2025, ανέβηκε στη σκηνή, κάθισε στο πιάνο και ακολούθησε το τραγούδι Why, αυτό που θα ακούσετε τώρα.

0: όποιος δεν φοβάται το πρόσωπο του τέρατος πάει να πει ότι του μοιάζει. Πώς θα αντιδράσουμε και πώς δεν θα συμβιβαστούμε με το τέρας.
1: Ανθρώπινα δικαιώματα. Το οξυγόνο της ζωής.

Ήδη υπάρχουν αντιδράσεις, φίλες και φίλοι, όχι μόνο από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών με διάβημα προς το Ισραήλ. Υπάρχουν και αντιδράσεις από κόμματα της αντιπολίτευσης στην Ελλάδα για το ρεσάλτο των Ισραηλινών δυνάμεων και την κράτηση Ελλήνων πολιτών, ακτιβιστών που είχαν κατεύθυνση τη Γάζα. Να πούμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ανακοινώσει ότι το Ισραήλ συμπεριφέρεται ως διεθνής ταραξίας. Λέει ότι σε ανακοίνωσή του ότι η επίθεση δυνάμεων του πολεμικού ναυτικού του Ισραήλ κατά του διεθνούς στόλου αλληλεγγύης συνιστά μια πειρατική κίνηση που παραβιάζει κάθε έννοια διεθνούς δικαίου. Οι ενέργειες αυτές, επισημαίνει, πρέπει να σταματήσουν άμεσα. Ο στόλος αλληλεγγύης, στον οποίο συμμετέχουν και Έλληνες πολίτες, πρέπει να φτάσει ασφαλής στον προορισμό του στη Γάζα. Το Ισραήλ δεν έχει δικαίωμα να συμπεριφέρεται ως διεθνής ταραξίας. Απαιτούμε από την ελληνική κυβέρνηση να προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες κινήσεις προκειμένου να προστατευτούν τα πληρώματα του στόλου. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος από την πλευρά του καταδικάζει τη νέα πειρατική ενέργεια του κράτους τρομοκράτη του Ισραήλ, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, ενάντια σε στόλο αλληλεγγύης που μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα που συνέβη στα νυχτά της Κύπρου. Τέτοιες εγκληματικές ενέργειες τείνουν να γίνουν κανονικότητα με την ανοχή των κυβερνήσεων των κρατών της περιοχής, ανάμεσα στις οποίες η ελληνική και η κυπριακή, όπως αναφέρει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Εδώ και τώρα, λέει, να εξασφαλιστεί η παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στον λαό της Γάζας, να διακοπεί κάθε στρατιωτική και άλλη συνεργασία με το κράτος του Ισραήλ, που διαπράττει γενοκτονία κατά του λαού της Παλαιστίνης, αιματοκυλά τον λαό του Λιβάνου και είναι με το δάχτυλο στη σκανδάλη ενάντια στον λαό του Ιράν, να αναγνωριστεί το ανεξάρτητο Παλαιστινιακό κράτος στα σύνορα του 1967. Με βάση την ομόφωνη απόφαση της Ελληνικής Βουλής από το 2015. Αυτά από το Κομμουνιστικό Κόμμα. Και η Νέα Αριστερά έχει εκδώσει ανακοίνωση. Λέει, ο στόλος Global Summit βρίσκεται επί του παρόντος περικυκλωμένος και υπό ενεργή αναχέτηση από Ισραηλινά πολεμικά πλοία σε διεθνή ύδατα, περίπου 250 ναυτικά μίλια από τις ακτές της Γάζας. Αυτή η στρατιωτική περικύκλωση σηματοδοτεί, λέει, την έναρξη μιας ακόμη παράνομης επιθετικής ενέργειας σε ανοιχτή θάλασσα, 4 ημέρες αφότου 54 πολιτικά σκάφη σήκωσαν άγκυρα από τη Μαρμαρίδα με σκοπό τη δημιουργία ανθρωπιστικού διαδρόμου και τη διάσπαση της παράνομης πολιορκίας της Γάζας από το Ισραήλ. Ένα μοτίβο, όπως αναφέρει, εξοδικαστικής πειρατείας σε ανοιχτή θάλασσα. Και η νομική ομάδα της Global Summit Flotilla έχει ενημερώσει επίσημα τη διεθνή κοινότητα ότι οι συμμετέχοντες είναι εντελώς άοπλοι και ότι οποιαδήποτε βία ασκηθεί σε αυτά τα σκάφη παραμένει αποκλειστική νομική ευθύνη του Ισραηλινού καθεστώτος και των ηγετών της χώρας που επιτρέπουν να συμβεί.

0: ορίζεις κι όλους μας βλέπεις σένα. Δεν είναι όπως νομίζεις.
1: Δεν είναι όλα πως νομίζεις, εδώ πλάκα μοιρασμένα. Δεν είναι όλα, δεν είναι όλα, δεν είναι όλα διασμένα.
0: Μαζί που μας φροντίζεις σαν πρόβατα σφαγμένα. Στείλε μου αν θέλεις λίγη.
1: Μόνο λίγη το σιτά δικαιοσύνη και για μένα. Μόνο λίγη το σιτά δικαιοσύνη και για μένα. Μόνο λίγη το σιτά δικαιοσύνη και για μένα. Μόνο λίγη το σιτά δικαιοσύνη και για μένα.

Μονολίγητος είναι δικαιοσύνη και για μένα, μονολίγητος είναι δικαιοσύνη και για μένα, μονολίγητος είναι δικαιοσύνη και για μένα, μονολίγητος είναι δικαιοσύνη και για μένα, μονολίγητος είναι δικαιοσύνη και για μένα, μονολίγητος είναι δικαιοσύνη και για μένα, μονολίγητος είναι δικαιοσύνη και για μένα, μονολίγητος είναι δικαιοσύνη και για μένα, μονολίγητος είναι δικαιοσύνη και για μένα, μονολίγητος είναι δικαιοσύνη και για μένα, μονολίγητος είναι δικαιοσύνη και για μένα, μονολίγητος είναι δικαιοσύνη και για μένα, μονολίγητος είναι δικαιοσύνη και για μένα, μονολίγητος είναι δικαιοσύνη και για μένα, μονολίγητος είναι δικαιοσύνη και για μένα, μονολίγητος είναι δικαιοσύνη και για μένα, μονολίγητος είναι δικαιοσύνη και για μένα, μονολίγητος είναι δικαιοσύνη και για μένα, μονολίγητος είναι δικαιοσύνη και για μένα, μονολίγητος είναι δικαιοσύνη και για μένα, μονολίγητος είναι δικαιοσύνη και για μένα, μονολίγητος είναι δικαιοσύνη και για μένα, μονολίγητος είναι δικαιοσύνη και για μένα, μονολίγητος είναι δικαιοσύνη και για μένα, μονολίγητος είναι δικαιοσύνη και για μένα, μονολίγητος είναι δικαιοσύνη και για μένα, μονολίγητος είναι δικαιοσύνη και για μένα, μονολίγητος είναι δικαιοσ

0: η καρδιά του κόσμου.
1: Η καρδιά του κόσμου συνεχίζει να χτυπά ακόμα και στις περιοχές του πλανήτη που βάλεται. Ωστόσο, αυτή η καρδιά που συνεχίζει να πάλεται, φίλες και φίλοι, ενοχλεί κάποιους ισχυρούς του κόσμου, γιατί αυτή η καρδιά που πάλεται είναι καμιά φορά ανεξάρτητη, θέλει την ελευθερία, θέλει την ανεξαρτησία, την εθνική της κυριαρχία και πάει λέγοντας. Βεβαίως, χρησιμοποιούνται διάφορα προσχήματα για να εξαπολυθούν πόλεμοι στον κόσμο μας. Τα συμφέροντα είναι τεράστια. Ο μαύρος χρυσός, τα ορυκτά, οι πλουτοπαραγωγικές πηγές. Με ανάρτησή του στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ επιτίθεται στο Δημοκρατικό Κόμμα αλλά και στα μεγαλύτερα μέσα μαζικής ενημέρωσης των ΗΠΑ. Όχι ότι είναι κάτι καινούριο, αυτή τη φορά τους κατηγορεί ότι διακινούν fake news και αρνούνται να δουν ότι το Ιράν έχει χάσει τον πόλεμο, όπως υποστηρίζει ο ίδιος. Για τον Ντόναλντ Τραμπ όλοι είναι τρελοί. Το τρελή το γράφει με κεφαλαία γράμματα στην ανάρτησή του, στα αγγλικά φυσικά. Τόσο το Δημοκρατικό Κόμμα που το αποκαλεί βλακοκρατικό, κάνει ένα λογοπαίγνιο με τον Dump που σημαίνει χαζός και τον Democrats, όσο και τα ΜΜΕ που δεν παρουσιάζουν τον πόλεμο στο Ιράν με τον τρόπο που εκείνος θέλει. Είναι η αλήθεια. Με μια ανάρτησή του λοιπόν καινούργια στην προσωπική του πλατφόρμα Truth Social, μέσω της οποίας ασκεί μέρος της πολιτικής του ουσιαστικά, ο Ντόναλντ Τραμπ επιτίθεται για πολλωστή φορά στα αμερικανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αυτά δηλαδή που δεν υποστηρίζουν τις απόψεις τους. Στο στόχαστρό του βρέθηκαν οι εφημερίδες New York Times και Wall Street Journal, την οποία χαρακτηρίζει Street Journal της Κίνας, αλλά και το CNN και όλα τα άλλα μέλη των fake news media, όπως τα χαρακτηρίζει. Ο Ντόναλντ Τραμπ έγραψε ότι τα μέσα ενημέρωση θα γράψουν τίτλους ότι το Ιράν είχε μια αριστοτεχνική και λαμπρή νίκη επί των ΗΠΑ. Ακόμη και αν η Τεχεράνη, λέει, παραδοθεί και παραδεχτεί συντριπτική ήττα. Αυτά πρέπει να έχουμε καθημερινά, μάλλον στην εκπομπή μας εδώ, το πεντάλεπτο του Ντόναλντ Τραμπ. Γιατί καθημερινά μας δίνει, δεν μας κρατά, εν πάση περιπτώσει, σε κατάσταση ύπνωσης. Πάντα μας τροφοδοτεί με νέα και ειδήσεις, σαν άλλος ανταποκριτής, για να γεμίζουν οι εκπομπές. Βεβαίως ξέρει πάρα πολύ καλά από ό,τι φαίνεται το παιχνίδι της δημοσιότητας. Σου λέει ό,τι και να πω θα γίνει είδηση, οπότε θα είμαι πάντα στον αφρό της επικαιρότητας. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι αν κάποια στιγμή, που κάποια στιγμή θα φύγει, δεν μπορεί να είναι αιωνίος πρόεδρος των ΗΠΑ, η γενιά μας θα έχει να διηγείται πολλά πράγματα στις επόμενες.

Επειδή αναφέρθηκαμε στον Ντόναλντ Τραμπ, φίλες και φίλοι, οφείλουμε να πούμε ότι ο Λευκός Οίκος, επισήμως και όχι από κάποια ανεπίσημα σκοτεινά κανάλια, έχει διοχετεύσει σήμερα μια φωτογραφία. Ο Τραμπ δηλαδή είναι από πίσω, που εμφανίζει τον εαυτό του, λέει, με το όπλο του πράκτορα 007. Λοιπόν, σας λέγαμε για το παιχνίδι της δημοσιότητας προηγουμένως. Για αυτό ακριβώς το κάνει, για να το αναφέρουμε και εμείς.

Μα στην παγίδα έχουμε την εντύπωση. Ξέρετε, ενώ τις ώρες που διανύουμε αυτή την ώρα που μιλάμε, ακτιβιστές βρίσκονται στα χέρια των Ισραηλινών αρχών, μεταξύ αυτών και 9 Έλληνες πολίτες, ακτιβιστές, και έχει γίνει διάβημα και από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών προς το Ισραήλ και το κράτος του Ισραήλ, που τους καλεί να διασφαλίσουν ότι δεν θα πειραχτούν οι κρατούμενοι, απαχθέντες ουσιαστικά, γιατί όταν κάνεις ρεσάλτο και είσαι σε διεθνή ύπεδα και συλλαμβάνεις εντός εισαγωγικών ανθρώπους, τους κρατάς και τους μεταφέρεις σε άγνωστη τοποθεσία, τι άλλο παρά απαγωγή πράτης. Τη στιγμή που βρίσκονται σε εξέλιξη και οι διαμαρτυρίες και πληροφορούμαστε αυτή την ώρα και στο Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών στην Αθήνα, οργανώσεις και μεταναστών και της εξοκοινοβουλευτικής αριστεράς βρίσκομαστε στο Υπουργείο Εξωτερικών και απαιτούν την άμεση απελευθέρωση, την πίεση δηλαδή από την ελληνική πλευρά, προς την ελληνική κυβέρνηση, προς την Ισραηλινή πλευρά για να αφαιθούν ελεύθεροι οι ακτιβιστές. Είναι τεταμένο το κλίμα. Την ίδια ώρα λοιπόν οι Αμερικανοί έχουν άλλες ασχολίες. Πρέπει να πούμε βεβαίως ότι έγινε και πορεία και στη Θεσσαλονίκη πριν από λίγη ώρα, στο κέντρο της πόλης. Το είχαμε πει και στη διάρκεια της εκπομπής. Οι Αμερικανοί ασχολούνται με άλλα πράγματα. Δεν είναι εύκολη ζωή, ακόμα και σε αυτή την μαγική κατά τα άλλα πόλη της Νέας Υόρκης. Το μέσο μηνιαίο ενίκιο στο Μανχάταν, λέει, για να περάσουμε σε μια άλλη είδηση που θα λέγαμε σημαδεύει με τον πιο ανεξίτηλο τρόπο και τους αλλοπρόσαλλους καιρούς στους οποίους ζούμε. Το μέσο μηνιαίο ενίκιο στο Μανχάταν, λοιπόν, μία από τις 5 μεγάλες συνοικίες της Νέας Υόρκης, ξεπέρασε για πρώτη φορά το όριο των 5.000 δολαρίων τον Απρίλιο. Ενίκιο 5.000, το ξαναλέμε. Την ώρα που το ποσοστό κενών κατοικιών μειώθηκε στο χαμηλότερο επίπεδο του των τελευταίων 6 ετών, σύμφωνα με το μεσητικό όμιλο Corcoran. Αυτό αντιπροσωπεύει, λέει, μια αύξηση της τάξης του 6% σε έναν χρόνο. Σύμφωνα λοιπόν με αυτές τις πληροφορίες, σε όλα τα μεγέθη διαμερισμάτων έχει καταγραφεί μια άνοδος του μέσου ενοικίου τον Απρίλιο. Όμως, τα διάρια και τα τριάρια έχουν φτάσει σε πρωτόγνωρα επίπεδα, στοιχίζοντας 5.228 δολάρια και 8.338 δολάρια αντιστοίχως. Τριάρι δηλαδή, 8.500 δολάρια για το Μανχάταν. Στη συνοικία του Μπρούκλιν, η δραστηριότητα μισθώσεων υπήρξε, λέει, μία από τις εντονότερες από το 2021 τον Απρίλιο. Όμως οι συνθήκες έχουν ελαφρώς καλαρώσει, επιτρέποντας το μέσο ενίκιο να μειωθεί στα 4.110 δολάρια. Μείωση να σου πετύχει, θα λέγαμε. Πάντως περίπου το 30% των 8,5 εκατομμυρίων κατοίκων της Νέας Υόρκης, 1,7 εκατομμύρια κάτοικοι στο Μανχάταν, διαμένει σε κατοικίες ιδιοκτησίας του. Οι υπόλοιποι πρέπει να ετοιμάζουν το πεντοχίλιαρο σε δολάρια. Και από τους Kings of Leon ακούμε το Μανχάταν.

Λοιπόν, επιλέξαμε να σε αποχαιρετήσουμε με αυτούς τους ήχους. Γιατί ο κόσμος μας είναι αλλοπρόσαλος και η ζωή πάνω στον πλανήτη Α, στον πλανήτη μας, στη Γη, αναζητώντας επιματέως έναν πλανήτη Β ή ένα πλάν Β για να ξεφύγουμε. Αλλά προς το παρόν δεν υπάρχει τίποτα, υπάρχει μόνο ο πλανήτης Α. Ο πλανήτης Α που με τα καμώματά μας μοιάζει με τσίρκο.

Σας ευχαριστούμε θερμά για την ακρόαση της σημερινής περιπλάνησής μας στον κόσμο. Σήμερα μας έλαχε να μεταδώσουμε και τα νέα από αυτό το ρεσάλτα των Ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων σε πλοία του στολίσκου αλληλεγγύης Global Summit Flotilla. Μεταξύ των συλληφθέντων και 9 Έλληνες. Σας λέγαμε στη διάρκεια της εκπομπής. Παρακολουθείτε τα γεγονότα. Ελπίζουμε όλα να πάνε καλά και να θεθούν ελεύθεροι σύντομα. Και κάποια στιγμή να υπάρξει δικαιοσύνη για όλες τις πλευρές σε όλη την ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής και σε όλο τον κόσμο, θα λέγαμε. Αλλά ας τελειώνουμε με μία-μία περιοχή, γιατί έχουμε την εντύπωση ότι θα έρθουν όλα με μιας. Ευχαριστούμε θερμά, λοιπόν. Καλό βράδυ.

0: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
2: FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Hey, DJs. Πες τη μαμά πως θα αργήσω. Με τη Μαρία Βασιλιάδου. Στον 958 της ΕΡΤ 3.

Πριν το 2006, ο Casey Crescenzo ήταν μέλος ενός συγκροτήματος εκεί στην Αμερική, στο Rhode Island, που λεγόταν The Receiving End of Sirens. Αλλά κάπου εκεί το 2006 βρήκε τη δικιά του παρέα, βρήκε τα αδέρφια του, βρήκε τους φίλους του από το δημοτικό και σου λέει «Έχω τον κόσμο, γιατί να μην κάνω ένα δικό μου συγκρότημα» και το έκανε. The Deer Hunter. Τι ωραία μουσική, τι ωραία που αναβίωσε το progressive της δεκαετίας του 70. Πόσο όμορφα το έφερε στο σήμερα ο Casey μαζί με την παρέα του. Και συνεχίζουν να κυκλοφορούν δίσκους που οι ενορχιστρώσεις των εγχόρδων και όλο αυτό το σαρωτικό και συγκινητικό αίσθημα που μας προκαλούν απλώνεται από την αρχή μέχρι το τέλος στους δίσκους τους. Το καινούριο τους λέγεται Σάνια. Βέβαια είναι πολλοί αυτοί που λένε πως δεν μπορεί καθόλου να συγκριθεί με το Anti-Mai, το προηγούμενο τους άλμπουμ που έθεσε τον πύχη πάρα πολύ ψηλά για το συγκρότημα, αλλά okay, τα πράγματα προχωρούν και ποτέ δεν μπορείς να είσαι σίγουρος για το τι έρχεται μετά. Εδώ βέβαια στον 958 πάντα είσαι σίγουρος ότι στις 9 έρχεται η Μαρία Βασιλιάδου με την εκπομπή «Πες τη μαμά πώς θα αργήσω» στανταράκι κάθε βράδυ, εκτός Σαββατοκύριακου φυσικά. Ο Φάνης Λιάκος είναι στη ρύθμιση του ήχου σήμερα. Και αφού είμαι στην Αμερική, μουσικά δηλαδή τουλάχιστον, θα μείνω γιατί εκεί στη Νέα Υόρκη από το 2017 υπάρχουν οι Quarters. Οι Quarters που δηλώνουν πως και οι Red Hot Chili Peppers και οι Rage Against the Machine και ο Tom Petty αλλά και οι Daft Punk έχουν επίδραση πάνω στη μουσική τους. Προσωπικά δεν την είδα, να σου πω τα αλήθεια. Αλλά ξέρεις τι είδα. Είδα ένα καταπληκτικό βίντεο κλιπ για το καινούριο τους single που λέγεται Angel. Ένα ωραίο δυναμικό κομμάτι. Ένα ιδιαίτερο σαν ταινιάκι βίντεο που έχει σκηνοθετήσει ο Milo Hume. Μέσα είναι ένα βίντεο δηλαδή πολύ σουρεαλιστικό, έχει αποσπάσματα, έχει το συγκρότημα που παίζει ατάραχο καθώς γύρω του συσσωρεύεται ένα χάος στην ουσία. Υπάρχει τη μία στιγμή ο τραγουδιστής που στέκεται πάνω από δύο σώματα που στριφογυρίζουν κάτω από φύλλα τσαλακωμένου πλαστικού και την επόμενη στιγμή θα δεις μπαλαρίνες γεμάτες λάσπες να κινούνται με έναν παθιασμένο και φρενήρι τρόπο γύρω από τον ντράμερ, ένα ιδιαίτερα άγριο σκηνικό στη βόρεια Νέα Υόρκη και η ταινία κλιμακώνεται, το ταινιάκι στην ουσία κλιμακώνεται σε ένταση και ορμή καταλήγοντας ένα εκρηκτικό φινάλε που συμβαδίζει με το φινάλε του κομματιού. Καμιά φορά η εικόνα σε αγγίζει περισσότερο από ότι ο ήχος. Κάτι ξέρουν όταν οι καλλιτέχνες όταν επιλέγουν τους συγκεκριμένους σκηνοθέτες που ταιριάζουν στην ιδεολογία τους για να βγάλουν αυτό που πραγματικά θέλουν να πούν με το κομμάτι. Angels, Quarters.

Ωραίοτατο. Ήταν το Angel από τους Νεορκέζους Quarters και θα πάω λίγο πιο πάνω τώρα εκεί στο Quebec του Καναδά. Τι χαμούλης είναι αυτός που έχει δημιουργηθεί με τους Saint-Jean de Poitrine. Αυτοί οι δύο τύποι έχουν πολύ πλάκα, αλλά είναι και μουσικάρες. Τους έχουμε ξαναφιλοξενήσει στην εκπομπή, έχουμε ξανακούσει κάτι από το πρώτο τους άλμπουμ που κυκλοφόρησε το 2024 και έχει τίτλο Volume 1, αλλά είναι εντυπωσιακό πως πραγματικά γίναν γνωστοί πριν από κάνα μήνα, θα έλεγε κανείς, το Φεβρουάριο που μας πέρασε δηλαδή, όταν εμφανίστηκαν στο KEXP, δηλαδή το γνωστό ραδιοφωνικό σταθμό από το Seattle, που φιλοξενεί συγκροτήματα από όλο τον κόσμο σε ζωντανή μετάδοση. Παίζουν ζωντανά δηλαδή, δεν τους βλέπουμε κινητήριο, τους βλέπουμε μετά. Αλλά από εκεί και μετά έγινε χαμός. Κάτι εκατομμύρια θεάσεις έχουν στο YouTube το ντουέτο από τον Καναδά, η Saint-Jean de Poitrine, από το KEXP και μόνο. Το ντουέτο έχει ενδιαφέρουσα ιστορία, γιατί στην ουσία εμφανίζονται σκηνή με κοστούμια, με περσόνες δηλαδή, με στολές φτιαγμένες και μάσκες υπερμεγέθους φτιαγμένες από παπιέ

μασέ, γιατί έτσι, γιατί δεν θέλουν να φαίνονται. Αλλά η αφορμή για να γίνει αυτό ήταν το ότι τους είπαν πως δεν μπορούσαν να εμφανιστούν σε 2 εβδομάδες στον ίδιο χώρο, ήταν πολύ κοντά. Οπότε έκαναν μία συναυλία ως οι ίδιοι, χωρίς μάσκες, και από εκεί και μετά σου λέει θα κάνουμε άλλη μία, πώς θα κάνουμε, πώς θα τους ξεγελάσουμε, θα βάλουμε κοστούμια. Και φόρεσαν τα κοστούμια και έκτοτε δεν τα έβγαλαν ποτέ. Έμειναν ανώνυμα τα μέλη και είναι από αυτούς που μάλλον θα αργήσουμε να μάθουμε και τις φάτσες τους και τα ονόματά τους. Το θέμα είναι πως το συγκρότημα παίζει πειραματική ροκ και φαίνεται πως είναι ιδιαίτερα διαβασμένο πάνω στη μουσική, πως έχει αυτήν την μικροτονική κιθάρα ως ιδιαίτερο στοιχείο, δηλαδή ο Kun de Poitrine, ο ένας από τους δύο, παίζει κιθάρα, μπάσο, loops, synthesizer και τραγουδάει. Ενώ ο Kleck de Poitrine παίζει μόνο τύμπανα και τραγουδάει. Εξαιρετικές στιγμές, δύσκολες, έχουν και μια νότα έτσι λίγο ανατολής σε κάποια από τα κομμάτια τους. Έλεγε τώρα, μιλάω πολύ ρε Σιφάνη, αλλά δεν γίνεται πριν να το πω αυτό. Έλεγε αυτός ο τύπος στο YouTube που έβλεπα και καλά ανάλυση τώρα του συγκροτήματος, ότι αν αυτό το άκουγε, λέει, κανείς μέσα στο αυτοκίνητο στο ραδιόφωνο, θα γυρνούσε αμέσως στη Βελόνα. Θέλω να σου πω ότι εγώ αυτόν εδώ δεν τον θέλω για Κροατή. Εγώ θέλω να το ακούσει και να μείνει, γιατί πραγματικά είναι κάτι ιδιαίτερο που προφανώς δεν θα το ακούσει στο ραδιόφωνο.

οι πιτσιρικάδες και τη λένε σπέκια. Που είναι, όταν το άκουσα γέλασα, αλλά έχει μια λογική που είναι από το respect και το ελληνοποιείς και το κάνεις σπέκια, δηλαδή δείχνει σεβασμό σε αυτόν στον οποίο το λες. Στους Anzin de Poitrine για την συγκεκριμένη περίπτωση. La Berec ήταν ο τίτλος του κομματιού που μόλις ακούσαμε από το πρώτο μέχρι στιγμής άλμπουμ τους, Volume 1. Και αν οι συγκεκριμένοι εμφανίζονται με μάσκες και λέγαμε ότι δεν είναι οι μόνοι και ο επόμενος συνηθίζει να εμφανίζεται με μάσκες αλλά καμιά φορά τη βγάζει κιόλας. Ο Χάβαρτ Έλευσεν ή αλλιώς Μόρτις από την Νορβηγία, όχι Μόρτις, ο Μόρτις Μορτάκη, ο Μόρτις με δύο γιώτα. Βέβαια ήταν αυτό ορθογραφικό λάθος κατά τον Χάβαρτ και το συγκρότημα λέγεται απλά Μόρτις. Οι Μόρτις ξεκίνησαν πολύ νωρίς, ίσα που έφυγε από τους Emperor, ο Έλευσεν, πίσω εκεί στο 1992, στο black metal συγκρότημα Emperor και σχημάτισε το project αυτό το 1993. Και κάπως έτσι έχει μάθει από τότε να αναμειγνύει με έναν ιδιαίτερο τρόπο black metal με διάφορα ηλεκτρονικά είδη, ανάλογα με την εποχή του συγκροτήματος. Επιστρέφει τώρα λοιπόν, έχει 2-3 μέρες που επέστρεψε με το νέο άλμπουμ Ghosts of Europa. Βέβαια αυτό θα κυκλοφορήσει τον Ιούνιο, αλλά ήδη μας έδωσε ένα δείγμα με το ομότιτλο κομμάτι και με ένα βίντεο και αυτό ιδιαίτερο, σκηνοθεσία Claudio Marino. Ένα κομμάτι που, όπως λέει ο ίδιος, πήρε πολλές μορφές μέχρι να βρει τον εαυτό του, ξεκίνησε ως κάτι απλό, αλλά σταδιακά αποδομήθηκε και μεταμορφώθηκε, προέκυψαν νέες ιδέες. Το αποτέλεσμα είναι κάτι παράξενο, μυστηριώδες και χοροδιακό.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.
1: Πες τη μαμά πως θα αργήσω.
2: Πες τη μαμά πως θα αργήσω.
1: Πες τη μαμά πως θα αργήσω.

Η Λάρα Αμίς ήταν αυτή που γεννήθηκε στο νότιο Λονδίνο και είναι σαξοφωνίστρια, τραγουδίστρια, συνθέτρια, ηλεκτρονική παραγωγός αλλά και field recordist. Τώρα αυτό στα ελληνικά δεν ξέρω πώς μεταφράζεται, αλλά σίγουρα καταλαβαίνεις ότι σημαίνει ότι ηχογραφεί ήχους του χώρου, ήχους εξωτερικούς είτε εσωτερικούς. Αυτό που μόλις ακούσαμε ήταν το ένα από τα δύο καινούργια single που μας έχει δώσει μέχρι στιγμής πριν το δεύτερό της άλμπουμ με το τίτλο «Καιρός». Εμπνεύστηκε από την αρχαία ελληνική λέξη, λέει εδώ ο άσχετος συντάκτης του άρθρου, δεν ξέρει ότι υπάρχει ακόμα αυτή η λέξη στα ελληνικά. Αλλά ας μην του κρατάμε κακία και γιατί να το ξέρει. Άλλωστε, δύο κομμάτια μας έδωσε η Λάουρα και το ένα από αυτά ηχογραφήθηκε στην Κορνουάλη του Ηνωμένου Βασιλείου και το άλλο στο ελληνικό νησί της Ήδρας και περιλαμβάνουν και αυτοσχεδιασμούς με σαξόφωνο όπως ακούσαμε αλλά και παράλληλα ηχογραφήσεις πεδίου. Να, αυτό που έψαχνα πριν, την μετάφραση. Και τον ήχο λέει ενός λιθόφωνου. Αυτό είναι στο επόμενο, στο άλλο single, το Echoes που μας έχει δώσει. Ένα λιθόφωνο, λέει, 180 ετών έχει ήχο. Ένα όργανο φτιαγμένο από φυσικά συντονισμένες πέτρες. Αν προβάλλεις να δεις το βίντεό της, θα τη δεις πάνω σε ένα λόφο από βράχια με μπαγκέτες να παίζει πάνω στις πέτρες και να βγάζει τον ήχο που θέλει να μεταδώσει στην ουσία. Με αυτόν τον τρόπο θέλει να αποτυπώσει το βασικό θέμα του άλμπουμ, τον χρόνο βασικά δηλαδή, και το πώς ο κόσμος διαμορφώνεται με το πέρασμα του χρόνου και πώς τα κομμάτια της εμπνέονται από την γεωλογία για να αντικατοπτρίσουν τον ήχο ως ένα αρχαίο ελληνικό υλικό και αρχαιολινικό που μπορεί να αλλάξει σχήμα. Τέτοιες ωραίες παγμενιές φτιάχνει η Λάουρα Μις που έχει και αδερφό σαξοφωνίστα και τζαζίστα μάλιστα γιατί η trans in the family που λένε. Και άλλη περίπτωση τώρα που τρέχει στην οικογένεια είναι η Easy Ray. Η Easy Ray, φρέσκια, ανερχόμενη, νεαρή καλλιτέχνηδα, πολύ ωραία φωνή, ζωντανή και ζεστή, γεννημένη σε μια οικογένεια της μουσικής βιομηχανίας, καθότι η μητέρα της είναι σύγχρονη καλλιτέχνηδα χριστιανικής μουσικής και ο πατέρας της μουσικός παραγωγός και στέλεχος δισκογραφικής εταιρείας Brian Ray. Οπότε καταλαβαίνεις πως η πορεία της δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετική από αυτήν. Frozen Name.

Εξαιρετική φωνή ήταν η Easy Ray στο Frozen Name. Και αυτός που έρχεται τώρα είναι ο James Blake. Αν σου λέει κάτι το όνομα είναι γιατί έχει συνεργαστεί με όλους τους super high hype καλλιτέχνες της Αμερικής αυτόν τον καιρό, από Kanye West μέχρι, ξέρω εγώ, Dizzy Rascal. Αλλά όπως και να έχει, η αξία του άλμπουμ και των τραγουδιών του δεν έχει να κάνει με το ποιους έχει συνεργαστεί και με το αν έχει, ξέρω εγώ, αν έχει ηχογραφήσει με Kanye West και προσπαθεί να τον απενοχοποιήσει, να τον ξεπλύνει, όπως λέμε εδώ ελληνικά. Έχει κομμάτι μέσα, ναι. Σε αυτό το άλμπουμ λέγεται Through the High Wire και μιλάει για εκείνον και λέει: οι άνθρωποι αγαπούν μια ιστορία, οι ψήθυροι αλλάζουν μέχρι να πέσουμε όλοι από τη δόξα. Δράμα, σου λέω, drama queen, κανονικά. Αλλά έχει και κάτι ωραία δικά του, που έχει μια ευρηματικότητα, έχει έναν ωραίο συνδυασμό. Η συγκεκριμένη επιλογή που έχω σήμερα, το Rest of Your Life, έχει ένα πολύ ωραίο sample της Dusty Springfield, σχεδόν στοιχειωτικό, που σιγά σιγά το μεταμορφώνει σε dance floor εφορία.

James Blake, Rest of Your Life. Και έρχονται οι model actrices από την Μασαχουσέτη, ή τουλάχιστον εκεί δημιουργήθηκαν και μετά έφυγαν στο Brooklyn της Νέας Υόρκης. Δεν μας νοιάζει αυτό, μας νοιάζει όμως ότι έχουν προχωρήσει τα παιδιά με έναν ιδιαίτερο δικό τους τρόπο. Τους έχουμε ακούσει αρκετές φορές στην εκπομπή του. Pirouette είναι το δεύτερο άλμπουμ τους που κυκλοφόρησε πριν περίπου από ένα χρόνο, και το πρώτο σίγγλ που είχαμε ακούσει από εκείνους ήταν το Cinderella. Το έχει ενδιαφέρον το ότι ο Cole Hayden, ο τραγουδιστής, που σου έχω πει και άλλες φορές πώς μπήκε στο συγκρότημα, δεν θα τα ξαναλέω τώρα, να παρακολουθείς, να μην χάνεσαι. Αλλά θέλω να σου πω ότι μία από τις κριτικές που έχει πάρει και μου άρεσαν και μου έκανε εντύπωση και θα την πω τώρα, είναι ότι είπε ο κριτικός, η παρουσία του Hayden είναι τόσο μεγάλη που κυριολεκτικά φτάνει πριν από αυτόν και φεύγει μέρες αφότου έχει φύγει. We'll be right back.

Μοντέλα ακτρίζ ήταν η Σιντερέλα τους και αυτοί που έρχονται για να κλείσουν σήμερα την εκπομπή είναι η Pulp και τα καινούργια τους. Εμφανίστηκαν μετά από 24 ολόκληρα χρόνια πέρυσι, κυκλοφόρησαν το More και τώρα επανέρχονται. Έκαναν μια πάρα πολύ ωραία διασκευή στο The Man Comes Around του Johnny Cass, αλλά κυκλοφόρησαν και δύο B-sides μαζί με αυτό. Βέβαια, οι Pulp και τα B-sides δεν έχουν καλή σχέση. Μάλλον έχουν καλή σχέση, γιατί τα B-sides δεν μπαίνουν τις περισσότερες φορές τα καλύτερα σε ένα. Δεν βρίσκουν το δρόμο σε ένα άλμπουμ, οπότε πρέπει να έχεις τις κεραίες σου λίγο σε ετοιμότητα για να φτάσουν στα αυτιά σου. Το Marrying for Love, ένα από τα νέα κομμάτια των Pulp, είναι ένα εύκολο, θα έλεγε κανείς, άκουσμα, αλλά διαταραγμένο κιόλας, κρουστό. Jarvis Cocker, αυτός, περνάει το μισό σε εκοφαντική κατάσταση. Στην ουσία είναι ένα ερωτικό τραγούδι. Να σου πω ένα στίχο. Ο Αρμαγεδόνας αναβλήθηκε, ο παράδεισος ξαναβρέθηκε, 10.000 σαξόφωνα ξεσηκώθηκαν, φαντάζω τη φασαρία. Αλλά το λατρεύω, λέει ο Κόκερ. Και έναν άλλο στίχο έτσι και να κλείσω με αυτόν. Μια νέα πηγή ενέργειας που δεν κοστίζει στη γη είναι η ερωτική αναγέννηση. Με αυτό το πάρα πολύ αισιόδοξο μήνυμα θα σε χαιρετήσω, αγαπημένη μου ακροατή και αγαπημένη μου ακροάτρια, και θα σε ευχαριστήσω που ήσουν μαζί μου όλη αυτή τη μία ώρα στο 958 και στην εκπομπή «Πες τη μαμά πως θα αργήσω». Μαρία Βασιλιάδου από εδώ, Φάνης Λιάκος στη ρύθμιση του ήχου. Τα ξαναλέμε σύντομα. Γεια χαρά.

0: η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης παρουσιάζει «Η ζωή μου ο άλλος». Μία μοναδική μουσική συνάντηση με τους Γεράσιμο Ανδρεάτο, Παντελή Θαλασσινό, Βιολέτα Ίκαρη, Γεωργία Νταγάκη και το μουσικό σύνολο Μαΐστρος. Κείμενα διαβάζει ο Δημήτρης Αλεξανδρής. Κυριακή 24 Μαΐου, Θέατρο Δάσους. Μην το χάσετε.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER 3.
2: Κάθε προϊόν έχει τη δική του φροντίδα, τη δική του ξεχωριστή διαδρομή. Από το χωράφι στο ράφι, με το Λεωνίδα Λιάμη. Κυριακή στις 4:30 το μεσημέρι, στην ΕΡΤΡΙΑ.

Οι True West υπήρξαν ένα από τα πιο συναρπαστικά και ίσως υποτιμημένα, ξεχασμένα, όχι συχνά αναφερόμενα κεφάλαια της σκηνής του Paisley Underground στην ευρύτερη Καλιφόρνια, στα μέσα της δεκαετίας του 80, μια ομίγυρη που βασίστηκε στο ψυχεδελικό DNA των 60s και το πέρασε μέσα από τα φίλτρα της εναλλακτικής και πανκίζουσας κιθαριστικής έκρηξης της εποχής. Χαρακτηριστικό τους μια υποδόρια μελαγχολία. Ξεκίνησαν στις αρχές των 80s με διασυνδέσεις με τον δικό μας Steve Wynn έντονες και πολύπλευρες. Ιστορίες τώρα, μην μπλέξουμε με αφηγήσεις και χάσουμε την μπάλα από το ξεκίνημα, από την αρχική εκφώνηση κιόλας. Και διαλύθηκαν οι True West, αφήνοντάς μας, ξαναφτιάχτηκαν βέβαια γύρω στο 2016, διαλύθηκα πάντως σε πρώτη φάση αφήνοντάς μας παρακαταθήκη πόσα, 3 studio album. Το δεύτερο album των True West είναι το Drifters του 1984, από το οποίο Drifters προέρχεται η αρχή μας, το μάλλον πιο γνωστό τραγούδι τους, έστω στην Ελλάδα, έστω στη Θεσσαλονίκη, το And Then The Rain, ο πιο γνωστός και με συνεχή παρουσία True West, αν και όλοι παιχταράδες ήταν, είναι ο Russ R.U.S.S. Stallman. Ο Russ Stallman, 69 ετών σήμερα, μας έδωσε την περασμένη Παρασκευή 15 Μαΐου 2026 ένα ωραιότατο άλμπουμ με τίτλο Stray. Stray, από όπου ακούμε για δεύτερο τραγούδι μας το My Way Back, κάπως φιλσπεκτορικού προσανατολισμού. Καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη, καλησπέρα από το 958 είναι τα Διαμάντια, ζωντανά για ένα ακόμα 10 με 11.

Stray του Rust Allman, ο δίσκος αυτός που την περασμένη Παρασκευή 15 Μαΐου 2026 ανέβηκε στις πλατφόρμες του δικτύου, όχι όμως το Bandcam ολόκληρος ακόμα, μόνο το συγκλάκι είναι για παίξιμο εκεί για την ώρα, βρίσκει τον Tolman σε πλήρως όρημη φάση. Ο συμπαθέστατος παίκτης φέρει εντός του διαδρομή που ξεκινά από τα τέλη των 70s και την Paisley Underground κληρονομιά του Los Angeles, όταν, είπαμε στην αρχή, λίγο πριν τα λέγαμε, ως βασικό μέλος των True West, συνέβαλε στη διαμόρφωση ενός ήχου που ένωσε την παρακαταθήκη των Birds και του Garage με τη νεοψυχεδέλεια και το punk της εποχής δίπλα σε συγγενικά σχήματα, γιατί μην ξεχνάμε ότι είχαν και το punk στοιχείο τα Paisley Underground, όπως η Dream Syndicate και η Rain Parade. Μετά την διάλυση των True West στα μέσα των 80s, ο Tolman ακολουθεί solo πορεία που τον οδηγεί σταθερά προς την Αμερικάνα, το folk, την country, το roots rock, με συνέχες και συνεπές έργο σε βάθος δεκαετιών. Κατά κανόνα, ο Rust Allman κινείται πέρα και έξω από το βεληνεκές των προβολέων, αλλά συγκεντρώνει έντονη την εκτίμηση από τον κύκλο των ανθρώπων που παρακολουθούν τη συγκεκριμένη παράδοση. Για να το λίγουμε, είναι ένας δίσκος στο ολοκένουργιο Stray του Rust Allman που εν ολίγης ανανεώνει την αγάπη μας για αυτόν και δικαίως θα του χαρίσουμε μια ακόμα και την επόμενη δηλαδή θέση στην ενεξέλιξη πεζολίτσα των διαμαντιών. It's because μας τραγουδά ο Rust Allman του 2026, ο Rust Allman του ολόνεου και ολόφρυσκου δίσκου Stray.

Καουμπόικο, ε. Rustleman, album Stray. Τσακώσαμε δύο τραγούδια από εδώ. It's Because, αυτό αργοσβήνει τώρα με Fade Out. Και πριν από αυτό μεταδώσαμε το My Way Back. Και όπως γόνιμα, καρποφόρα συνεχίζει ο Rustleman, αναλόγως γόνιμα και καρποφόρα, συνεχίζουν και άλλα φιλαράκια του από τα πρώτα χρόνια της πορείας του και συνάμα συνεργάτες του από τα πρώτα χρόνια της πορείας του. Για παράδειγμα, οι Long Riders. Μετά από μικρή παύση, μόνο 30 ετών, έχουν επιστρέψει εδώ και χρόνια ορεξάτη και γεμάτη εμπνεύσεις, οι Long Riders, από το φετινό χορταστικό από τραγουδάρες High Noon Hymns, το Stand a Little Further in the Rain. In the Fire.

Έλα με τα fade out, έλα να ξυπνήσουμε. Η δεύτερη φάση μετά από την 30χρονη εποχή των Long Riders. Το 19 δεν είχαν επανέλθει με εκείνο το Psychedelic Country Soul που ήταν ακριβώς ό,τι έγραφε το ο τίτλος Psychedelic Country Soul. Η δεύτερη φάση μετά από την 30χρονη εποχή των Long Riders είναι τουλάχιστον εφάμιλη με την αρχική, αλλά εγώ την λογίζω ως καλύτερη, πολύ πιο μεστή, πολύ πιο συνειδητοποιημένη. Είναι ταλέντα, είναι δουλευταράδες, είναι παιχταράδες, είναι ωραίοι άντρες. Ειδικά ο Στίβεν Μακάρθι και ο Σίντιν ωραίος, αλλά εντάξει, έχει βάλει κιλά, λίγο παρατήθηκε. Ένα από τα γκρουπ που αξίζει να συλλέγεις άλμπουμ τους, το μιλάω πάντα για τους Long Riders. Το High Noon Hymns που βγήκε στις 13 Μαρτίου του 2026, αυτό το άλμπουμ που περιέχει και αυτό που μεταδώσαμε μόλις και ακούμε και σε χαλή τώρα, το τραγούδι Stand a Little Further in the Fire, αποτελεί το πιο πρόσφατο αλμπουμικό διάβημά τους και αποτυπώνει το κλίμα και το πνεύμα αυτής της δεύτερης όριμης φάσης στη μακρά διαδρομή των Long Riders. Το Stand a Little Further in the Fire από εδώ επιλέξαμε, επαναλαμβάνω, έχουμε βάλει single και non-single από εδώ. Όλο το άλμπουμ έχει τα φόντα να παιχτεί σε εκπομπές, ακόμα και σε πιο εμπορικές από τη δική μας. Εμπορικές. Άντε να κάνουμε τώρα φροντιστήριο, πάμε σιγά σιγά να τα εξηγήσουμε, να τα στρώσουμε και να τα βάλουμε δίπλα-δίπλα, γιατί εδώ θα μιλήσουμε για δύο κυκλοφορίες που επικοινωνούν μεταξύ τους σε βάθος δεκαετιών. Ο πρόεδρος Καραμαλής έλεγε σε βάθος χρόνου. Τα έλεγε ωραία ο πρόεδρος. Τώρα πώς τα έκανε, αυτό είναι θέμα κάθε ψηφοφόρου να το κρίνει, αλλά τα έλεγε πιστικά, τα έλεγε ωραία, έλεγε κάτι τέτοια σε βάθος χρόνου και μας έψινε. Συνδέονται με σε βάθος δεκαετιών οι κυκλοφορίες για τις οποίες θα μιλήσουμε. Μία από τις οποίες είναι το Long Riders, το καινούριο. Με το ίδιο νήμα συνδέονται, τους ίδιους ανθρώπους, τις ίδιες ρίζες έχουν και ας αποτελούν δύο ξεχωριστές ιστορίες. Πρώτα οι Long Riders, μόλις τους ακούσαμε από το νέο τους άλμπουμ High Noon Hymns, που κυκλοφόρησε το Μάρτι και αποτελεί μια. Δεν θα σταματήσω να το λέω. Αποτελεί μια ακόμα λαμπρή και ολόφωτη χάντρα στο όχι και μακρύ, είπαμε, λείπαν 30 χρόνια, Κομπολόι, που είναι η δισκογραφία των Long Riders. Οι Long Riders, ιστορία, μάθημα. Σχηματίστηκαν στο Los Angeles το 81, ανήκουν στον σκληρό πυρήνα του Paisley Underground μαζί με Dream Syndicate, Green on Red και Rain Parade, που νωρίς όμως έριξαν τη ματιά τους αλλού. Εκεί που οι περισσότεροι βλεφάριαζαν Birds και ψυχεδέλεια, αυτοί έβαλαν μέσα Grand Parsons, Country και Punk ένστικτο, πριν καν υπάρξει ο όρος Alt Country. Στην ουσία αυτοί τον εφήβραν. Στο High Noon Hymns έχουμε τρεις αυθεντικούς Long Riders. Sid Griffin, ο άνθρωπος με τις τυράντες. Ο Steven McCarthy είναι εδώ και ο Greg Saunders. Ξανά είναι ο Ed Stasium πίσω από την κονσόλα ή πάνω από την κονσόλα. Ο Ed Stasium είναι ο παραγωγός που συνδέεται τόσο με την ιστορία του στην πρόσφατη, όσο και με τους Ramones και γενικά το αμερικανικό ροκ της μετάβασης από τα 70s στο 80s. Το άλμπουμ έχει και μια συναισθηματική πληγή, την απουσία του Tom Stevens, του μπασίστα τους, που έφυγε από τη ζωή το 2021 και γι' αυτό τον μπάσο, μιλάμε πάντα για το τρέχον άλμπουμ των Long Riders, γι' αυτό τον μπάσο σε αυτό το άλμπουμ μοιράζεται ανάμεσα στον Murray Hammond, τον Old 97s και τον ίδιο τον McCarthy. Το αποτέλεσμα δεν είναι άκαρπη νοσταλγία, το αποτέλεσμα είναι όριμο σχόλιο. Και κάπως έτσι περνάμε, θα περάσουμε σε λίγο με φυσικότητα και με ομαλότητα στους Sky Chiefs, γιατί εδώ το νήμα διασταυρώνεται. Οι Sky Chiefs είναι ο Steven McCarthy, Long Riders, Gutterball, είχε έρθει στη Θεσσαλονίκη με τους Gutterball, και ο Kevin Pittman, δύο μίστες που στις αρχές των 90s βρέθηκαν μαζί στη Βιρτζίνια και έγραψαν και ηχογράφησαν τραγούδια σε ένα παλιό ξύλινο σπίτι που λειτουργούσε, λέει, ως στούντιο, καταφύγιο αλλά και κοινωνικό κέντρο. Η ζωή το έφερε και οι ταινίες χάθηκαν και αυτή η μουσική έμεινε κλεισμένη, τα τραγούδια έμειναν κλεισμένα σε κούτες για περισσότερα από 30 χρόνια. Το 2025 οι ηχογραφήσεις βρέθηκαν τυχαία σε μια σοφίτα που καταστάθηκαν και έτσι το 2026 πρόσφατα κυκλοφόρησε το μόνιμο ντεμπούτο των Sky Chiefs, το άλμπουμ Sky Chiefs δηλαδή. Εδώ έχουμε 14 τραγούδια. Να πούμε για να τελειώνουμε, Grand Parsonsικού ύφους με διφωνίες, lap steel, telecaster και αφήγηση χαμηλών τόνων που στέκουν στο σήμερα ως αρχιακό εύρημα, όχι, ως επίκαιρη αξιοπρεπής δήλωση και κυκλοφορία. Ο μέγας και αΐ γλυκύτατος McCarthy εδώ ακούγεται αλλιώς σε σύγκριση με τους Long Riders, πιο εσωστρεφής, πιο προσωπικός, αλλά απόλυτα αναγνωρίσιμος. The Sky Chiefs, ακούμε My Last Goodbye, στον 958 της R3 και στα Διαμάντια.

Ιφς, είπαμε την ιστορία τους αμέσως πριν. Το επόμενο άλμπουμ, συνακροατές και φίλοι, μας έρχεται από ένα συγκρότημα από την Θεσσαλονίκη. Το έχουμε παρουσιάσει το συγκρότημα αυτό στην εκπομπή. Στα πρώτα βήματά του, λίγα χρόνια πριν, τότε τους χαρακτηρίζαμε σαφώς ελπιδοφόρους. Τώρα όμως, έχοντας τον γκρουπ αυτό διανύσει μπόλικα και ζώρικα συναυλιακά χιλιόμετρα ανά την Ευρώπη, οι Senses, περί αυτών ο λόγος, αποτελούν μια ισχυρή πρόταση από την πόλη μας, από την Ελλάδα γενικότερα, ένα γκαραζορό λόπλο. Και με αισθήματα αυτομομφής ομολογώ δημοσίως ότι χάρη στον περιμύχο της Lost in Time που τους έχει κάτω από τις προστατευτικές φτερούγες της εξαρχής, είχαμε το άλμπουμ το νέο και δεύτερο των Senses, προσοχή στην ορθογραφία με C, το δεύτερο σου. Κάμποσο χρονικό διάστημα το είχαμε πριν αυτό διαχυθεί στις πλατφόρμες στις 12 Απριλίου 2026 βεβαίως. Αρκετά όμως το κρατήσαμε σε κάποια κόχη των σκληρών μας δίσκων. Έρχεται πια η στιγμή να το απολαύσουμε μαζί στον 958. Συνακροτές και φίλοι, οι Senses από το άλμπουμ Can't Beat the Senses.

I don't know, ακούσαμε από την δισκάρα ορκής Can't Beat the Senses με C το δεύτερο σου των νεαρών σαλονίκιων γαραζορόλιδων The Senses. Τι να καταλάβουμε όμως και πώς να χορτάσουμε με ένα μόνο τραγούδι από εδώ. Λάβετε, φάγετε και το I'll Give My Love in από το Can't Beat the Senses των The Senses.

Είναι η εκπομπή Διαμάντια σε απευθείας μετάδοση από τους 95,8 FM τη συχνότητα του δεύτερου προγράμματος της ραδιοφωνίας της ΕΡΤ3 αλλά και από το link studio958.ert.gr στο ίντερνετ με βίντεο live streaming στο κάθε βραδινό 10-11 πλην Σαββάτου και Κυριακής. Συγκροτούμε μια αλληλουχή από αξιοπρόσεχτα νέα ακούσματα είτε έχουν βγει σε κυκλοφορία είτε όχι ακόμα. Στην οργάνωση, τον σχεδιασμό και την παρουσίαση ο Γιάννης Σημαντήρας, πολύτιμος σύμβουλος ο Αλέξης Γιαννούλας, σύντροφός μας από την κονσόλα απόψε ο Χρήστος Σιδερίδης. Οι εκπομπές μας ανεβαίνουν κατά κανόνα την επόμενη μέρα με τη μορφή ό,τι ο αρχείου πια, on demand, podcastικά, στο ertco.gr, την ηχό της ΕΡΤ, με ένα συνοδευτικό τιτλάκι και μια περίληψη που περιγράφουμε συντομία τα κύρια σημεία του περιεχομένου κάθε επεισοδίου. Και πάντως εκεί εστιάζουμε οπωσδήποτε τις νέες εισόδους, ώστε εύκολα να μπορεί ο

Γαλά ή γαλά και πάντως όχι γάλα. Τα υπόγεια ρεύματα δηλώνουν εκ νέου αλμπουμικά παρόντες με το άλμπουμ Οργή Λαού. Αυτά τα γκρίκλεις. Τα υπόγεια ρεύματα δηλώνουν εκ νέου αλμπουμικά παρόντες με το άλμπουμ Οργή Λαού. Ένα έργο παρέμβαση που βασίζεται εξ ολοκλήρου στη μελοποιημένη ποίηση από... Ρίγας λέει τώρα στο inbox ότι το έχουν μελοποιήσει το Γκαλά και η Magic the Spell. Μου έχει ξεφύγει αυτό. Ρίγα, μου έχει ξεφύγει. Πρέπει να το... Δεν τώρα, δεν μπορώ να το ανακαλέσω στην επιφάνεια της συνείδησης που έλεγε και ο Παπανούτσος. Είναι ωραίο να παπαγαλίζεις, να μαθαίνεις απ' έξω, γιατί σου μένουν έτοιμες κλισέ εκφράσεις και τις αμολάς όταν χρειαστεί. Αυτό δεν κάνουν και πολιτικοί. Παπαγαλίζουν, απομνημονεύουν ορισμένες εκφράσεις και τις αμολάνε κάθε τόσο, μόνο αυτές αμολάνε, αφήγημα, πυλώνας και να μην λέω... Και κυρίως, για να μην ξεχνιόμαστε, από εκεί και πέρα. Τα υπόγεια ρεύματα δηλώνουν εκ νέου... Πάμε ξανά από την αρχή. Δηλώνουν εκ νέου αλμπουμικά παρόντες με το άλμπουμ Οργή Λαού. Ένα έργο παρέμβαση που βασίζεται εξ ολοκλήρου στη μελοποιημένη πίεση από αγαπημένες κλασικές πένες τους τρεις μεγάλους μας Κωστάδες, Κώστας Καριωτάκης, Κώστας Βάρναλης και Κωστής Παλαμάς. Ο τίτλος του άλμπουμ είναι εμπνευσμένος από την ομότιτλη ποιητική συλλογή του Κώστα Βάρναλη, κάνοντας σαφή εξ αρχής την πολιτική του στόχευση του άλμπουμ του καινούργιου των υπογείων ρευμάτων. Η σχέση των υπογείων ρευμάτων, αυτό ρίγα το θυμάμαι όμως, η σχέση των υπογείων ρευμάτων με την ποιήση είναι ουσιαστική και διαπερνά έτη και εποχές. Από τα πρώτα βήματα τους στα υπόγεια ρεύματα είχαν τον λόγο στον πυρήνα της ταυτότητάς τους, ενώ έχουν επανειλημμένα στραφεί στη μελοποίηση ποιητών, με το Οργή Λαού 14 Μαΐου αυτή η διαδρομή φτάνει στην πιο άμεση και ολοκληρωμένη της έκφρασης. Στο Οργή Λαού ο καυτός και κοφτερός ποιητικός λόγος γίνεται εχμή σαρκαστική, οργισμένη, η οποία συνομιλεί ευθέως και ανοιχτά με το σήμερα, θα έλεγα, και με την κοινωνία. Δεν λέω όμως, γιατί αυτό

Το κοινωνία θέλει πολλή συζήτηση. Τι είναι κοινωνία, θέλει να το ορίσουμε. Και σούπα μου πες, στο οργή λαού όλα αυτά, οι στίχοι μετατρέπουν το δίσκο σε πεδίο σύγκρουσης, καταγράφοντας τον αναβρασμό μιας κοινωνίας σε σύγχυση και σε ασφυξία. Οι συνθέσεις κινούνται ανάμεσα σε ομές εκρήξεις και σε υπόγειο σιγοβράσιμο, δημιουργώντας ένα ηχητικό περιβάλλον που δεν αφήνει περιθώρια απόστασης. Τι εννοώ, είναι σαν να σε καλούν τα υπόγεια ρεύματα να πάρεις θέση. Εδώ είμαστε στο παλαμικό, μέσα μου ανοίχτηκε βαθύ πηγάδι, υπόγεια ρεύματα 2026.

Ναι, ρε, τώρα που έστειλε στο YouTube το linkάκι, κατάλαβα για ποιο έλεγες. Γιατί είχε και τον υπότιτλο μέσα, θα γλεντήσω και εγώ, πώς το έλεγαν. Βέβαια, τώρα το θυμήθηκα. Τα υπόγεια ρεύματα μεταφέρουν την ποίηση στο τώρα και τη φορτίζουν με rock'n'roll αξίες και rock'n'roll αξία με το νέο άλμπουμ «Οργή Λαού», όπου σταματήσαμε, συνακροατές και φίλοι και παρατηρητές του δισκογραφικού φαινομένου και ακουωμένου κυρίως, για δύο τραγούδια. Στο άλμπουμ συμμετέχουν επίσης ο Τάκης Σπυρόπουλος στην κιθάρα και κάποιος Αλέξης Καλοφολιάς στη φυσαρμόνικα σε δύο ξεχωριστά τραγούδια. Το mastering έγινε από τον συνήθι ύποπτο Γιάννη Χριστοδουλάτο, Sweet Spot, και το artwork ο Πέτρος Βούλγαρης το υπογράφει. Το Οργή Λαού είναι διαθέσιμο από τις 14 Μαΐου σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες και αναμένεται να κυκλοφορήσει σε συλλεκτικό βινήλιο για τους φίλους του μαύρου πλαστικού. Με τον Αλέξη Καλοφολιά που αναφέραμε λίγο πριν, συνεργάστηκε Πολάκης, Διολού και Γιώτα, και ο επόμενος Κώστα Αλφα Μόνκ, Algorithm Slaves, βίντεο σίγγλ από τις 2 Μαΐου 2026 από τον Κωστή Αναγνωστόπουλο.

Πώς να μην τον αγαπήσεις, τον Κωστή Αναγνωστόπουλο. Κώστα, Alpha Monk, Κώστα A. Monk, Algorithm Slaves. Καινούριο τραγούδι βγήκε στο YouTube στις 2 Μαΐου 2026. Και να το διορθώσω γιατί έγραψα 256. Στις σημειώσεις. Θυμίζουμε ότι για να στείλει κανείς SMS στο 958-43 θα πρέπει να πειθαρχήσει στην σε πολλούς γνώριμη διαδικασία. Γράφουμε 958, το γράψαμε, πατάμε κενό, το πατήσαμε. Θα ακολουθήσει η πληκτρολόγηση του κειμένου του μηνύματος και εν τέλει η αποστολή στον αριθμό 5460. Θα ληφθεί απαντητικό μήνυμα από τον ακροατή, μήνυμα που επιβεβαιώνει ότι εμείς στο στούντιο έχουμε λάβει το μήνυμα. Μήνυμα δικό μας προς τον ακροατή που δεν χρεώνεται. Ξαναλέω, αριθμό αποστολής 54160 και τρόπος εισαγωγής 958 και κενό διάστημα μετά το 958. Και μεταφερόμαστε, δεν ήταν τόσο δύσκολο, μεταφερόμαστε σε μια πολύ πρόσφατη κυκλοφορία η οποία μας έχει τραβήξει την προσοχή. Άλμπουμ Rotten. Στυλιανός Ου and the Cortisol Chaos. Αθήνα.

Καλά τον λέω Στυλιανός Ου, αφού το έχει με OU. Έτσι δεν θέλει να λέγεται. Στυλιανός Ου and the Cortisol Cows από την Αθήνα. Το τραγούδι λέγεται Gene and Practice. Το άλμπουμ λέγεται Rotten. Και βγήκε την Παρασκευή που μας πέρασε, 15 Μαΐου 2026. Βγήκε με την ετικέτα της ασταμάτητης υπερδραστήριας Inner Ear Records από την Πάτρα, με τον μακρύ και γεμάτο ποιοτικές κυκλοφορίες κατάλογο Στυλιανός Ου and the Cortisol Cows. Για αγελάδες, για ερωτήσεις, απορίες, φώτιση των ενδεχομένων σκοτεινών σημείων, είμαι θα facebookικός διαθέσιμη στο inbox του John Σημαντήρας Radio DJ. John J.O.H.N. Σημαντήρας μενού και του John Σημαντήρας Radio DJ. Για την ψυχαγωγία μας θα αναλάβουν να φροντίσουν στη συνέχεια, και πολύ θα το χαρώ, οι Hangmen.

στο Jazz Club του 958. Για τα επόμενα 55 λεπτά της ώρας, ο Πάνος Ηλιόπουλος επιλέγει μουσικούς που έγραψαν και γράφουν τη δική τους ιστορία στο χώρο της παγκόσμιας μουσικής φόρμας που λέγεται jazz.

Η Νέα Ορλεάνη είναι η πόλη της μουσικής. Οι μνήμες του πρώιμου blues και της αμαρτωλής jazz της κακόφημης συνοικίας Storyville τη στοιχιώνουν ακόμα και σήμερα με την αιμονή μιας μπάντας του δρόμου που δεν λέει να σταματήσει. Ο ήχος της ορχήστρας του King Oliver και της τρομπέτας του Louis Armstrong και του κλαρινέτου του Sidney Bechet έχει ποτίσει τη σύγχρονη πολεοδομία που αντικατέστησε τις παλιές και ιστορικές γειτονιές της. Το υγρό μπούκι και το καυτό γκάμπο του πιανίστα Professor Longhair, οι μπάντες του δρόμου και οι Ινδιάνοι του Μαρτί Γκράς ταυτίζονται με όλα τα καρναβάλια της. Και η παράδοση του Rhythm and Blues από το Fats Domino ως τους Neville Brothers λέει την πιο ολοκληρωμένη ιστορία της πιο καθαρής soul που έχει ποτέ γραφτεί. Από το Jelly Roll Morton και την ορχήστρα του ακούσαμε λίγο πριν το High Society. Θα συνεχίσουμε με τον Clifton Senior, το βασιλιά του Ζάιντεκο, στο Καλίντα.

η Νέα Ορλεάνη είναι ένα ανεξάντλητο χρυσορυχείο παγκόσμιας κουλτούρας και ακόμα είναι η μόνη πόλη της Αμερικής που ξαναγύρισε στο μουσικό προσκήνιο ύστερα από μια έκλειψη περίπου 15 ετών. Στη δεκαετία του 70, η οργανωμένη συνωμοσία της δίσκο, του ραδιοφώνου και της τηλεόρασης είχε σχεδόν καταφέρει να σπάσει τη συνέχεια της μουσικής παράδοσης της Νέας Ορλεάνης. Ο Αλέν Τουσέν, ο Λιν Ντόρσεϊ και οι Μίτερς είδαν το καυτό φανκ που έπαιζαν να περνάει στο χώρο της αρχαιολογίας και οι περισσότεροι μουσικοί έπρεπε να ψάξουν για δουλειά σε άλλες πόλεις. Όμως στις γειτονιές και βαθιά στις καρδιές των ανθρώπων, το δώρο της μαύρης παράδοσης έμεινε ζωντανό και αντιστάθηκε στο μοντερνισμό. Ξεχινόταν με βία σε κάθε φεστιβάλ τζαζ και παραδοσιακής μουσικής τουλάχιστον μία φορά το χρόνο και ύστερα από μία περιθωριακή δισκογραφική δεκαετία αναπάντεχα ξαναβγήκε στο προσκήνιο και μάλιστα με τους δικούς της όρους. Στο τέλος της δεκαετίας του 80, ο Dr. John, ο Earl King, οι Meters, οι Neville Brothers, η Irma Thomas, ο Johnny Adams και η Dirty Dozen Brass Band έγιναν για μια ακόμα φορά πρεσβευτές του ζεστού ήχου της Νέας Ορλεάνης. Παράλληλα, εντυπωσιακά νέα αστέρια της jazz, όπως οι αδελφοί Γουίντον και Bradford Marsalis, θα συμπλήρωναν το πολύχρωμο και μαγευτικό μουσικό χαλί της καινούργιας Νέας Ορλεάνης, που ελάχιστα διέφερε από την παλιά. Εμείς τώρα ακούμε το Lead Belly και το In New Orleans.

ενώ δεν είμαστε και τόσο σίγουροι για το πώς άρχισαν τα blues, μπορούμε να είμαστε πολύ πιο βέβαιοι για τις απαρχές της jazz. Πρέπει μόνο να ρίξουμε μια ματιά σε ένα πολυσύχναστο λιμάνι, γεμάτο όχι μόνο από λευκούς και μαύρους, αλλά και από Γάλλους, Μεξικανούς, Ισπανούς, Ινδιάνους και όλες τις ενδιάμεσες αποχρώσεις και τύπους. Τη συναρπαστική πόλη της Νέας Ορλεάνης. Η Νέα Ορλεάνη υπήρξε μια ασυνήθιστη πόλη για τα αμερικανικά δεδομένα. Λιμάνι χτισμένο σε μια καμπή του Μισισιπή, αρχικά ανήκει στους Γάλλους, οι οποίοι το 1763 την παραχώρησαν στους Ισπανούς. Αργότερα ξαναγύρισε στη γαλλική κατοχή και στο τέλος πουλήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής με την αγορά της Λουιζιάννα το 1803. Μέσα στα επόμενα χρόνια η Νέα Ορλεάνη αναπτύχθηκε ραγδαία και έγινε το πιο σπουδαίο λιμάνι των Νοτίων Πολιτειών της Αμερικής. Από το Sydney Bessé και τους New Orleans Feet Warmers ακούμε τώρα τη σύνθεση του Scott Joplin «Maple Leaf Rag».

Ήταν ο Sidney Bechet στο Maple Leaf Rag. Από το Lester Young ακούμε τώρα το Way Down Yonder in New Orleans.

Οι ευρωπαϊκές καταβολές της Νέας Ορλεάνης εξηγούν μέχρι ένα αρκετά μεγάλο βαθμό τι ήταν αυτό που την έκανε ασυνήθιστη. Καταρχήν, η Νέα Ορλεάνη υπήρξε πάντα απέναντι στους μαύρους η περισσότερο ανεκτική πόλη του Νότου. Επίσης, η διαφορά ανάμεσα στους λευκούς και τους μαύρους δεν ήταν τόσο εμφανής λόγω του μεγάλου αριθμού κρεολών που την κατοικούσαν. Οι κρεολοί αποτελούσαν μια γέφυρα ανάμεσα στις δύο φυλές, γιατί προέρχονταν από επιμιξίες μαύρων σκλάβων, μεγάλους και Ισπανούς, και έτσι το χρώμα τους δεν ήταν και τόσο σκούρο. Η κοινότητα αυτή αποδείχτηκε πολύ σημαντική στην ανάπτυξη της τζαζ. Πριν από τον εμφύλιο πόλεμο, κατήχαν εξέχουσες θέσεις στην κοινωνία της πόλης. Το μορφωτικό τους επίπεδο ήταν αρκετά υψηλό και η παιδεία τους περιλάμβανε συνήθως και σπουδές κλασικής μουσικής. Οι κρεολοί μάλιστα είχαν και τη δική τους όπερα στη Νέα Ορλεάνη, με έναν διευθυντή ορχήστρας διάσημο τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Αμερική. Με τη λήξη όμως του εμφυλίου πολέμου θεσπίστηκε καινούρια νομοθεσία που προέβλεπε την απομόνωση των αφρικανικής καταγωγής ανθρώπων και η οποία τελικά έπληξε τους κρεολούς. Εκδιώχθηκαν από τις δουλειές τους και αναμίχθηκαν αναγκαστικά με τους μαύρους πρώην σκλάβους. Εμείς ακούμε τώρα από την Dirty Dozen Brass Band το New Orleans Blues.

Τα πρώτα βήματα της jazz ήταν ένα συνδυασμός των αφρικανικών μουσικών παρανδώσεων των μαύρων πρώην σκλάβων και του ενδιαφέροντος των κρεολών για την ευρωπαϊκή κλασική μουσική. Οι κρεολοί μουσικοί έπαιξαν σπουδαίο ρόλο στη διαμόρφωση της παράδοσης της στρατιωτικής μπάντας στη Νέα Ορλεάνη. Οι μπάντες έπαιρναν μέρος σε παρελάσεις, έπαιζαν σε πικνίκ, σε χορούς, έδιναν συναυλίες και βεβαίως συνόδευαν τις κηδείες. Η μουσική που έπαιζαν ήταν αντιγραφή των εμβατηρίων των Λευκών. Ωστόσο, κατά το τέλος του 19ου αιώνα, η επίδραση των μαύρων μουσικών σε αυτές τις μπάντες αρχίζει να γίνεται πιο έντονη. Άρχισαν να τζαζοποιούν τα εμβατήρια, παίζοντάς τα με ένα πιο αφρικανοπρεπές ύφος. Έτσι, η έμφαση του ρυθμού μετατοπίστηκε από το δυνατό στο αδύνατο μέτρο και η μουσική

0: άρχισαν να αυτοσχεδιάζουν δικές τους μελωδίες, όπως ακριβώς είχαν αρχίσει να κάνουν και οι μουσικοί των blues. Αυτό έδωσε μεγαλύτερη ποικιλία στη μουσική και πρόσθεσε χρώμα και ενθουσιασμό. Louis Armstrong για τη συνέχεια και Where the Blues Were Born in New Orleans.
1: Folks, come gather round my stand and hear Satchmo's Happy Dixie Band. Now I know some people call it corn, but right here's where the blues is born. Yeah, that music blue, just the thing that you'd like to strut to on the floor. Yeah, that slide trombone.

Η προοδευτική μεταλλαγή της μουσικής της μπάντας σε πρώιμη jazz γίνεται πιο ευδιάκριτη αν παρακολουθήσουμε την πορεία ενός από τους πρώτους μουσικούς της jazz στη Νέα Ορλεάνη, του Buddy Bolden. Γεννήθηκε το 1868 και ασχολήθηκε με την κορνέτα από μικρός, σε μια εποχή όπου μεσουρανούσαν οι μπάντες. Ως το τέλος του 19ου αιώνα κατάφερε να αφομοιώσει τις επιρροές που δέχτηκε από πολλά και διαφορετικά μουσικά είδη, το ragtime, τα blues, τα εμβατήρια, ακόμα και γαλλικούς χορευτικούς ρυθμούς όπως οι καντρίλιες. Στη δεκαετία του 1890 οργάνωσε την πρώτη του πραγματική μπάντα jazz, αν και ο όρος jazz δεν είχε εμφανιστεί ακόμα. Την ορχήστρα αποτελούσαν 6 όργανα: κλαρινέτο, κορνέτα, τρομπόνι, κιθάρα, μπάσο και drums. Προφανώς ανέπτυξαν ένα ύφος jazz, γιατί ούτε ο Bolden ούτε η μουσική του ήξεραν να διαβάζουν νότες. Αναγκάστηκαν να αυτοσχεδιάζουν, προσαρμόζοντας στα χάλκινα όργανα τις τεχνικές που χρησιμοποιούσαν οι κιθαρίστες και οι τραγουδιστές των blues. Έτσι εξηγείται και η φήμη του Bolden ότι ήταν ο τρομπετίστας με το πιο τραχή και δυνατό ήχο στην πόλη. Ο θρύλος αναφέρει ότι τα ήσυχα βράδια μπορούσε να ακουστεί 12 μίλια μακριά. Στα τέλη του 19ου αιώνα του δόθηκε το παρατσούκλι ο βασιλιάς της τρομπέτας. Η βασιλεία του όμως δεν διήρκησε πολύ. Η εκεντρική ζωή του μπορεί να χαρακτηριστεί σαν ένα overdose από ποτό και γυναίκες. Τελικά το 1907 τούστριψε με έναν μάλλον θεαματικό τρόπο. Ενώ έπαιζε σε μία παρέλαση, ξαφνικά επιτέθηκε στα άλλα μέλη της μπάντας και στους θεατές και άρχισε να τους χτυπάει με την τρομπέτα του. Τον ακινητοποίησαν και τον μετέφεραν στη φυλακή, όπου τον έθεσαν υπό απαγόρευση ως φρενοβλαβή. Έπειτα τον έστειλαν στο νοσοκομείο της Ανατολικής Λουιζιάννα, όπου παρέμεινε για τα υπόλοιπα 24 χρόνια της ζωής του. Ο Μπο Ζοκ είναι ένας ακόμα μουσικός του τοπικού ιδιώματος της Νέας Ορλεάνης που ονομάζεται Ζάιντεκο. Τον ακούμε στο What You Gonna Do.

Buckwheat Zydeco για τη συνέχεια, αλλά και το τέλος της πρώτης ώρας του Jazz Club του 958, σε ένα γνωστό κομμάτι που έχει γνωρίσει πάμπολες ερμηνείες και έχει τίτλο «I am on the wonder».

0: Η προβολή της ημέρας.
1: Ο ήχος της μεγάλης οθόνης και των soundtracks. Επιλογή παρουσίαση Θανάσης Γογάδης. Πάμε να ασχοληθούμε σήμερα με τον διασκευασμένο Νίνο Ρότα. Η Πίκολα Ορκέστρα Avion Travel, γνωστή και ως Avion Travel απλώς, είναι ένα ιταλικό μουσικό συγκρότημα της post-jazz μουσκηνής, το οποίο σχηματίστηκε στην Καζέρτα το 1980. Είναι κυρίως γνωστή για την νίκη του στο φεστιβάλ του Σαν Ρέμο το 2000 με το τραγούδι Sentimento. Το όνομα του συγκροτήματος προέρχεται από ένα ταξιδιωτικό γραφείο στην Καζέρτα. Τραγουδιστής ο Πέπε Σερβίλο, που είναι και ο αδερφός του πολύ γνωστού και αγαπητού ηθοποιού. Τους ανακάλυψε η Κατερίνα Καζέλη.

Ακούμε την Piccola Orchestra Avion Travel, γνωστή και ως Avion Travel, σε κομμάτια του Νίνο Ρότα. Το συγκρότημα αυτό έχει βγάλει 15 δίσκους. Το 2009 κυκλοφόρησε το Νίνο Ρότα La Mico Magico, Νίνο Ρότα ο Μαγικός Φίλος, το οποίο ακούμε αποσπάσματα. Ένα γκρουπ του που αγαπούν τον κινηματογράφο και το 1989 ήταν που κάναν το Una Notte di Chiaro di Luna, το soundtrack δηλαδή της ταινίας αυτής.

Με διασκευές τραγουδιών του Νίνο Ρότα προευόμαστε σήμερα και ώρα να ακούσουμε την Κατερίνα Ρανιέρη, η οποία έχει γεννηθεί στις 31 Αυγούστου του 1925 και έφυγε από τη ζωή στις 3 Σεπτεμβρίου του 2018. Γνωστή επαγγελματικά και ως Κατίνα Ρανιέρη, φοβερή Ιταλίδα τραγουδίστρια. Η Ρανιέρη γεννήθηκε στην Φολόνικα το 1925, όπως προείπα. Η πρώτη της επιτυχία ήταν το 1954 στο Φεστιβάλ Μουσικής του Σαν Ρέμο με το τραγούδι «Una canzone da due soldi». Έγινε πολύ γνωστή με την μεγάλη επιτυχία τραγουδώντας το «Ti guarderò nei cuori», την ιταλική φωνητική εκδοχή του τραγουδιού της ταινίας «Μοντεκάνε» του 1962 και την επακόλουθη αγγλική φωνητική εκδοχή γνωστή ως «More». Ερμήνευσε αυτό το τραγούδι στα 36ª βραβεία Όσκαρ το 1964, καθιστώντας την πρώτη Ιταλίδα τραγουδίστρια που εμφανίστηκε στα βραβεία Όσκαρ. Εμείς σήμερα ακούμε να ερμηνεύει Νίνο Ρότα.

Ακούσαμε την Κατίνα Ρανιέρη, η Κατερίνα Ρανιέρη, που ήταν γνωστή ηθοποιός και η οποία συνεργάστηκε με τον Νίνο Ρότα και τον Φεντερίκο Φελίνη, γιατί τραγούδησε το ομώνυμο τραγούδι Strange Words για την ταινία του 1968 Bandits in Milan. Το τραγούδι της Oh My Love, που αρχικά συμπεριλήφθηκε στο soundtrack της ταινίας Goodbye Uncle Tom, συμπεριλήφθηκε στο soundtrack της ταινίας Drive του 2011. Η Ρανιέρη, που στην προσωπική της ζωή το 1956 παντρεύτηκε τον Ιταλό συνθέτη ταινιών Ρις Ορτολάνη, στον οποίο βέβαια κάποια στιγμή θα κάνουμε ένα μεγάλο αφιέρωμα. Έφυγε από τη ζωή στη Ρώμη στις 3 Σεπτεμβρίου του 2018.

Μια περιπλάνηση στην απέραντη ποικιλομορφία του οργανωμένου ήχου. Επιμέλεια παρουσίαση Χρήστος Βραχνός.

Καλησπέρα και καλή εβδομάδα φίλοι και φίλες. Σήμερα την περιπλάνησή μας στην απέραντη ποικίλο μορφία της μουσικής την ξεκινήσαμε από μια εποχή πολύ μακρινή πια, 50 χρόνια για την ακρίβεια πίσω, από το 1972, μια χώρα που συχνά πυκνά επισκεπτόμαστε, την Νορβηγία, και ένα γκρουπ για το οποίο την ύπαρξη μάθαμε μόλις φέτος και μάλιστα λίγες μονομέρες πριν. Ο λόγος για τους αρχικά Popol Vuh, που στη συνέχεια όμως για να αποφύγουν τα προβλήματα με τους ομώνυμους Γερμανούς Krautrockers, που είχαν σχηματιστεί ελαφρώς νωρίτερα από αυτούς, το άλλαξαν σε Popol Ace. Αφορμή για να ασχοληθούμε μαζί τους, ένας δίσκος από ζωντανές τους ηχογραφήσεις στη νορβηγική και σουηδική δημόσια ραδιοφωνία, που κυκλοφόρησε στις 11 του τρέχοντος μηνός με τίτλο «It was 50 years ago today». Κατά τα λοιπά, άλλος ένας ωκεανός του ήχου κοντά σας και σήμερα μέχρι τις 6, Χρήστος Βραχνός στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, Γιώργος Λιάκης στη ρύθμιση του ήχου.

Mrs. Randalai και Dark Nights ήταν οι τίτλοι των δύο ως τώρα κομματιών που ακούσαμε από τους Νορβηγούς Progressive Rockers Popol Ace και συνεχίζουμε φίλοι και φίλες με ένα ακόμη, μια διασκευή τους στο Feeling Alright των Traffic.

Πολύ πιο κοντά στις μέρες μας πια, στο 2017 ήρθαμε με το In The Groove που ακούσαμε μόλις, ένα δείγμα της μουσικής των Αμερικανών Rock Candy Funk Party, μιας jazz funk μπάντας από το Los Angeles, στην οποία μεταξύ των εξαιρετικών μουσικών που την απαρτίζουν είναι και ο κορυφαίος ίσως blues rock κιθαρίστας, ο Joe Bonamassa. Συνεχίζουμε όμως, Καλιφορνέζος και ο κιθαρίστας Will Bernard, που έρχεται τώρα κοντά μας, από το Berkeley είναι αυτός, τον ακούμε στο Pusher Danish από το 2020.

0: Japanese tone.
1: Πίσω και πάλι στο χρόνο, φίλοι και φίλες, σε μια περίοδο μάλιστα από το 68 έως και το 80 και συνάμα στην Ιαπωνία. Εκεί για να πάρουμε μια γεύση από jazz funk και rare groove. Είναι ο Takeshi Yamashita και το A Touch of Japanese Tone.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Συνεχίζοντας φίλοι και φίλες την επιμέρους περιπλάνησή μας στις γιαπωνέζικες jazz funk και rare groove μουσικές της περίοδου από το 68 έως και το 80, τον Chikara Ueda άκουσαμε μόλις και το Cloudy. Συνεχίζουμε, Tokyo Cuban Boys το όνομά τους, καθοδηγητής τους ο Tadae Kimisagu, τους ακούμε σε ένα δείγμα reggae, Τζόγκαρα Reggae ο τίτλος του.

Όπως στο ξεκίνημα της σημερινής μας περιπλάνησης, έτσι και τώρα, λίγο πριν το τέλος της, και πάλι στην Νορβηγία βρεθήκαμε φίλοι και φίλες, συντροφιά με τον εξαιρετικό πολυκιθαρίστα Geir Sundstedt και ένα δείγμα από την πρώτη του προσπάθεια να παίξει ρέγγε με τον δικό του βεβαίως τρόπο. Ήταν το Sneak και συνεχίζουμε.

γερμανική σκοπής ρέγγε το Silver and Gold που ακούμε, δημιουργή του η Three Fall, ενώ στα φωνητικά είναι η Γερμανίδα με καταγωγή από την Ουγκάντα, Μελάν. Συνάμαμος φίλοι και φίλες, είναι και το τελευταίο μας κομμάτι για σήμερα. Ο Γιώργος Λιάκης ήταν στον ήχο, ο Χρήστος Βραχνός στις μουσικές και τα λόγια. Γεια σας και καλό βραδάκι.

Παραγωγή παρουσίαση Πία Μπακογιώργου. Για τον 958 της ΕΡΤ 3.

Γεια σας φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζουμε στην όμορφη πόλη στον 958 της ΕΡΤ3. Συντροφιά με την Πία Πακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση και την Αγγελική Μπρέλου στη ρύθμιση του ήχου. Το τηλεφωνό μας 2313-338-456, για SMS γράφετε 958, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160. Μας ακούτε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της ΕΡΤ ΕΚΟ και μπορείτε να γίνετε φίλοι της εκπομπής στο Facebook. Όμορφη πόλη, ραδιοφωνική εκπομπή. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Η ενότητα της 7ης τέχνης είναι αφιερωμένη σε Βέλγους συνθέτες κινηματογραφικής μουσικής, λιγότερο γνωστού στο ευρύ κοινό από ότι ο κορυφαίος Βιμ Μέρτενς, στον οποίο θα αφιερώσουμε ξεχωριστή εκπομπή κάποια στιγμή. Έναρξη με τον μαέστρο και συνθέτη Ντίρκ Μπροσέ. Ο γεννημένος στη Γάνδη μουσικός έχει συνθέσει κονσέρτα, ορατόρια, τραγούδια, μουσική δωματίου και συμφωνικά έργα. Έχει γράψει για τον κινηματογράφο, την τηλεόραση και το θέατρο. Μετράει σημαντικές συνεργασίες με καλλιτέχνες παγκόσμιας κλάσης όπως είναι η Μπάρμπαρα Χέντριξ, Χούλια Μιγκένες, Τζον Βίλιαμς, Χανς Τζίμερ, Έλμερ Μπέρνστάιν και πολλοί πολλοί άλλοι. Να πούμε πως έχει συνεργαστεί με τους σκηνοθέτες Στεν Κόνινγκς, Φρανκ Βαν Λέκε, Σουζάνε Βάιτ και Ρόλαντ Ιωφέ και με τους συγγραφείς Γκαμπριέλ Γκαρσία Μαρκές, Σεφ Καϊκέμα και πολλούς άλλους. Ο Μπροσέ έχει διευθύνει πολλές κορυφαίες ορχήστρες τόσο στην πατρίδα του όσο και στο εξωτερικό. Μεταξύ αυτών την Συμφωνική Ορχήστρα του Λονδίνου, του Χονγκ Κονγκ, της Αγίας Πετρούπολης, του Λος Άντζελς και της Βοστόνης. Το 2008 έκανε την πρώτη εμφάνιση στο Royal Albert Hall στο Λονδίνο, διευθύνοντας τη Συμφωνική Ορχήστρα του Λονδίνου στην παράσταση Μια Νύχτα Μουσικής από τις ταινίες με το κινηματογραφικό έργο του Patrick Doyle. Το 2016 έκανε τον ντεμπούτο του στο Carnegie Hall της Νέας Υόρκης. Ο Ντίρκ έχει τιμηθεί με τον τίτλο του Πολιτιστικού Πρεσβευτή της Φλάνδρας, με το Χρυσό Μετάλλιο Αξίας του Φλαμανδικού Κοινοβουλίου, το βραβείο Ακίλε Φον Οέκερ, το τιμητικό βραβείο Ιόζεφ Πλατό και το βραβείο Αριστεία στην Πολιτιστική Δημιουργικότητα του Global Thinkers Forum. Το 2010 ο Μπροσέ έγινε επίτιμος πολίτης του Ντέστελμπεργκεν. Το 2013 προήχθη στην κληρονομική αριστοκρατία του Βελγίου με το προσωπικό τίτλο του υπότη. Είναι μέλος της Βασιλικής Φλαμανδικής Ακαδημίας του Βελγίου για τις Επιστήμες και τις Τέχνες και καθηγητής σύνθεσης διεύθυνσης ορχήστρας στη Σχολή Τεχνών, Καλών Τεχνών Βασιλικό Οδείο Μουσικής στη Γάνδη. Επιπλέον είναι μουσικός διευθυντής της Ορχήστρας Δωματίου της Φιλαδέλφειας και του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Γάνδης. Ο Τζον Βίλιαμς τον επέλεξε ως κύριο μαέστρο της παγκόσμιας περιοδίας Star Wars in Concert και ανάμεσα στις ξεχωριστές μουσικές του συνθέσεις, διαβραβευμένες ταινίες, είναι το score για το Dance, υποψήφιο για Oscar το 1993, When the Light Comes, η κλασική βοβή ταινία Visage d'Enfant και Epaisance Psalm που άνοιξε την εκπομπή. Πρόκειται για το φιλμ του Roland Verhaert, βασισμένο στο μυθιστόρημα του Felix Timmermans από την χρονιά του 1989, που αφηγείται την τραγική αλλά και ανθεκτική ιστορία του Wortel, ενός αγρότη σε ένα βελγικό χωριό πριν από τον πόλεμο, ο οποίος διατηρεί μια παθιασμένη επιθυμία για ζωή και πίστη παρά την αμήλικτη προσωπική του ατυχία, συμπεριλαμβανομένη της απώλειας της οικογένειάς του. Στη συνέχεια, κλείνοντας το μικρό πορτρέτο στον Ντίρκ Μπροσέ, επιλέγουμε την βραβευμένη με World Soundtrack Award μουσική για τον ντοκιμαντέρ του Ματέο Σιμόνι, Our Nature, του 2022.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.
1: Είναι η όμορφη πόλη στον 958 της ΕΡΤ3, Πία Βακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση, Φάνης Λιάκος στη ρύθμιση του ήχου, το τηλεφωνό μας 2313-338-456, η SMS γράφει 958, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160, μας ακούτε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της ΕΡΤ ΕΚΟ και μπορείτε να γίνετε φίλοι της εκπομπής στο Facebook. Όμορφη πόλη, ραδιοφωνική εκπομπή, ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Η κινηματογραφική τρίτη είναι αφιερωμένη σε Βέλγους συνθέτες κινηματογραφικής μουσικής. Οι φίλοι του Wim Mertens θα απογοητευτείτε καθώς δεν τον συμπεριλαμβάνουμε στο σημερινό αφιέρωμα, ωστόσο θα το αφιερώσουμε ολόκληρη εκπομπή κάποια στιγμή. Ο Ρούμπεν Ντεγεσέλε είναι ένας ακόμη Βέλγος συνθέτης ήχων της 7ης τέχνης, διεθνώς αναγνωρισμένος για τις προσωπικές, μινιμαλιστικές και υπνοτικές του μουσικές συνθέσεις. Με υπόβαθρο στη σύγχρονη κλασική μουσική, θεωρείται ένας από τους πιο περιζήτητους συνθέτες κινηματογράφου και τηλεόρασης στο Βέλγιο. Ο Ντεγεσέλε έγραψε πρωτότυπη μουσική για ένα ευρύ φάσμα διεθνών παραγωγών που έχουν κερδίσει υποψηφιότητες και βραβεία σε μερικά από τα πιο έγκριτα φεστιβάλ παγκοσμίως, Μπερλινάλε, Φεστιβάλ Κανών και Σάνταντς μεταξύ άλλων. Όσον αφορά την τηλεόραση, έχει βάλει τη σφραγίδα του σε αρκετές διεθνείς σειρές, όπως το βελγοϊρλανδικό δράμα Northern Lights, το οποίο έχει αποσπάσει πολλαπλά εθνικά βραβεία, και την ιδρυματική σειρά Show Kids μεταξύ άλλων. Επιστρέφοντας στην κινηματογραφική του πορεία, το 2021 ο Ντεγεσέλε τιμήθηκε με το έγκριτο βραβείο Georges Delerue στο Film Fest Gand, το φεστιβάλ της Γάνδης, για το σκορ του φιλμ Clara Sola της Natalie Alvarez Messen, μια τιμή που έχει απονεμηθεί στο παρελθόν σε μεγάλους δημιουργούς ήχων όπως είναι ο Howard Shore, Astor Piazzolla και Bruno Coulet. Ακούμε τη σύνθεση River Prayer, αφού σας πούμε πως αυτή τη στιγμή γράφει, μάλλον αυτό το καιρό μάλλον, αυτή τη στιγμή, μην προβάλλουμε, γράφει τη μουσική για την δεύτερη μεγάλου μήκους δημιουργία της Alvarez Messen, The Wolf Will Tear Your Immaculate Hands. Ας ακούσουμε λοιπόν River Prayer από το Clara Sola.

Το 2022 ο Ρούμπεν ντε Χεσέλε έλαβε το βραβείο Ανσόρ για την ανακάλυψη της χρονιάς, καθώς και το Grand Prix για την καλύτερη μουσική στο Music and Cinema Marseille. Πρόσφατα ο Ρούμπεν συνέφεσε τη μουσική για δύο αξιοπρόσεκτες δημιουργίες μεγάλου μήκους, το Our Girls, στη σκηνοθεσία του βραβευμένου με Oscar Mike Van Diem, που επιλέχθηκε ως ταινία έναρξης του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ολλανδίας, και το King of the Wanderers της Γιάννη Σμιτ, την ταινία έναρξης του Φεστιβάλ Cine Kid. Το 2025 ξεχώρισε ως ο Βέλγος συνθέτης της χρονιάς στην τελετή των World Soundtrack Awards για τις δημιουργίες There Was, There Was Not και Young Hearts. Young Hearts είναι σε σκηνοθεσία του Άντωνι Σάτμαν και ακούμε τη σύνθεση A First Love, ολοκληρώνοντας έτσι το σύντομο πορτρέτο του Ρούμπεν ντε Χεσέλε.

Ο Φρεντερίκ Ντε Βρις ήταν διακεκριμένος Βέλγος συνθέτης, μαέστρος και υποστηρικτής νέων μουσικών ταλέντων. Η συμβολή του στη μουσική και τον κινηματογράφο έχει αφήσει μια πλούσια κληρονομιά στις επόμενες γενναίες. Γεννήθηκε στις 2 Ιουνίου του 1929 στο Άμστερνταμ. Η πρώιμη επαφή του με τη μουσική διαμορφώθηκε από τους γονείς του, τη μητέρα του βιολονίστρια και τον πατέρα του Γκότφρυντ Ντε Βρις, έναν διάσημο συνθέτη και μαέστρο. Ο Φρεντερίκ ξεκίνησε τη μουσική του εκπαίδευση υπό την καθοδήγηση του πατέρα του, σπουδάζοντας αρμονία στο Δίο του Μεχέλεν, πριν προχωρήσει στο Δίο των Βρυξελών για τις σπουδές του. Εκεί έκανε σύνθεση με τον Μαρσέλ Πουτ και διεύθυνση ορχήστρας με τον Ρενέ Ντεφοσέ. Η καριέρα του Ντε Βρις κέρδισε εθνική αναγνώριση το 1949, όταν τιμήθηκε με το βραβείο σύνθεση στο Διεθνή Διαγωνισμό Πιάνου στην Οστάνδη με το κονσέρτο για πιάνο αριθμός 1. Αυτή η επιτυχία όφησε το κονσέρτο να γίνει υποχρεωτικό έργο του διαγωνισμού και το εξασφάλισε επιχορηγήσεις για να συνεχίσει τις σπουδές του στο εξωτερικό. Έτσι λοιπόν σπούδασε σύνθεση με τον Ιλντεμπράντο Πιτσέτη και διεύθυνση ορχήστρας με τον Φερνάντο Πρεβιτάλη στη Ρώμη, με επόμενο σταθμό τη Βιέννη, ολοκληρώνοντας την επίσημη εκπαίδευσή του το 1956. Με την επιστροφή του στο Βέλγιο, ο Ντε Βρις εντάχθηκε στην Βελγική Ραδιοφωνία και Τηλεόραση το 1958, αρχικά δημιουργώντας τηλεοπτικά προγράμματα πριν αναλάβει ρόλο σκηνοθέτη και παραγωγού. Αυτή η περίοδος περιλάμβανε και 3 χρόνια διαμόρφωσης καριέρας του, παράγοντας soundtracks, ένα προήμιο για τη μετέπειτα επιτυχία του ως συνθέτη μουσικής για ταινίες. Το κινηματογραφικό έργο του Ντε Βρις συνδέθηκε με τις δημιουργίες κυρίως του Αντρέ Ντελβό, Benvenuta, Un soir en train, l'œuvre au noir belle. Το «Un soir en train» είναι γαλλοβελγική συμπαραγωγή με τους Ανούκ Εμέ και Yves Montand και θα ακούσουμε την Nicole Croissy να ερμηνεύει το ομώνυμο θέμα.

Όσον αφορά το κινηματογραφικό έργο του Frédéric de Vries, έχει διακριθεί για τα φιλμ Le Œuvre Noir και το Et Sacraments, τα οποία του χάρισαν τα βραβεία Joseph Plateau του 1988 και 1990 αντίστοιχα, και καθώς και το La Partie de Chèque, σκηνοθεσία Yves Anchard, για το οποίο κέρδισε το βραβείο Georges Delerue του 1994, με τη σύνθεση Premier Waltz. Θα κλείσουμε αυτό το μικρό αφιέρωμά μας στον De Vries, ο οποίος απεβίωσε στις 28 Σεπτεμβρίου του 2020 στις Βρυξέλλες, αφήνοντας πίσω του μια πλούσια κληρονομιά, καθώς ήταν αφοσιωμένος σε πάρα πολλά πεδία όσον αφορά την μουσική, και εξασφάλισε το έργο του, το πολύπλευρο έργο του, την διαρκή του επίδραση στο μουσικό τοπίο. Frédéric De Vries, Premier Vals, από το film La Partie de Chèque.

Συνεχίζουμε με έναν ακόμη Βέλγο συμφέτη της 7ης τέχνης, τον Ραφ Κόουνεν, αφού ολοκλήρωσε τις σπουδές του στη φιλοσοφία και στη σύνθεση και ενορχήστρωση στη Βασιλική Μουσική Σχολή των Βρυξελών. Ξεκίνησε την καριέρα του ως συνθέτης κινηματογραφικής μουσικής το 2004 με τα σκορ των φιλμ «Μικρού Μήκους», «Κάρλο» και «The One Thing to Do» του Μάικλ Ρόξαμ. Με τον ίδιο σκηνοθέτη συνεργάστηκε στο πολύ βραβευμένο και υποψήφιο για Όσκαρ καλύτερης ταινίας το 2012 «Bullhead», καθώς και στο «Racer and the Jailbird», επίσημη συμμετοχή του Βελγίου για το ξενόγλωσσο Όσκαρ 2018, με πρωταγωνιστές τους Ματία Σόνερτς και Αντέλ Εξαρχόπουλος, ως Gigi, ένα πρόσωπο του βελγικού υποκόσμου, και Μπίμπι, μια ραλίστρια, μεταξύ των οποίων αναπτύσσεται μια παθιασμένη ερωτική σχέση. «Η συνεργασία με τον Μάικλ δεν είναι δουλειά», αναφέρει ο συνθέτης. «Γνωριζόμαστε τόσο καλά που δεν χρειαζόμαστε μακρές συνεδρίες για να εξηγήσουμε όσα ακούμε για τις σκηνές», λέει ο συνθέτης. «Δουλέψαμε πάνω στην παρτιτούρα από τη στιγμή που ξεκίνησε το μοντάζ και ακόμα και πριν από αυτό. Γνωρίζαμε ότι χρειαζόμασταν μια αρκετά μεγάλη ορχήστρα εγχόρδων από την αρχή για να τονίσουμε τα βαθύτερα κίνητρα των χαρακτήρων, τις κρυμμένες αλήθειες και τα μεταβαλλόμενα συναισθήματα. Εφέ εγχόρδων χρησιμοποιούνται για τα εγκλήματα, σόλο εγχόρδα για τους χαρακτήρες, βιολί για την Μπίμπι και για τον Τζίτζι Τσέλο, αλλά κρυμμένα πίσω από την ορχήστρα και τα synthesizer ως η εσωτερική τους φωνή. Πολύ χαμηλά εγχόρδα αναφέρονται στα αυτοκίνητα, πολύ αέρινα, μερικές φορές ταυτόχρονα, για να προκαλέσουν την παροδικότητα και την εύθραστη αλλά δυνατή αγάπη μεταξύ τους. Στην τελική μουσική σκηνή, όλα αυτά συνδυάζονται διακριτικά. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον πάντως, τώρα που σας διαβάζουμε, το πώς συνεργάστηκαν οι δύο, ο συνθέτης και ο σκηνοθέτης, και το πώς λειτουργεί στην πραγματικότητα η μουσική του κινηματογράφου. Θα ακούσουμε από το φιλμ αυτό τη σύνθεση Love.

Ο Ραφ Κόουνεν έχει συνθέσει μουσική για πολυάριθμες κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές, καθώς και μουσική για θέατρο. Συνεργάζεται με το σκηνοθέτη Roel Motaerts σε τακτική βάση, μεταξύ άλλων για ταινίες μεγάλου μήκους όπως το Plumbach ή το Ted Besse. Οι τελευταίες του δουλειές είναι τηλεοπτικές για τη μίνι σειρά De Vivant και Vico Marie Fred και The Deal with Iran. Το 2023 συνεργάστηκε με το Hindo Van Driel στο When We Lost to the Germans και θα ακούσουμε τη σύνθεση Offer at the Lake.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Στο τελευταίο μέρος της εκπομπής, το αφιέρωμά μας στους Βέλγους συνθέτες κινηματογραφικής μουσικής, φιλοξενούμε τον Pierre van Dormael, ο οποίος γεννήθηκε στις 24 Μαΐου του 1952 και απεβίωσε στις 3 Σεπτεμβρίου 2008. Ήταν πρωτοπόρος μουσικός με πολλά ταλέντα, ταλαντούχος κιθαρίστας, παθιασμένος μουσικός, θεωρητικός, συνθέτης και ενορχιστρωτής. Ως παιδί τραγουδούσε σε χοροδία, έπαιζε βιολί ως μέλος ορχήστρας δωματίου. Σπούδασε ενορχίστρωση και σύμφωνα στο Berklee College of Music Steve Στόνη. Τη δεκαετία του 70 έπαιξε ως κιθαρίστα σε μέτρητα άλμπουμ. Ήταν συνιδρυτής του Jazz Club Kai. Εκεί δημιούργησε το συγκρότημα Nasana Band, που αργότερα εξελίχθηκε στο τρίο Ακαμούν. Από το 1994 στο 1997 ζήσε στην Αφρική για να συνεχίσει τις σπουδές και την έρευνά του στη ρυθμική αρμονία. Ο Van Dormael ήταν επίσης ένας επιδραστικός δάσκαλος σε διάφορες σχολές jazz, όπως το Conservatoire du Namur, το Jazz Studio Antwerpen, το Conservatoire de Dakar στη Σενεγάλη. Η μουσική του έχει ηχογραφηθεί από υπέροχους μουσικούς, όπως είναι Frank Foster και Freddie Green, Steve Coleman, Liz Wright. Και επίσης είχε εμφανιστεί σε συναυλίες με τους Philippe Catherine, Bill Frisell, Billy Hart, Bob Stewart, Sori Bakouyate, David Gilmour, Magic Malik. Και πάρα πολλούς συναδέλφους μουσικούς της βελγικής και διεθνούς jazz σκηνής. Είχε μοιραστεί μαζί τους την σκηνή. Το έργο του έχει αναγνωριστεί με το βραβείο Django Dog στην κατηγορία καταξιωμένου μουσικού 2007, ένα βραβείο το οποίο απονέμεται προς τιμή του Django Renard. Όσον αφορά το κινηματογραφικό του έργο, έγραψε την πρωτότυπη μουσική για τις δημιουργίες του αδελφού του Jaco Van Dormael, το Le Héros του 1991, Le Tuem Jour του 1996 και Mr. Nobody του 2009, για τις οποίες έλαβε το βραβείο Magritte για την καλύτερη πρωτότυπη μουσική επένδυση. Έγραψε επίσης την πρωτότυπη μουσική για το φιλμ του Martin Laval, Essai Moi, του 2006. Ο Pierre Van Dormael έχει εμπνεύσει αμέτρητους μουσικούς, νέους και λιγότερο νέους, στην αναζήτησή τους για μουσική ανακάλυψη. Σε λίγες ημέρες θα είχε γενέθλια, αλλά όπως είπαμε απεβίωσε το 2008 στα 56 του χρόνια. Ακούσαμε το «Trois petites filles» του 2009, διεθνή παραγωγή, με τον Jared Leto στο ρόλο του τελευταίου θνητού στο πλανήτη Γη. Ήταν το τελευταίο σκόρ του Pierre και θα κλείσουμε το αφιέρωμά μας με την υπέροχη ταινία «Le Huitième Jour» του 1996, το αδελφού του, όπως είπαμε, του Jaco Van Dormael. Ένα διευθυντικό στέλεχος στη Τράπεζα των Βρυξελών που έχει καταστρέψει την προσωπική του ζωή, γίνεται φίλος με τον Ζόους, άτομο με ειδικές ανάγκες που το έσκασε από το ίδρυμα. Πρωταγωνιστούν ο Ντανιέλο Τέι και Πασκάλ Ντικέν. Μια ταινία γεμάτη μαγικό ρεαλισμό και υπέροχη μουσική. Να ευχαριστήσουμε όλους εσάς για την ακρόαση και επικοινωνία. Τον Φάνη Λιάκο που ρύθμισε τον ήχο. Η Πία Μπακογιώργου ήταν στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Να είστε καλά, γεια σας.

Παραγωγή παρουσίαση Πία Μπακογιώργου. Για τον 958 της ΕΡΤ 3.

Εδώ στην τροφιά σας και σήμερα η εκπομπή «Η Βόλτα» από το 958 με τις μεσημεριανές μας ιστορίες στους δρόμους της τέχνης, της ψυχαγωγίας, του πολιτισμού, στους δρόμους της μνήμης μιας δικτατορίας, 21 Απριλίου 2026, 59 χρόνια μετά από το πραξικόπημα της 21ης Απριλίου του 1967. Και εμείς στις δύο αυτές εκπομπές, τη χθεσινή και τη σημερινή, βρισκόμαστε στην ακρόαση των τραγουδιών των εξόριστων της Λέρου 1967-1971, συνομιλώντας με συντελεστές, τους πρώτους δημιουργούς, τον πρώτο εν ζωή που έχει μείνει από τους δημιουργούς, τον Κυριάκο Υψηλάντη, αλλά και από τους τωρινούς συντελεστές, τον Νικόλα Καραγκούνη, τον Παύλο Παφρανίδη και τον Δημήτρη Μιστακίδη. Ο Δημήτρης Μιστακίδης θα μας μιλήσει σήμερα, αλλά το κύριο μέρος της σημερινής μας εκπομπής θα είναι μια συνέντευξη που μας έχει παραχωρήσει ο Κυριάκος Υψηλάντης και αυτήν θα ακούσουμε παράλληλα με τα τραγούδια από το CD αυτό, στην τελική του μορφή πια. Καλή σας ακρόαση.

Να συστηθούμε όμως κιόλας. Είναι ο Τάσος Τριανταφύλου εδώ στην τεχνική επιμέλεια. Είναι ο Γιάννης Τσολακίδης στην επιμέλεια για την παρουσίαση της εκπομπής. Όλη καιρή ενάντια μου το τραγούδι που ακούμε αυτή τη στιγμή, τον Λουρετζή και Δαμίγου, με την Σοφία Παπάζογλου να ερμηνεύει.